Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Νόμισες λάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες,

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο πριν από λίγο ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, τον Αμερικανό ομολογό του Donald Trump. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα, η οποία γίνεται στη σκιά του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, το εμπόριο αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα θανάτου ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις Ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει χθες ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραγτζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων από τον οργανισμό, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο εισαγγελέας του Δαρίου Πάγου, Κωνσταντίνος Τσαβέλας, και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δημήτρης, ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Δαρίου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της διαφάνειας, και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με έκρηξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγιά. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλενθία γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρετικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Έτσι να ξεκινήσουμε με ωραίο τρόπο και με κεφάκια για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Και θα έχουμε, λέει, και πώς το λέει η υπηρεσία, κάτσε φίλα ακροατή, διότι αν είσαι σαν και εμένα που έχετε ζητηματάκια με την, πώς το λένε, με αλλεργίες, είναι, λέει, σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων Ιγύριο Ελιάς. Χαμός. Από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου, λέει, ότι την Παρασκευή, το Σάββατο, θα μας έρθει και σκόνη από την Αφρική. Ωραίο πράγμα, ε! Σε καλό δρόμο είμαστε. Αλλά δεν πτωούμαστε, να το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Εντάξει, σε σχέση με προχθές, την Τρίτη δηλαδή, που έκανε και αρκετή ζέστη. Χθες στα βόρεια έριξε και αρκετές βροχούλες. Έβλεπα, μου στέλνανε φίλοι ακροατές κάτι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιες περιοχές, και νομίζω κάπου στον Εύρο και τέλος πάντων κάποιες εκεί εκδηλώσεις με βροχή. Χαμός, βροχή πολύ, πολύ. Μπαμπάτσικη βροχή που λέει και ο φίλος μου. Λοιπόν, τώρα βρέχει στις Σέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βρέχει στη Δράμα, βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα λέει θα βρέξει με σήμερα απόγευμα. Okay. Πώς το λέει ο λαός μας το ωραίο, στο Μάη μήνα, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει, δεν λένε. Ναι, αλλά τη θέλουμε τη βροχή, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Για τα νερά τα ζητάμε, τέλος πάντων. Βρέχει, βλέπω, και στην Τρίπολη. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, η Φλόρινα έχει 9, η Θεσσαλονίκη, Αβραάμ, καλημέρα, 15, 13 η Αλεξανδρούπολη, στα Σέρας 14, 15 η Λαμία. Ο Βόλος 13, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Πρέβεζα με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα, Σωσό, καλημέρα. 11 βλέπω εκεί στο χωριό σας. 17 στα Χανιά, με αέρα όμως στα Χανιά. Η Γάβδος πόσο, 17. Η Σαντορινάρα, καλημέρα στην Ποθητή, 18 βαθμούς Κελσίου. Είδατε, έχω συνδυάσει τώρα όλες τις περιοχές με ακροατές που σχεδόν καθημερινά τα λέμε και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 ο Βενιζέλος, 18 στην πατρίδα μου στα Ανατολικά Προάστια. Εδώ σε εμάς 19, 19,5. Εντάξει, έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε. Σήμερα, όπως έλεγε και ο κύριος Γιαννίδης, θα κάνουμε τρίωρη παρέα. Πολύ ωραία. Προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα, ρε παιδί μου. Στο δύο ώρα που μας έχουν εκεί συμπιέσει, ζοριζόμαστε. Τρία ωράκι, μια χαρά. Έχουμε καλεσμένους, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και αύριο επίσης. Πολύ ωραία. Και επίσης έχω μια έκπληξη από ό,τι μου είπε η υπηρεσία του προγράμματος και για το ερχόμενο Σάββατο. Γι' αυτό, το ερχόμενο Σάββατο, 23 του μηνός. Θα κάνουμε και το Σάββατο παρέα, μαθαίνω. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Μ' αρέσουν, γιατί εγώ είμαι του ραδιοφώνου, δεν είμαι. Είμαι αυτού του μέσου ενημέρωσης. Που, ας πούμε, βλέπω ότι ενίοτε κάποιοι στέλνετε μηνύματα. Έστειλε, ας πούμε, ο φίλος ο Γιάννης από το Φορτηγό. Βλέπω ένα μήνυμα που το έστειλε στο Γιαννίρη. Και λέει καθημερινά, λέει, ακούω και το Γιαννίρη και τον Ψάλτη, αλλά πού και πού στέλνω μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη. Χαιρετισμούς. Καλά χιλιόμετρα, παλικάρι μου. Πού είσαι, γειτόνισσα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο για δουλειά. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας, στην Κύπρο. Είσαι της Eurovision, Δημήτρη, βλέπω. Αντιγόνη είναι η εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Eurovision. Έμαθα ότι τραυματίστη, λέει, ο Ακύλας, αλλά εντάξει, λέει, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τι έκανε, μπάλα έπαιζε, τι συμβαίνει. Πονάει, λέει, αλλά εντάξει. Μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που λέω το πονάει, δεν πονάει. Καλά, πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, ξέρετε, παρακολουθούμε και εμείς και οι συνάδελφοι των διεθνών εδώ τα τεκτενόμενα στην Κίνα. Στην Κίνα, αδελφές μου, στην Κίνα, εκεί έτσι. Όπου, ενώ άλλα έλεγε πριν φύγει από την ΟΑΣΗ τον ο πρόεδρος, ότι καλά, δεν μας νοιάζει και πολύ πολύ η ιστορία του Ιράν, να την κουβεντιάσουμε, λέει, με την Τεχεράνη, βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και λέει θα θέλαμε μια παρέμβαση της Κίνας, η οποία παίζει έναν ρόλο στο να επηρεάζει, λέει, την Τεχεράνη. Το καταπληκτικό, εντωμεταξύ, το πιο ωραίο που διάβασα, πρέπει να σας το πω και αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, κάνουν πόλεμο, λέει, χάνουν. Η Κίνα, λέει, δεν κάνει πόλεμο, κερδίζει. Πώς γίνεται αυτό? Έλατε, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, θα μου πεις. Μπορεί να με φαίνεται ο πόλεμος που κάνει κάποιος. Σωστό και αυτό. Σωστό. Αλλά. Για να δούμε, θα προκύψει κάτι? Έχουν κατέβει μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο όλοι οι σπουδαίοι διευθύνονται σύμβουλοι. Όλοι, όταν σας λέω όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Συνολικά, λέει, μαζί με τον πρόεδρο έχουν πάει, λέει, διευθύνονται σύμβουλοι οι οποίες οι εταιρείες τους είναι κάτι 3 εκατομμύρια, λέει, τα οποία αξίζουν. Όχι δις, 3 εκατομμύρια.
Και έχω, καθίστε τώρα να σας πω και λίγο τους. Γεια σας, καλημέρα. Βλέπω το μηνυματάκι σου που μου ήρθε, ok. Πού το, να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν επιλογή από την αμερικανική πλευρά για να συνδράμουν. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ. Elon Musk, ο Tesla, ο Tim Cook της Apple, ο επικεφαλής Nvidia, κάνα 2-3-4 που δεν τους ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι μαζί του. Αυτή είναι, λέει, ηλεκτρονικά και τεχνολογία. Οικονομία και επενδύσεις είναι BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Citi, Mastercard, Visa, όλοι εκεί μαζί του με τον πρόεδρο. Για τα επενδυτικά, η Boeing λέει, και θα ανακοινωθεί, λέει, από τους Κινέζους, οι οποίοι φτιάχνουν δικά τους αεροπλάνα, η αλήθεια είναι. Καλά, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν φτιάξει και οι... Boeing Aerospace και η Lumina. Όλοι αυτοί είναι... παρέα με τον πρόεδρο. Και επίσης, λέει, και ειδικοί, πάλι οι διευθύνοντες σύμβουλοι στο χώρο του των αγροτικών προϊόντων. Όλοι αυτοί με την ιστορία, λέει, με τα Boeing, με την αγορά, λέει, αεροσκαφών, θα ανακοινωθεί, λέει, η αγορά από την Κίνα τριψήφιου αριθμού αεροσκαφών. Μεγάλες δουλειές, πολλά λεφτά. Και κάτι επενδύσεις που θέλουν να κάνουν, λέει, οι Κινέζοι. Θα μιλήσουν, λέει, και τα ζητήματα με τους δασμούς, σπάνιες γαίες, εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη. Και στα πολιτικά θα τα πούνε, λέει, και με την Ταϊβάν. Για την Ταϊβάν, μάλλον. Που ξέρετε ότι η ιστορία της Ταϊβάν είναι λίγο αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο που λέμε διπλωματικά για τους Κινέζους, και βεβαίως το Ιράν, έτσι, το Ιράν, για να δούμε και εκεί τι γίνεται, διότι εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, παιδιά, δεν περνάει τίποτα κουνούπι από τα στενά του Ορμούζ, αλλά τα νούμερα που βλέπα χθες το βράδυ, που μου στείλε ένας ειδικός γύρω από τα ζητήματα του τι γίνεται με το θέμα των ποσοτήτων βαρελιών τα οποία έχουν χαθεί και κάπως πρέπει αυτά να αναπληρωθούν, παρά το γεγονός, λέει, ότι έχουμε μείωση της ζήτησης και αυτό προκαλεί άλλου είδους προβλήματα, ακόμα και θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας δικός μας επιχειρηματίας, μεγάλος επιχειρηματίας, έλεγε ότι ένα εξάμηνο τουλάχιστον ακόμα, λέει, θα συνεχιστεί η κρίση υποκανονικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει, αλλά να ξέρετε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί ενέργειας, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Κύπρο χθες, είχε πάει και ο κύριος Παπασταύρου από ελληνικής πλευράς, ο αρμόδιος επίτροπος δεν τα έλεγε καλά χθες, δηλαδή θέλω να πω ότι εξέπεμψε, που λέμε, ένα μήνυμα όχι πάρα πολύ αισιόδοξο, όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για να δούμε, διότι όλοι μιλάνε για την μεγαλύτερη κρίση, η οποία ακόμα και αν λήξει, λέει, η πολεμική αναμέτρηση, δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Είναι αυτό που λέω εγώ σκοπτικά ενίοτε, σε καλό δρόμο είμαστε. Να δούμε πώς θα το πληρώσουμε όλοι μας. Εννοώ όλοι μας, καταλάβατε τι εννοώ. Όλοι μας, τελεία και παύλα. Δεν έχει, παραπάνω δεν έχει να σας πω. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής εδώ πέρα πρωί μου στέλνει ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης,

Μάρκου του Νεομάρτυρα, Ιωάννου του Νεομάρτυρα και Ισιδώρου Σαλού του Ρώσου, λέει το Αγιολόγιο Ιορτολόγιο, για να έρθει η αυριανή ημέρα να πάμε στον Όσιο Παχώμιο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Και είναι, λέει, και η μέρα. Αυτό είναι και εντυπωσιακό, για ακούστε το. Είναι, λέει, η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, τι να εννοεί ο ποιητής. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, ωραίο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε. Άστο να ωρείτε, ρε παιδί μου. Να σας πω, πρακτικά είναι αυτό που θα σας πω. Αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15, είναι η τελευταία μέρα που, αν δεν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση, μπορείτε να υποβάλλετε για να έχετε το 4% της έκπτωσης εάν πάτε να πληρώσετε άπαξ το φόρο που θα σας έρθει στο Μπουγιουρντή. Καταλάβατε τι είναι, αύριο είναι αυτό. Αλλά για κάντε καμιά κουβέντα με τον, πώς το λένε, με τον φοροτεχνικό σας για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα. Λοιπόν, οπ, πρωί-πρωί βλέπω, μου αρέσει το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη, τα είπαμε. Καλημέρα, Κώστα. Σαν σήμερα λέει, έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα, λέει. Α, θέλεις και τον καφετζή, θέλεις και τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά τις 9-8, αν το βάλουν τον καφετζή. Έτσι, για το ονόρε, Κώστα, αφού θες πρωί-πρωί. Α, εν τω μεταξύ, να σας πω, μου λέτε και αθλητικά, δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεστε με τα αθλητικά. Ειδικά στα ποδοσφαιρικά, αφού ξέρετε τώρα ότι εμείς είμαστε με τους πρωταθλητές. Τελεία. Ξέρετε, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι έξις, φίλο τώρα, εντάξει, με τα κοινωνικά δίκτυα. Και κάθε μέρα μου λέει, καλημέρα πρωταθλητή, τι κάνεις. Καλό, γιατί και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, να ξέρετε. Εμείς τα περιμέναμε χειρότερα τα πράγματα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στην πρώτη Σερών. Η παροιμία λέει, αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει στη γη σπαρμένα. Καλή σιωδιά, ναι, αλλά ξαναλέω, στον καταραμένο τόπο λέει, μα η μήνα βρέχει. Υπάρχει και αυτή η παροιμία, Μαρία. Ε, τι λες εσύ. Εδώ λέει, στην πρώτη Σερών δεν βρέχει. Καλημέρα Μαρία μας. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας είπα για την ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Κανονίστε την πορεία. Αν θέλετε, παιδιά, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι άθετη. Άλλωστε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου. Και μετά, τέλος Ιουλίου, είναι ή η δόση, αν να πληρώσετε, η πρώτη δόση, ή θα πληρώσετε φάπαξ. Ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ανάλογα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Να πω άλλο όμως ένα θέμα που μ' άρεσε, γιατί ρε παιδί μου, η διπλωματία είναι όπως τη θέλει κανείς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, του έχει επιβάλει το Πεκίνο κυρώσεις, διότι ανήκε, λέει, όταν ήταν πώς το λένε, στη Γερουσία, όχι Γερουσία, ήταν βουλευτής αυτός, είχε πει διάφορα για το Πεκίνο. Με λίγα λόγια, τους είχε περάσει γενναίες 14. Τα μαθαίνουν αυτά οι Κινέζοι, του επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στη χώρα. 6 χρόνια δεν μπορούσε να πάει ο Ρούμπιο. Και πώς νομίζετε το τουμπάραν το ζήτημα οι Κινέζοι, οι οποίοι είναι μανούλα στη διπλωματία, να ξέρετε. Αλλάξαν το όνομα του Ρούμπιο. Όπως είναι γραμμένο, λέει, όπως γράφεται με τα ιδεογράμματα τα κινέζικα κλπ. Το αλλάξανε, λέει, στην αρχή, και όταν ρωτήθηκε, λέει, ο εκπρόσωπος. Για να δείτε τώρα, και αυτό έχει πόσο πλάκα έχει. Ρώτησε, λέει, ένας δημοσιογράφος την ενημέρωση του εκπροσώπου, της εκπροσώπου τύπου, νομίζω, γιατί είναι και πολλοί αυτοί εκεί πέρα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ρωτήθηκε και είπε, λέει, μα πώς έρχεται, λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού υποτίθεται ότι είναι εναντίον του μέτρα και λοιπά και τα σχετικά. Λέει, θα ρωτήσω, λέει, την υπηρεσία και θα σας πω, απάντησε η εκπρόσωπος τύπου. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καμία απάντηση, τίποτα. Ένθερμος, λέει, αντικομουνιστής ο Ρούμπιο, είχε περάσει, λέει, γενναίες 14 στην Κίνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να ξέρει μετά ότι θα γίνει υπουργός εξωτερικών. Πού να τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, κι όμως να ξέρετε, διεκδικεί, λέει, ο Ρούμπιο, με πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος, αναφέρουν. Και μάλιστα για το ζήτημα αυτό έγινε μια συζήτηση χθες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάτι ανακοίνωσε σε εσωτερικό επίπεδο κάποια θέματα εκεί και ρωτήθηκε, λέει, και ο κύριος αυτός, και απάντησε ότι ναι, ενίοτε, λέει, ο πρόεδρος, ακούστε τι είπε τώρα, με αφορμή, λέει, δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, για να δουν ποιος έχει μεγαλύτερη πέραση, ρε παιδί μου, και είπε, λέει, ο αντιπρόεδρος ότι ναι, μας παίζει, λέει, μερικές φορές ο πρόεδρος για το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουμε, λέει, εμείς αντιπαράθεση μεταξύ μας, είπε επίσημα. Εντάξει τώρα, καλά, δεν έχει, σιγά τα αυτά, σιγά. Αυτά είναι για

0: Αθήνα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, παιδιά? Αγριεύουν λίγο τα πράγματα, ε. Αγριεύουν έως αγριεύουν τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα ο κύριος Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Είχαμε και μια τουρκική παρενόχληση σε πλοίο Πόντισης Καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Εκεί πήγε, λέει, μια πυραβλάκατος σε ασφαλή απόσταση, λέει. Έστειλε ένα μήνυμα, λέει, στο πλοίο αυτό, το οποίο είναι αλλοδαπό, Ocean Link, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή, λέει, ελληνικής δικαιοδοσίας με βάση την Ναύτεξ που έχει εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, και του είπε, λέει, η τουρκική πυραβλάκατος, λέει, πλοίαρχε, εδώ που είσαι, λέει, θέλεις άδεια από την Τουρκία, την έχεις? Δεν απάντησε, λέει, το πλοίο αυτό και εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή, διότι υπάρχει μια άσκηση σε εξέλιξη. Η άσκηση λέγεται, λέει, καταιγίδα του πολεμικού ναυτικού. Ρε τι τραβάνε και τα πολεμικά ναυτικά μας. Και παρενέβη, λοιπόν, η φρεγάτα, το γνωστό φρεγάτα μου Πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τα άλλα τα βαπόρια, και είπε ότι για καλό μας τη χάρη οι Τούρκοι, γιατί εδώ είναι δικό μας το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι το τέταρτο περιστατικό παρόμοιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από τον περασμένο Ιανουάριο το τέταρτο περιστατικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σημειώσω πάντως ότι αυτή, λέει, η πόντιση του Καλωδίου, ξαναλέω, από την υπέροχη Αστυπάλαια, εκεί στα όρια, στην πάλι, ένα δωδεκάνησα, δεν είναι, δωδεκάνησα, εκεί είναι και λοιπά. Είναι, λέει, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πέφτει μέσα καλώδιο για υψηλή ταχύτητα διαδικτύου προφανώς. Είναι αμοργός Αστυπάλαια Κος, Σύφνος, Φολέγανδρος, Εύβοια, Χίος Λέσβος, Λίμνος, Θάσος, Σκύρος. Μιλάμε για καλώδια συνολικού μήκους, λέει, 560 χιλιόμετρα. Αυτά μπαίνουν μέσα στο υπόγειο, να ξέρετε. Επίσης θέλω να σας πω τώρα ότι αυτά τα καλώδια ενίοτε θέλω να πω. Κάποιοι τα πασπατεύουν και λιγάκι. Εκεί, λέει, για να το κολλήσω με τα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα θέμα, λέει, για τα καλώδια τα οποία περνάνε υπογείως και μεταφέρουν data. Για τα data είναι μεγάλη ιστορία. Και θέλουν, λέει, να έχουν άποψη οι Ιρανοί και για τα data αυτά και ενδεχομένως παντού όπου υπάρχουν ποντισμένα καλώδια. Τον Ιούνιο εντωμεταξύ έρχεται, λέει, η νομοθετική ρύθμιση από τη μεριά της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις περίφημες γκρίζες ζώνες, και ενδεχομένως αυτό να ανοίξει την όρεξη, λέει, των Τούρκων για κάποια νησιά που οι ίδιοι, λέει, λένε ότι δεν είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική πλευρά βεβαίως ξεκαθαρίζει και λέει, παιδιά, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ότι υπάρχει 3 μίλια εκτός, που δεν είναι πολύ κοντά δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, εκτός από συγκεκριμένα νησιά, όλα τα άλλα είναι ελληνικά. Υπογραμμίζω ότι η Άγκυρα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, και αυτό όχι παντού, μιλάμε για το Αιγαίο, ξαναλέω, στη Μαύρη Θάλασσα δεν το έχει υπογράψει, το εφαρμόζει όμως, άσχετο αυτό, τα δικά μας και μερδικά μας. Εμείς ακούω τις απόψεις του στήλου ότι αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση και λοιπά. Δεν μου ρώτησα χθες και ήταν λίγο πιο κάπως αυτούς που ρώτησα, που ξέρουν τα ζητήματα αυτών των διεθνών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων και λοιπά. Είναι ένα επιχείρημα, λέει, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό επιχείρημα. Αν περάσει, που θα περάσει προφανώς από την τουρκική βουλή, θα ανοίξει ζητήματα τα οποία πάντοτε τα έχει κατά νου η Τουρκία, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. 6 και 29 άρχισα λιγάκι, με συγχωρείτε, αλλά άμα με πιάσει πολυλογία δεν σταματάω. Ήρθε το κορίτσι για τους τίτλους των ειδήσεων, η Δέσποινα θα είναι στην παρέα μας το πρωί. Θα τα πούμε αμέσως μετά, την καλημέρα μου.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το διέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσετε και το τραγούδι που έχετε μέσα στη μουρμούρα. Είστε πρωί-πρωί, δεν ακούμε ένα τραγούδι, αλλά ακούμε ένα τραγούδι. Αμάν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, παιδιά, Πέμπτη είναι σήμερα, ε? Λοιπόν, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα, έχετε από την Δήμητρα. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-0-170-174. Περιμένω τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε βεβαίως μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε τέλος πάντων, και κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Καλημέρα, Γιώτα μου, ήρθε το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει, καλά ρε Ψαλτή μου, είπε σε όλα τα νησιά που πάει το καλώδιο, η Ικαρία δεν πάει. Νομίζω ότι έχουν βάλει και την Ικαρία σε προηγούμενη φάση. Νομίζω. Καλημέρα. Νικό, το εντάξει, είπαμε, ποντίσμα. Ψυχραιμία, σε βλέπω, είσαι λίγο. Τι έχουν ανεβαίνει τα γράδα πρωί-πρωί. Κάτσε ρε Νικό, κάτσε πρωί-πρωί. Ψυχραιμία. Ο Θανάσης μου λέει κάτι με πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπω και τα καθημερινά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά, ρε παιδί μου. Και λέει ο Θανάσης το εξής. Ωραία, βλέπω και την κίνηση, φόρτωσε πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Με αφορμή έργα λέει, που γίνονται στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα λέει προς Αθήνα. Θα ήθελα να σχολιάσω, λέει, ότι δεν γίνεται ο εργολάβος να εργάζεται 8ωρο όταν ταλαιπωρείται καθημερινά τόσος κόσμος. 7 το πρωί δεν είναι κανείς. Το ίδιο λέει και 7 το απόγευμα. Ενώ καθημερινά λέει το σημείο έχει ουρές. Θα πρέπει οι υπηρεσίες που βγάζουν τέτοια έργα να προσπαθούν να μειώσουν την ταλαιπωρία του κόσμου και όχι να κοιτάνε τη χαμηλότερη τιμή. Θανάση, προσυπογράφω το μήνυμά σου, δεν έχω να πω περισσότερα. Δεν ξέρω, πώς. Νομίζω ότι εκεί, επειδή αναλαμβάνουν εργολάβοι, δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά, δεν ξέρω, μπορώ να ρωτήσω. Αλλά σωστό είναι αυτό, ειδικά στα έργα τα οποία γίνονται σε οδικούς άξονες που έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένοι. Πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μέρημνα. Ας πούμε καλή ώρα. Βλέπω εδώ πέρα τα έργα που ευτυχώς δεν εμπλέκομαι, παιδιά. Ακούω κάτι συναδέλφους εδώ πέρα που έρχονται για δουλειά και είναι εδώ στην παραλιακή, στην Κίτη του ποταμού που μπαίνει κάτω. Είναι. Ο Μιχάλης έχει πλάκα. Όλο ρωτάει κάθε μέρα πότε θα τελειώσουν τα έργα. Έχουν τελειώσει, πρέπει να τελειώσουν εδώ και ξέρω εγώ 4-5 μήνες. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Κάθε μέρα ρωτάει. Λίγο παράταση, πάλι και μια παράταση και πάρα ακόμα μια παράταση. Δεν είναι, γίνεται έτσι δουλειά, ρε παιδιά. Υποτίθεται ότι παίρνετε έργα για να πραγματοποιήσετε ένα έργο, το έχετε κοιτάξει, το έχετε ψάξει, ειδικοί να περπατήσει, να γίνει, να τελειώνουμε. Αν ξεκινάνε τα έργα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν, αλλημονό μας. Λοιπόν, καλημέρα, Αβραάμ. Γιώργο λέει, αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι κατασκοπία μεγάλη. Εννοείς για τους μεγάλους, ε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τον Τραμπ, όποιος και να βγει, μάλλον θα μοιάζει, λέει, αναβαθμισμένος στα μάτια πολλών. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μιλάμε για. Επειδή ξαναγυρίζει ο Αβραάμ στο θέμα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ε. Καταλαβαίνετε καλά, βέβαια, πληθυσμιακά, ας πούμε, η Κίνα έχει πόσο έχει, ένα 200, ένα 300, πόσο έχει. Και η Αμερική είναι 300 εκατομμύρια, 350 πόσο είναι. Αλλά μιλάμε για τεράστιες οικονομίες. Βέβαια, με διαφορετικό βηματισμό η καθεμία. Άλλο βηματισμό έχει η Κίνα και άλλο ρυθμό ανάπτυξης και άλλο βηματισμό, άλλη λογική. Και βέβαια η Κίνα, και ορθώς κατά την άποψή μου, θέλει να αλλάξει και λίγο τη μπλάστιγκα όσον αφορά και το δολάριο και τον παραδοσιακό τρόπο μέσα από τον οποίο η παγκόσμια οικονομία κινείται κλπ. Κλπ. Με βάση τα δικά της συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην περίοδο που είναι η δεύτερη θητεία του κλπ. Κλπ. Α, εν τω μεταξύ, χθες πήρε το μάτι μου. Τώρα αργά το βράδυ το είδα αυτό. Παρακολουθούσα λίγο τα αθλητικά γι' αυτό. Το ξενύχτησα λίγο εχθές. Είδα τον Ομπάμα να εξηγεί τι έγινε, λέει, με την Τεχεράνη, με αφορμή τις καταγγελίες που κάνει ο σημερινός πρόεδρος για το αεροπλάνο που έφυγε γεμάτο δολάρια και πήγε στην Τεχεράνη. Και εξηγούσε ο πρώην πρόεδρος ποια συμφωνία υπήρξε και για τα πυρηνικά και για την. Πώς το λένε. Τις επιπτώσεις στην οικονομία της Τεχεράνης και για τα χρήματα που έχουν παγώσει και τις επενδύσεις τις ιρανικές στο αμερικανικό έδαφος κλπ. Κλπ. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Μπάρακ Ομπάμα. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει η πλευρά. Αν πεις σε όλο τον κόσμο, οι πολιτικοί κάνουν κάποια πράγματα και λένε κάποια πράγματα με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Σωστό και αυτό, αλλά. Τέλος πάντων. Τώρα, για να πούμε 2-3 ακόμα πράγματα που θέλω να σας πω για να μην χαθούμε όσον αφορά την. Να θυμηθώ να πω ότι ο κύριος Καραγιάννης είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Και ο Πολιωγάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ τρίωρο σήμερα, ξαναλέω έτσι. Όχι μόνο σήμερα, και αύριο. Τριωράκι, λείπει ο Άρης, σε κουράζεται και καλά κάνει για να γεμίσει τις μπαταρίες του ο άνθρωπος και να κάνει τα δέοντα. Τώρα, πολλή κουβέντα και χθες έκανα κάποιες συζητήσεις με ειδικούς με αφορμή τα 17χρονα στην Ηλιούπολη. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η εν ζωή η πιτσιρίκα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Αυτά που μου μεταφέρθηκαν είναι ότι είναι μάχη. Το θετικό είναι, παρά τα πολλαπλά προβλήματα που έχει προκαλέσει η πτώση στον οργανισμό της, είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος και οι γιατροί ελπίζουν ότι έχει τη δύναμη να το προσπεράσει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να μπει σε μια νέα σελίδα στη ζωή του. Η μάχη είναι πραγματικά μεγάλη. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε όλοι το άγος που έχουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αυτό σημαίνει εδώ και πολλά χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά, ή τέλος πάντων εσείς που μπορεί να έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία ή που τα είχατε και περάσανε, τι σημαίνει και για τα παιδιά και για σας και για την τσέπη σας και για όλα. Αν πεις τι βάζει την τσέπη στη μέση, σωστό είναι αυτό, αλλά επειδή αργότερα τα παιδιά ενδεχομένως μπορεί να γυρίσουν και να σου πούνε ρε πατέρα, ρε μάνα, δεν έκανε τα δέοντα για να μπω στη διαδικασία αυτή, άσχετα τι θα γινόταν όσον αφορά τις πανελλαδικές, καταλαβαίνω ότι όλοι οι γονείς ή οι περισσότεροι γονείς δίνουν τα πάντα για τα παιδιά. Σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν χρειάζεται όμως η υπερβολή. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό για κανέναν. Χθες έμαθα ότι έγινε και η ψάλικη νεκρόσιμος ακολουθία για την 17χρονη που δεν τα κατάφερε. Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος ανακοίνωσε τριήμερο δημοτικό πένθος μέχρι και την Παρασκευή από την Τετάρτη, σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια της μαθήτριας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικό, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται που υπήρξε από τα δύο κορίτσια. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος μιμητισμού από τα παιδιά. Η χρονιά της τρίτης λυκείου, Δευτέρας και τρίτης λυκείου, είναι από τις πραγματικά δύσκολες για τη ζωή των παιδιών. Κάποια είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και σας το έλεγα και χθες, μιλήστε με τα παιδιά. Μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για σας ενίοτε, λόγω της καθημερινότητας η οποία είναι βαριά. Δεν πρέπει όμως, όλα τα παιδιά δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και τα παιδιά στέλνουν τα μηνύματα. Μικρά, μεγάλα μηνύματα, πιο έντονα μηνύματα, με αντιδράσεις, με οτιδήποτε. Δεν είναι κακό να κουβεντιάζετε ή να πάτε σε έναν ειδικό μαζί με το παιδί και να κουβεντιάσει ο ειδικός με το παιδί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Λοιπόν, τώρα, 68.788 είναι οι σακτέιλοι φέτος στις πανελλαδικές. Χοντρικά 69.000 παιδιά. Αυτοί θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα τμήματα που υπάρχουν. Okay. Είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Πάμε παρακάτω. Επειδή μιλάμε και για την παιδεία, να σας πω ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο τρόπος, η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα μπει στα σχολεία. Μπαίνουν βέβαια και κάποια όρια. Προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καθοδηγούν τους μαθητές στη δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική αξιοποίηση των νέων εργαλείων και όχι απλώς στο να προετοιμάζουν τις εργασίες των παιδιών. πρέπει και τα παιδιά να αποκτήσουν και σκέψη και έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θα παράγονται και παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πανάκια, προφανώς, ε. Μπορεί να συνδράμει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να χτίσει κάποια πράγματα στο παιδί, αλλά από μόνη της δεν θα λύσει κάθε πρόβλημα το οποίο θα έχει στην πορεία του το παιδί. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, AI που λέμε στα ελληνικά, δεν επιτρέπεται, λέει, στη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων, εκτός, λέει, και αν έχει προβλεφθεί ρητά ελεγχόμενη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητικές εργασίες δεν μπορούν να παράγονται εξ ολοκλήρου, λέει, σε σημαντικό βαθμό από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί χρειάζεται όμως και μέρημνα. Χρειάζεται και βοήθεια και στους εκπαιδευτικούς, διότι σίγουρα δεν θα ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, θέλω να πω και δύο κουβέντες για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά να βάλει λουκέτο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Το τι και πώς είχε ξεχυλώσει η ιστορία αυτή δεν περιγράφεται. Και αυτοί οι οποίοι ήταν τύποι και υπογραμμή, θέλω να πω τύπος και υπογραμμός με τον νόμο και στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία την βιολογική, είδαν κάποια λαμόγια οι οποίοι είχαν τις γνωστές άκρες να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε. Το 21, λέει, είχαμε 1,7 εκατομμύρια πρόβατα τα οποία εκτρέφονταν βιολογικά. Το 22 φτάσαμε στα 2,8 εκατομμύρια. Το 24 στα 5,2 εκατομμύρια πρόβατα. Τα μισά σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν. Η πραγματικότητα απήχε παρασάγκας από αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον, λέει, και στην βιολογική μελισσοκομεία. Το είχαμε κάνει θέμα και οργανισμούς πιστοποίησης 16 συνολικά. Σε μεγάλες χώρες, λέει, με μεγαλύτερη βιολογική παραγωγή υπήρχαν 2 ή 3 οργανισμοί πιστοποίησης. Σε κάποιους από αυτούς τους αφαιρέθηκε και η άδεια. Βέβαια. Διότι διαπιστώθηκε ότι απλώς πέρανε λεφτά. Άρα τι έγινε τώρα? Χάσαν τα λεφτά και οι νόμιμοι, πώς το λένε, μελισσοκόμοι της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Θα επανέλθει, λέει, το πρόγραμμα αργότερα με νέες ασφαλιστικές δικλίδες, με περισσότερους ελέγχους προφανώς για την συγκεκριμένη ιστορία. Βέβαια, ο υπουργός είπε και κάτι που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι ενδεχομένως θα κυκλοφόρησαν, λέει, και προϊόντα, ενδεχομένως, λέει, τα οποία πόρο απήχαν να ήταν βιολογικά. Εντάξει. Έχω φάει, φίλε ακροατή, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε, ορθώς κάνετε και με ρωτάτε. Κάτσε να δούμε και τι γίνεται και με τα πετρέλαια. Α, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Στο ρεύμα καθόλου βλέπω, έχει ένα τροχαίο. Εκεί στο ύψος Επολίων, που είναι αυτό, στη Λένορμαν, κάτι έχει συμβεί εκεί, ε. Ξαναλέω, στο ρεύμα καθόλου προς τον Πειραιά. Κάτι έχει συμβεί εκεί, υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 2-10-48-00-170-174. Στο ρεύμα ανόδου περίεργος πως τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή τέτοια ώρα. Μπράβο. Για να δω τι γίνεται και στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, η λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, όχι καλό είναι το. Εντάξει, έχει, δεν μπορώ να πω, αλλά λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινά. Πώς λέει και ο Κολιομιχάλης και μου ζαλίζει τον έρωτα κάθε μέρα, την Τρίτη ψάλτη είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Την Πέμπτη είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω. Στη Σχιστού Σκαραμαγκά έχουμε. Εντάξει. Όχι πολύ, αλλά έχουμε ανάσχεση της κυκλοφορίας που λέει και η υπηρεσία. Και πάει αυτό στο ρεύμα εξόδου, επαναλαμβάνω, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί ανοίγει πηγαίνοντας για Ελευσίνα. Σωστά. Τίποτα παραλιακή, εδώ η δικιά μας είναι καλή. Κηφισίας, Μεσογείων, λίγα προβλήματα. Εκεί μπροστά στο Χίλτον βλέπω λίγα θεματάκια. Στο ρεύμα ανόδου, πάντα ρε παιδί μου, έχει εκεί πέρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάντα έχει κινησούλα. Από νωρίς δηλαδή. Ναι, Αρδιτού, τι γίνεται. Καλά είμαστε. Παιδιά, μια χαρά δεν έχω. Για, ωραία. Αθλητικά, με ρωτάτε τι έγινε στα αθλητικά. Η ΑΕΚΑΡΑ, παιδιά, πήρε χ πάνω. Με τον ΠΑΟΚ προηγήθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ, 1-0. Ο ΠΑΟΚ έκανε λοιπόν χθες 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Τώρα, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί θα γίνει τώρα το κουτρούλο γάμος, ξέρετε τώρα, με την απονομή και λοιπά. Εμείς θα είμαστε απ' έξω γιατί μέσα δεν βρήκαμε εισιτήριο και λοιπά. Δούμε τώρα τι θα γίνει. Και έχουμε και το άλλο παιχνίδι βεβαίως, που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που δίνει, λέει, ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Και νομίζω θα είναι και κυκλισμένο των θυρών, αν δεν κάνω λάθος. Στη βαθμολογία που δεν έχει καμιά σημασία, αλλά δεν έχει. Εντάξει, έχει για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ πρώτη με 71 πόντους, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 63. Λοιπόν, έχει ένα κεφάλι ο Ολυμπιακός όσον αφορά τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Να δούμε τι θα γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Και είναι το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε, εντάξει. Είναι ότι το Final Four πραγματοποιείται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Διάβαζα χθες διάφορα που μου στέλνατε κι εσείς και φίλοι του Παναθηναϊκού με τους οποίους συνομιλώ. Απογοητευμένοι περισσότεροι, με αφορμή κυρίως τη στάση, λέει, κάποιων καλαθοσφαιριστών, μου αρέσει με αυτή η φράση, σε σχέση με τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν. Η συμπεριφορά τους, λέει, δεν ήταν η κατάλληλη όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Εντάξει, okay. Αλλά αυτό θα τα δει η διοίκηση, θα τα δει η ομάδα και θα πράξει τα δέοντα. Τώρα έχω λίγο χρόνο, έχω κάνα 2 λεπτά, δεν έχω πολλά, άρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, η Αθήνα μετά την απόφαση να δώσει και να αποπληρώσει 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο για την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, η χώρα φαίνεται αποφασισμένη να ξεκινήσει να αποπληρώνει και άλλες υποχρεώσεις. Μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία να αποπληρώσουμε άλλο περίπου 1,7-1,8 και για άλλα χρέη τα οποία έχουμε. Η αλήθεια είναι να ξέρετε ότι έχουμε πολλά χρέη. Δηλαδή, έβλεπα χθες, ρώτησα για κάποια στοιχεία γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να σας πω ότι, δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε χρέη μπόλικα. Δηλαδή, έχουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια, που είναι το 1/4 των χρεών της χώρας σε ομόλογα. Έχουμε άλλα 63 δισεκατομμύρια, που είναι το 15% για συμφωνίες επαναγοράς. Έχουμε, χρωστάμε στον ESM, το θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χοντρικά 60 δισεκατομμύρια. Και στον EFSF, αυτός είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρωστάμε άλλα 125 δισεκατομμύρια. Με λίγα λόγια, δισεκατομμύρια να έχουμε να πληρώνουμε. Αυτά πρέπει να τα αποπληρώσουμε κάποια στιγμή, σε αυτά που έχουμε υπογράψει, μέχρι το 2070. Τώρα πόσο έχουμε, 26. Καταλαβαίνετε τώρα. Τα λαδί και ανάποδα θα βλέπουμε εμείς όταν θα αποπληρώνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Τώρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, λόγω της κρίσης, αν είναι ορθόν να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα τώρα. Τα επιχειρήματα τα έχουμε πει πολλές φορές. Η μία πλευρά λέει ότι ναι, για να δείξουμε προς τα έξω ότι παρά τις αντικσότητες η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλή. Okay. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Θα επιστρέψουμε. Θυμίζω ότι σήμερα πρώτον έχουμε τον κύριο Ρίζο και δεύτερον πάμε παρέα έως και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
11: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
16: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Λύναμε, είπε πίσω Donald Trump απευθυνόμενο στο Xi Jinping. Στο επίκεντρο των συζητήσεων Trump Xi Jinping είναι ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως και το θέμα της Ταϊβάν. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψή του στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει και στο βασικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη ακυχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, η αύξηση από ακίνητη περιουσία και η αποδοχή των εργαζομένων. Μασική ροζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος για σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, ως 60 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ανάλυση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Με τιμές αλλά και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Σε αρχές του δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που έχουν λύγει. Ξαναδεί, όπως είπα, αναφερόμενο στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο κύριος Τραμπ, απευθυνόμενο στο Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντας συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικά brand affair των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει τον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Κατά μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη κυχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί ομονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Στην συνάντησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραγκατζή, δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προς ο Σαραγκατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ και να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς παρά τα κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Η κατάσταση και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, όμως αφού τέθηκε σε ισχύ 17 Απριλίου πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωναν χθες Financial Times μαζί με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί και πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδιώκουν περαιτέρω και δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Την αποχώρηση εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Λόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος και τους εκτελεστές Θεσσαλονίκης, αυξήσει τις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήρες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αναφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου από τις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Πιανακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιανακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή την ΔΕΗ και συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή. Τότε η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιανακάκης κατηγόρησε το Πασόκ για πολιτική τοξικότητα, μάλιστα κάνει λόγο και για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
19: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
20: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
19: Το ποιοι λέγανε θα και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία
0: θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
20: Λέτε γιατί δεν. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
0: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
18: Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρη ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας και το διοικητή της ΕΕΠ για την άσκηση του περιλαμβανομένου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα και σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισηγείται σήμερα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και αύριο στην για ψήφιση και συζήτηση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε Κουκουέ και Πλαίσιο Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνό κόμμα, όσο και πάνω σπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%, η δεύτερη πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 6,18% και τέταρτη θέση τα ΕΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη τα ΕΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και τα μήνυση στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλεράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23, υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Και στην αρχική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Σε βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκριση τέλος στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
22: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
18: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο Λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Θα ήταν ένα νορμάλ πρωινό κυκλοφοριακά, με την κινησούλα που έχουμε συνήθως στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού μετά τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Αλλά, γιατί λέω θα ήταν, γιατί έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε. Το πρώτο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, είναι η κάθοδος της Κηφισού, η οποία, επαναλαμβάνω, λόγω τροχαίου, από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν έχει σημαντικές βραδυπορίες, σχεδόν μποτιλιάρισμα μασίφ, σχεδόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο σημείο. Και το δεύτερο, ο δεύτερος δύσκολος δρόμος είναι η κάθοδος της λεωφόρου Θηβών, κάθοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή από το Ήλιον προς τον Πειραιά, καθότι στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεω έχει πιάσει πολλή κίνηση πολύ νωρίτερα.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, η θερμοκρασία 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, σποραδικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, Βαθμία, στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντως, τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, έτσι την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Δημήτρη.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: ζητάω πολλά.
1: Δεν ζητάει πολλά. Ο Αϊδός, τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και εμείς δεν ζητάμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. 7 και 19 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Τι ωραία μέρα έχει ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχει στα δυτικά, από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο, έχει μια συννεφιά. Αλλά σύμφωνα και με την κυρία Σούζη, θα έχουμε εκπλήξεις στα βόρεια του νομού. Αυτά με αυτά θα περπατήσουμε για την σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι η 14η μέρα του Μάη. Σχεδόν φτάσαμε στα μισά του Μάη, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπογραμμίζω ακόμα ότι σήμερα θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι και τις 9. Λείπει ο Άρης. Ξεκουράζεται και καλά κάνει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, τον κάλεσα. Ο κύριος Χριστοδούλου ξέρει

0: την θερινή περίοδο να ανοίξει και να επιτρέψει την μετακίνηση πλοίων από τον Κορινθιακό και προς τον Κορινθιακό. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά το άνοιγμα της Διόρυγας? Πότε το βλέπετε, πότε μαθαίνετε?
1: Πάτε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου από την αρχή, έτσι.
0: Τι να πάω, να ξεκινήσουμε να πούμε αν είναι ωραία μέρα εκεί, να ξεκινήσουμε έτσι, ό,τι πείτε. Πώς είναι ο καιρός?
1: Ελευθερικά, να σας ευχαριστήσω που δίνετε βήμα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου μέσω ΕΜΟΥ να αναδείξουμε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το μέλλον της τοπικής κοινωνίας. Στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα σας πω ότι η επίσημη ενημέρωση που έχει η Διόρυγα και μας έχει μεταφέρει και σε ένα εργατικό κέντρο, αλλά και προσωπικά σε μένα που την χάνω εργαζόμενο στην εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι ότι ανοίγουμε 1η Ιουλίου.
0: 1η Ιουλίου.
1: Ναι, αυτό έχει βγει και τεκμηριώνεται και από τις διάβγειες που έχει, ναι, αναρτήσει στο site του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Θυμάμαι καλά, κύριε Χριστόδου. Καταρχήν, πόσα χρόνια είναι που γίνονται τώρα έργα μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2023, είναι τα έργα που πραγματοποιούνται?
1: Το έργο αποκατάστασης είχε ξεκινήσει το 2021. Το 2021.
0: Άρα είναι 5 χρόνια. Είναι 5 χρόνια.
1: Με μελέτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπρεπε κανονικά να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.
0: Μες.
1: Αντί γι' αυτό βλέπουμε όμως συνέχεια παρατάσεις, καθυστερήσεις στο έργο. Και είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που επηρεάζει την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα.
0: Σωστό.
1: Και συνολικά στο τέλος της ημέρας επηρεάζει και την αξιοπιστία της ίδιας εταιρείας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έργα, τα οποία ήταν προγραμματισμένα λόγω του προβλήματος που κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει παρέα, κύριε Χριστοδούλου, για τον αγωγό που έσπασε, έναν αγωγό ο οποίος τέλος πάντων δημιούργησε ζητήματα εκεί στη Διόρυγα, είναι τόσο σημαντικά, τόσο σπουδαία, τόσο βαριά που δεν προλαβαίνανε να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που αρχικά είχε υπολογιστεί, ή απλώς ήταν πιο αργή η αποκατάσταση με αποτέλεσμα να τραβήξει όλη αυτή η διαδικασία περισσότερο?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ισχύει το δεύτερο, ότι ναι, δεν, βασικά θα το πω διαφορετικά, δεν θεωρώ ότι δεν συντονίστηκε σωστά η διαδικασία, ώστε να τελειώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα συντονισμό, αλλά και πάλι το λιμενικό έργο είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι. Που σημαίνει δηλαδή θα ανοίξει πρώτα Θεός, ας πούμε λόγω 1η Ιουλίου, και κάποια στιγμή προς το τέλος της σεζόν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα ξανακλείσει πάλι για να ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι δεν θα ξανακλείσει. Αν και εγώ το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όμως ότι πέρσι η Διόρυγα έχει ανοίξει 7 Μαρτίου.
0: Ναι, μα ναι, αυτό το θυμάμαι. Το είχαμε κουβεντιάσει και πάλι.
1: Η καθυστέρηση λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος, το 7 Μαρτίου με το 1 Ιουλίου, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ναι.
1: Συν να βάλουμε τον τουρισμό που στήγεται και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά και το εργατικό κέντρο.
0: Σαν είναι, οι εργαζόμενοι. Ναι,
1: οι εργαζόμενοι, στο ότι η εταιρεία είχε μπει σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε σε μια διαδικασία να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις,
0: ναι,
1: και να παίρνει εποχιακούς. Και όλο αυτό, καταλαβαίνετε, επηρεάζει όταν παίρνεις έναν άνθρωπο για 4, για 5 και για 6 μήνες και στην εξειδίκευση που χρειάζεται το προσωπικό, δηλαδή θέλεις να πάρεις ένα καπετάνιο, θέλεις να πάρεις ένα ναυτικό, δεν παίρνεις τυχαία έναν εργατή ανειδικευτό. Όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τώρα, ποιος μπορεί να περιμένει 6 και 8 μήνες για να τον ξαναπάρεις?
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα. Σωστό είναι αυτό όπως το βάζετε πάνω. Συνολικά, πώς είναι οι εργαζόμενοι όταν είναι ανοιχτή η Διόρυγα, κύριε Χριστοδούλου?
1: Όταν είναι ανοιχτή, φτάνει περίπου στους 80 με 85.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι κλειστή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 45 με 48.
0: Αυτή είναι η μόνιμη υπάλληλη από την καταλαβαίνω.
1: Να.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου.
1: Μπορώ να
0: παρακαλώ,
1: έχω ένα
0: παρακαλώ,
1: λεπτό
0: παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Παράλληλα με αυτά, από όσο δύναμε να ξέρω, υπάρχει και ένα αναπτυξιακό, ένα master plan,
0: ναι,
1: που αφορά τον τουρισμό. Ξέρετε, στην κεντρική γέφυρα τουρισμού περνάνε γύρω στα 5 εκατομμύρια τουρίστες και από αυτούς η χώρα, η Διόρυγα και η τοπική κοινωνία δεν κερδίζει ούτε ένα ευρώ. Απλά σταματάνε και βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν.
0: Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω?
1: Η εταιρεία έχει ένα master plan,
0: ναι,
1: με ένα αναπτυξιακό, ξέρω, δηλαδή έχω την πληροφόρηση εκ των έσω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο πάρκο με ένα επισκέψιμο.

0: ναυάγιο, κάτι μοναδικό για τη χώρα μας.
1: Μακάρι
0: κάτι
1: να
0: που θα έδινε. Αυτά όμως όλα τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Από την εταιρεία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται από το άνοιγμα. Όταν η εταιρεία λοιπόν δεν έχει ιδιώρη, δεν έχει διελεύσεις, επηρεάζεται και αυτό. Επίσης, να σας μεταφέρω αυτό που είδα εγώ στη μεγαλύτερη έκθεση Yachting πριν από 15 μέρες στο Ναύπλιο. Όλοι οι ναυλωτές, όλοι οι καπεταναίοι περνούσαν από το περίπτερο της Διόρυγας
1: και ρωτάγανε
0: πότε θα ανοίξει. Βέβαια. Μας έχετε καταστρέψει.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το λέγαμε και χθες με καλεσμένο και γι' αυτό σας κάλεσα. Διότι το ίδιο μου λέγανε και εμένα, ότι με τα ναυλοσύμφωνα όλα λένε ως όρο ότι θα περάσουν από το κανάλι.
0: Και
1: υπάρχει ένα θέμα.
0: Πρέπει να φύγουμε από τη λογική. Θα πω κάτι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και Smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Κατεχαϊκή από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση Σι Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακουγόνται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ μου σχολιάζουν για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαι και ο ειδήμων επί του ζητήματος αυτού. Το βασικό, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι έγκτης, ξέρετε πολύ καλά, αν αυτό σημαίνει κάτι, απογοητευμένος θα διαβάσω. Γιατί παίζετε και εντός έδρας, αν περνάγατε στο Final Four. Τώρα, πριν πάω στον καλεσμένο μου για να πάμε στην υπέροχη Λίμνο, γιατί έχω καιρό να πάω στη Λίμνο και την αγαπάω, να ξέρετε, την όμορφο νησί, να το επιλέξετε για διακοπές, φιλικά σας το λέω. Βλέπω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει εισήγηση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζιπίνγκ, στην συζήτηση που κάνουν πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο αντιπροσωπείες. Είπε λοιπόν ο Κινέζος, προσέξτε, πίστευα, λέει, πάντα ότι οι δύο χώρες μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, έχουν περισσότερα κοινά συμφέροντα παρά διαφορές. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν και οι δύο από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση. Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε, είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Σι Τζιπίνγκ. Για να δούμε. Για να δούμε αν αυτό το, πώς να το πω τώρα, η χείρα βοηθείας, η χείρα αλληλεγγύης που στέλνει η κινέζικη πλευρά, να δούμε τι μπορεί να σημαίνει για τα ζητήματα που βάζουν πάνω στο τραπέζι δύο πλευρές. Θυμίζω ότι η υποδοχή έγινε στις 5 τα ξημερώματα, εκεί είναι και κάποιες ώρες μπροστά, να ξέρετε, και προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης οι συνομιλίες. Πάμε να πούμε λοιπόν καλημέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιανόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Τον κάλεσα με αφορμή μια είδηση που είδα για μια αναισθησιολόγο που υπήρχε στο νησί, η οποία είχε ένα πρόβλημα υγείας από ό,τι καταλαβαίνω, με αποτέλεσμα να φύγει. Καλύφθηκε προσωρινά το κενό, αλλά υπάρχει ένα θέμα και όχι μόνο με τον ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Καλημέρα, γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε Κροάτες και Σοκράτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ταλαιπωρώ, το συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι τρέχετε όλη μέρα.
1: Όλοι μας ταλαιπωρείτε, σας ευχαριστούν πάρα πολύ
0: εγώ.
1: Για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια για το νησί.
0: Δεν είναι ωραίο, μπορώ, άσχημο για το νησί, αυτά που έχω πάει είναι από τα καλά νησιά. Αξίζει η επίσκεψη, ξαναλέω, έχει και, καλά έρχονται, οι βόρειοι έρχονται γιατί κατεβαίνουν από την Καβάλα, αλλά και από το νότο ανεβαίνουν, είναι όμορφο νησί Λίμνος. Λοιπόν, πάμε τώρα αυτό. Τι γίνεται με την κατάσταση με τους γιατρούς στο νησί, γιατί κάναμε μια κουβέντα μαζί και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα.
1: Δεν καλά.
0: Ναι, μικρά και μεγάλα. Για πες
1: το μου. Κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό που είπατε, ότι το νησί είχε μείνει με μια αναισθησιολόγο η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα και θα απουσιάσει κάποιους μήνες από τη δουλειά,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον περιοδικά το νησί μετακινήσεις. Επειδή αυτό το έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, μετακινήσεις σημαίνει ότι σίγουρα θα προκύψουν κενά μεταξύ των μετακινήσεων. Άρα το νησί κινδυνεύει και πάλι κατά διαστήματα για 3, για 4, για 5 μέρες να είναι χωρίς αναισθησιολόγο.
0: Άρα δεν κάνει χειρουργία. Σωστά.
1: Άρα ούτως ή άλλως δεν κάνει χειρουργία, διότι εμείς την αναισθησιολόγο θέλουμε και τα επίγοντα. Διότι το νοσοκομείο έχει τεράστιες ελλείψεις, με αποτέλεσμα τακτικά χειρουργία να μην γίνονται ούτως ή άλλως. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνιμος χειρουργός δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Μόνιμος καλύπτεται το νοσοκομείο με ιδιώτες, με μπλοκάκια, οι οποίοι καλύπτουν μόνο τα επίγοντα. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 18 γιατροί στο νοσοκομείο μόνιμοι,
0: ναι,
1: όταν οι οργανικές θέσεις είναι 40 και όταν τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους 8 γιατροί χωρίς να έχει αντικατασταθεί κανείς.
0: Αυτό σημαίνει, γιατρέ, ότι τα έκτακτα περιστατικά προφανώς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεταφέρονται αεροδιακομιδές.
1: Τα έκτακτα γίνονται αεροδιακομιδές,
0: ναι,
1: που σημαίνει, για να είμαι και στο πνεύμα των ημερών, ότι για τον τουρισμό δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχεις μόνιμο γαστρεντερολόγο, όταν δεν έχεις καθόλου γαστρεντερολόγο,
0: ναι,
1: όταν δεν έχεις καθόλου ουρολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο χειρουργό, όταν δεν έχεις κανέναν οφθαλμίατρο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι για τα τακτικά περιστατικά
0: φεύγουν και πάνε ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
1: Ακριβώς. Φεύγουν ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα με τεράστιο οικονομικό κόστος, διότι καταλαβαίνετε ότι κάποιος για να μετακινηθεί, όταν ασθενή, θέλει και το συνοδό του, θέλει κάπου να μείνει.
0: Προφανώς. Είναι τα αυτονόητα που λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω, εγώ κάθε φορά όταν είμαστε παρέα, σας ρωτάω γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρω ότι το νησί έχει έναν αριθμό στρατευμένων, ένστολο να το πω σωστότερα. Στρατιωτικοί γιατροί δεν μπορούν να συνδράμουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
1: Στρατιέ, γιατί θα θέλαμε να συνδράμουν και θα έπρεπε να συνδράμουν, και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα έπρεπε να γίνει, κατά πόσο θα έπρεπε και το στράτευμα να καλύψει. Το στράτευμα έχει ένα στρατικό γιατρό οριλά σε όλο το νησί.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι πραγματικά η αμυντική θωράκιση αφορά και την υγειονομική θωράκιση και των κατοίκων και του στρατεύματος.
0: Προφανώς και, προφανώς και οι στρατεύσιμοι έχουν ανάγκη να έχουν γιατρούς. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς. Γιατί και
1: δεν συζητώ ειδικά σε περίοδο κρίσεως ότι το στράτευμα δεν έχει να καλυφθεί ούτε από δικές του ανάγκες, ούτε από ούτε από το νοσοκομείο να καλύψει ανάγκες του. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για μας θα ήταν ευτυχή συγκυρία εάν πραγματικά ο στρατός μπορούσε, και έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη το να υπάρχει μια συλλειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών στο νησί.
0: Σωστό είναι αυτό. Να συνδράμει ο ένας τον άλλον.
1: Ακριβώς. Καθόλου δεν μας ενοχλεί αυτό. Κύριε Ψάλτη, αν κάτι βγαίνει στην επιφάνεια με αυτήν την ιστορία των αποχωρήσεων 8 γιατρών, διότι ξέρετε, οι δύο συνταξιοδοτήθηκαν και οι 6 με το που συμπλήρωσαν την υποχρεωτική παραμονή στην Παραμεθόριο, φύγανε. Δείχνει για άλλη μια φορά κάτι. Δείχνει ότι για να παραμείνουν οι γιατροί στα νησιά, και ειδικά σε νησιά μικρομεσαία σαν τη Λίμνο, διότι σε μεγαλύτερα δεν είναι τόσο οξύτο το πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κίνητρα.
0: Εκεί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι σε μικρότερα νησιά υπάρχει ένας ιδιώτης ο οποίος έχει δώσει ένα ποσό, νομίζω ικανοποιητικό, 1.500 ευρώ.
1: Ικανοποιητικότατο είναι.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν επίσης η προσφορά που κάνουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες δίνουν ένα ποσό ή δίνουν ένα σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
1: Τίποτα.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όπως λέτε σε πολλά νησιά υπάρχουν ενισχύσεις και από τους δήμους και από τις περιφέρειες και χρηματικά. Και
0: σπίτια, ναι, προφανώς, για να μείνουν οι άνθρωποι, για να μην πληρώνουν.
1: Ακριβώς. Υπάρχει από το ίδρυμα η προσφορά των 1.500, αλλά υπάρχουν σε πολλά νησιά και από μικρότερα ιδρύματα προσφορές τοπικές, όχι σε τόσο
0: μάλιστα.
1: Στη Λίμνο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο τα κίνητρα του Υπουργείου, τα οποία αφορούν όλη την άγονη γραμμή, δηλαδή και κίνητρα που είναι για τη Λίμνο, είναι και για το Ρέθυμνο, είναι και για τις Σέρες, είναι και για τα Γεννητά. Αυτό το κομμάτι, και έχουμε προτείνει κατά επανάληψη του Υπουργείου, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξέταση των κινήτρων και μια διαστρωμάτωση και εξτρά κίνητρα για νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Για να παραμείνει ένας γιατρός, για να γίνει ανταγωνιστικό η αγορά εργασία και προσέλευση.
0: Γιατρέ, πόσος κόσμος μένει μόνιμα στο νησί?
1: Στο νησί έχουμε 20.000 κατοίκους
0: τον
1: χειμώνα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν
0: το καλοκαίρι και έχετε πολύ περισσότερο και έχετε πραγματικά και έχετε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
1: Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ περισσότερο ο κόσμος και πολύ μεγαλύτερο ο φόρτος. Αλλά ξέρετε και 20.000 δεν είναι λίγο, διότι η Λίμνος έχει και την ιδιαιτερότητα και γεωγραφικά ότι είναι απομονωμένη από τις κοντινότερες ξηρές. Δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ εύκολα να βγει στην απέναντι ξηρά.
0: Σωστό είναι αυτό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό όλο το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ, σας καλημερίζω.
1: Θα τα πούμε και πάλι. Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη
0: χαρά
1: και ελπίζω με καλύτερες υγειονομικές συνθήκες να ακούσετε που και να συνδράμει.
0: Μακάρι, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Λίμνου. Για δείτε που είναι στο χάρτη η Λίμνος. Για δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά της Κίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Γρήγορα, κατεβαίνοντας από Κηφισία στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης προς τη Νέα Ερυθρέα, συναντάμε σημαντική βραδυπορία, φίλες και φίλοι. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη σημεία, και τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι να φτάσουμε πάνω στον κόμβο των Αμπελοκήπων, και η ανηφόρα της Κατεχάς.
0: Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπε ο λογιστής σας ότι πρέπει να βγάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβετε και την έκπτωση, κερδίζετε μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπείτε λοιπόν στο ES One Go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Η Soflex PGU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Soflex PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζομάτ και Soflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας γιατί είναι η ώρα του. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Διονύση.
15: Καλημέρα, καλημέρα, Σοκράτες.
0: Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα?
15: Το μόνο που έχουμε είναι η ανακοίνωση του κυρίου Πυρακάκη που έγινε το Σάββατο, νομίζω, που επεκτείνει τη βάση χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ ναι. και σε γυναίκες χείρες ή χείρους οι οποίοι είναι 60 ετών και άνω, με την προϋπόθεση να είναι μόνο η μόνη σύνταξη που παίρνει η σύνταξη λόγω χειρίας. Okay. Εδώ θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι επειδή εκεί τα 60 είναι όριο ηλικίας το οποίο δεν χορηγείται συνήθως σύνταξη λόγω γύρατος, θα είναι αρκετοί, αυτοί είναι γύρω 12.000, αλλά μπορεί να δουλεύουν, οπότε πρέπει να έχουμε μια διευκρίνηση το τι θα γίνει αν δουλεύουν.
0: Okay. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία είναι μπόλικα και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γιώργος από το Μαρούσι μας καλημερίζει, συνταξιούχος εκπαιδευτικός ΤΕΗ από την 1η Ιανουαρίου του 10. Αν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ από τον Ιούνιο του 80 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 81, δηλαδή ένα χρόνο, 3 μήνες και κάτι μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως δημόσιος υπάλληλος και ως τεχνικός αεροπλάνων στην Ολυμπιακή και να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης.
15: Πρέπει να περιμένει μερικές μέρες να εκδοθεί εγκύκλειος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16, ναι. Που θα μπορούν να κάνουν σχετικό αίτημα για τη χρήση παράλληλου χρόνου.
0: Okay, αλλά περιμένει για λίγο ακόμα. Άλλος φίλος ακροατής, είμαι νέος ασφαλισμένος. Εάν κάνω αναγνώριση πλασματικών ετών τα οποία είναι πριν το 93 λόγω σπουδών, θα συνταξιοδοτηθώ, λέει, με τις παλαιές διατάξεις ως παλιός ασφαλισμένος ή με τις νέες?
15: Όχι, ως νέος ασφαλισμένος. Η αναγνώριση δεν σε κάνει παλιό ασφαλισμένο.
0: Okay. Άλλος φίλος ακροάτης. Είμαι 55 ετών, εργάζομαι ανελιπώς από τον Απρίλιο του 93 έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Η 93 έως Ιούνιο του 18 στην Ελλάδα, από το Σεπτέμβριο του 18 μέχρι το Γενάρη του 24 στη Γερμανία και μετά στην Ελβετία μέχρι σήμερα. Ισχύουν τα 40 έτη εργασίας, οπότε συμπληρωθούν για σύνταξη και συμφέρει να κάνω αναγνώριση, λέει, πλασματικού χρόνου εργασίας σπουδών και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? Ρωτάει.
15: Το 62 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με χρήση των χρόνων από τους φορείς της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και της Γερμανίας.
15: Με βάση αυτή τη διαδικασία θα αναγνωρίσει το υπόλοιπο, θα συμπληρωθούν 40 και θα πάρει αναλογική σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Άρα θα πάρει δηλαδή ένα κομμάτι από τη Γερμανία, ένα κομμάτι από την Ελβετία και ένα κομμάτι από την Ελλάδα.
15: Ακριβώς.
0: Και το κομμάτι το κρατικό θα το πάρει από την Ελλάδα.
15: Μέρος αυτού, μέρος. Αναλογία.
0: Αναλογία, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Γεννημένος το 58, έχει καταθέσει σύνταξη, λέει, από το Δεκέμβρη του 25. Έχω ταμείο, λέει, στο δημόσιο. Έχω πάρει, λέει, επικουρικό και δεν έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα. Τι γίνεται? Έλατε.
15: Πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έχει δει σύνταξη του, να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο να έχει πάρει το επικουρικό και να μην έχει πάρει τη σύνταξη. Φαίνεται
15: περίεργο. Ναι, πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχει βγει και το επικουρικό.
0: Okay.
15: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν του καταβάλλεται. Μάλλον έχει βγει η σύνταξη και θα έπρεπε να του καταβάλλεται και πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις πληρωμές.
0: Ναι. Μήπως έχει τίποτα χρέη, δεν ξέρω. Ναι. Ο Χρήστος λέει: είμαι αμαία συνταξιούχος και εργάζομαι. Τα ένσημα είναι, λέει, βαρέα και ανθυγινά. Τα ένσημα αυτά, λέει, πώς θα μετρηθούν στη σύνταξη?
15: Όταν θα σταματήσει την εργασία στο τέλος και θα διεκδικήσει, μπορεί να διεκδικήσει τη συμπλήρωση της σύνταξής του με αυτόν τον χρόνο ή όταν θα πάει 67 να ζητήσει μια ενιαία σύνταξη γύρατος.
0: Η φίλη μας η Κέτη από την Κέρκυρα έχει δώσει ένα ερώτημα και λέει το εξής. Όσοι συνταξιούχοι, λέει, έχουμε εργαστεί πάνω από 30 χρόνια, δικαιούμαστε κάποια προσάυξη στη σύνταξη? Πρέπει να κάνουμε κάποια. Όχι, έτσι. Είτε γυναίκα είτε άντρας. Αλλά νομίζω ότι.
15: Όχι, δεν υπάρχει προσάυξη.
0: Ναι, okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Για νέα μητέρα εγκυμονούσα στο δεύτερο παιδί, εργάζεται, λέει, 2 χρόνια ως ενοικιαζόμενη υπάλληλος στα ΕΛΤΑ με διαδοχή συμβάσης μηνιαίας διάρκειας. Δικαιούται άδεια κοίησης στο κετού λοχείας ανατροφής? Και ποια διάρκεια έχουν αυτές οι άδειες?
15: Εφόσον μπαίνουν ένσημα κανονικά, δικαιούται κανονικά το επίδομα κοίησης λοχείας, δηλαδή την επιδότηση κοίησης λοχείας, η οποία είναι χρόνος άδειας.
0: Ναι, άρα δηλαδή κανονικά. Ναι, παρά το γεγονός ότι είναι
15: ενοικιαζόμενη
0: υπάλληλος.
15: Ναι. Με ορισμένο χρόνο συμβάσεις.
0: Okay. Αλλά δικαιούται κανονικά εφόσον έχει, ναι, είναι ασφαλισμένη. Ο Νίκος, πόσο καιρό πριν τη σύνταξη πρέπει να στείλω τα ένσημα για καταμέτρηση?
15: 2 χρόνια πριν.
0: Ναι. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα αυτό?
15: Ναι.
0: Πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Για κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω εδώ τα χαρτιά μου. Λοιπόν, είναι τραπεζικός υπάλληλος. Έχει αποχωρήσει, λέει, 31/12 του 24 με θελούσια. Είναι κυρία. Είναι 57 ετών, έγγαμη, με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Είμαι παλιά ασφαλισμένη από τον πρώτο του 90. Αν δεν εργαστώ ξανά, πότε μπορώ να πάρω σύνταξη πλήρη μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει 10.300 ημέρες ασφάλισης. Το 57 ετών είναι σήμερα.
15: 57 ετών, άρα έγινε 50 το 19. Αν δεν εργαστεί 61 ετών και 10 μηνών, παίρνει μειωμένη σύνταξη, 67 πλήρη.
0: Okay. Η Γιώτα. Από το 11 αξιωματικός αστυνομίας, πριν το 11 ήμουν ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών. Ρώτησα την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μου είπαν ότι οι ασφαλισμένοι μετά το 11 πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης και συμπληρωμένα 62. Τους έχω κάνει και εγγράφος ερώτημα, αλλά δεν μου απαντούν. Προσωπικά ξέρω ότι με βάση διάταξη νόμου 3865 του 10, οι ένστολοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά το 15 χρειάζονται 40 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Τι ισχύει τελικά με βάση τα σημερινά δεδομένα?
15: Ισχύει αυτό που λέει ακροάτε. 40 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας είναι. Στους ένστολους δεν είναι 40 και 62.
0: Ναι, άρα μπορεί να πάρει προφανώς, υποψιάζομαι. Σωστά.
15: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε και στη Δώρα. Έχουμε ένα και τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν βλέπω άλλο. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και θα συνεχίσει να εργάζεται με ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕ. Θα παρακρατείτε, λέει, κάτι από τη σύνταξή μου και τις φορές θα πληρώνω?
15: Όχι, το 100% της σύνταξης και θα πληρώνει 50% προσαυξημένη την εισφορά στον ΟΑΕ.
0: Οκ.
15: Δηλαδή, αν πληρώνει την κατώτατη κατηγορία, θα πληρώνει 90 ευρώ παραπάνω, από 240-330.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο ένα ερώτημα για να μην το χάσουμε και αυτό. Ασφαλισμένο στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα, είναι 63 ετών. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη?
15: Όχι. Είναι από τον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα να εξαγοράσει πλασματικά, συμπληρώσει 40 και να φύγει με πλήρη.
0: Okay.
15: Και να στοιχήσει μετά στον ΟΓΑ χωρίς να πληρώνει και εισφορές. Δεν πληρώνει εισφορές σε την περίπτωση.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, και για τη
15: σημερινή κοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Διονύσης Ορίζος, το ραντεβού μας στις Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν τελειώσαμε, γιατί είπαμε λείπει ο Άρης, ο πρωτοσάλτης, σήμερα και αύριο. Άρα θα κάνουμε παρέα έως τις 9 και αμέσως μετά θα έρθει στην παρέα σας η άλλη υπόθεση, ο κύριος Παύλος μας. Λοιπόν, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι και χαρούμενος σήμερα. Λοιπόν, με τα αθλητικά δρόμενα εννοώ. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να κουβεντιάσουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα με τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Καλημέρα σας.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να...
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Ο Κινέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού, ζήτησε στο μεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας, ανέφερε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο κ. Ρούμπιο συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραχτσί, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές μέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο Λίβανο, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρείας κλίμακας αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισοπαλοί με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
5: New York. New York. New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
16: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 20. 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Κριτικά αρώματα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλώς σας βρήκαμε. 8 και 10 πρώτα λεπτά. Εκτάκτως σήμερα και αύριο θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Θα ξεκινάμε το δρομολόγιο μας από τις 6 και θα πηγαίνουμε παρέα μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης σε κουράζεται. Ολοκληρώθηκε πριν από κάποια ώρα η 2ωρη περίπου συνομιλία που είχαν οι αντιπροσωπείες Αμερικανών και Κινέζων. Και βλέπω ότι τα έλεγα και νωρίτερα τι είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Κινέζος πρόεδρος, ο Κινέζος ηγέτης. Η συνάντηση διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και κλεισμένων των θυρών. Ο Λευκός Οίκος προς το παρόν δεν έχει βγάλει, λέει, επίσημη ανακοίνωση, αλλά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua της Κίνας μετέδωσε, λέει, ότι δύο ηγέτες, μάλλον ο Κινέζος είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι αν η Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κινδυνεύουν με συγκρούσεις ακόμη και ακραίες, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό ακολούθησε, λέει, τις δημόσιες εναρκτήριες δηλώσεις στη μεγάλη αίθουσα του λαού, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επένεσε, λέει, τον Σι, ο οποίος ήταν και γεμάτος επένους, λέγοντας ότι είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης και ότι είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου κλπ. Ενώ από τη δική του πλευρά, λέει, ο Κινέζος ηγέτης ήταν, λέει, πιο μαζεμένος στις παρατηρήσεις και στην ομιλία που έκανε στην αρχή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα μπορούσαν να αποφύγουν τις δύσκολες καταστάσεις. Είπε ότι η ιστορία και ο κόσμος ρωτούν αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη, παρακαλώ πάρα πολύ, και να σφυρελατήσουν ένα νέο μοντέλο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του πλανήτη, σύμφωνα με το Associated Press. Λοιπόν, τώρα, λέει, υπάρχει η συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, εντωμεταξύ, στην αρχή, λέει, εντυπωσιασμένος με τα μικρά παιδιά τα οποία ήταν στην υποδοχή του Κινέζου Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο Πρόεδρο. Χάρηκε πάρα πολύ, λέει, για την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η χειραψία που αντάλλαξε ο Κινέζος Πρόεδρος τόσο με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, που σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει μια ιδιαιτερότητα το γεγονός ότι το επιτράπει να μπει μέσα παρά την απαγόρευση που υπήρχε στο όνομά του λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει στο παρελθόν ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, και με τον Υπουργό Πολέμου Αμήνη στο ΗΠΑ, τον κύριο Χέγκσεθ. Είχε πολύ ενδιαφέρον, λέει, η χειραψία η οποία αντιλάγει μεταξύ τους. Λοιπόν, φτάνει για τα ζητήματα αυτά. Θα τα ακούσετε και αργότερα και στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Παύλο Τσίμα, που θα ξεκινήσει την πορεία του σήμερα ραδιοφωνικά στις 9 μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής. Έχει ανοίξει ένα πολύ ωραίο θέμα η εφημερίδα Καθημερινή πριν από δύο εβδομάδες. Για την ιστορία της πρόνοιας και τους ηλικιωμένους. Τόσο οι χώροι υποδοχής ηλικιωμένων, θυμίζω ότι είχαμε και κάποια περιστατικά παράνομων χώρων όπου φιλοξενούσαν ηλικιωμένους. Θυμίζω επίσης ότι οι ιδιωτικοί χώροι που υπάρχουν, ιδιωτικές επιχειρήσεις που υπάρχουν, είναι πεπερασμένες. Δημόσιοι χώροι, δεν θα λέγα κρατική, αλλά δημόσιοι χώροι είναι λίγοι. Συνδράμει και η Εκκλησία σε κάποιες περιπτώσεις από αυτήν. Η αύξηση της ζήτησης στην φροντίδα είναι υπαρκτή. Η χώρα γερνάει επίσης. Και επίσης έχουν αλλάξει και τα πράγματα και οι σχέσεις όσον αφορά στις οικογένειες, όσον αφορά τους ηλικιωμένους, κυρίως στα αστικά κέντρα. Για το ζήτημα, λοιπόν, αυτό κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά και το δίκτυο των μονάδων ηλικιωμένων, φροντίδας ηλικιωμένων, τους ελέγχους που γίνονται, το προσωπικό, αν υπάρχει, τι γίνεται με το προσωπικό, και να δούμε και λίγο την πορεία όλης αυτής της ιστορίας, ξαναλέω, για μια χώρα που δυστυχώς γερνάει. Κοντά μας ο κύριος Στέλιος Προσαλίκας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Καλημέρα, κύριε Προσαλίκα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φαλτή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τα έχουμε ξαναπεί, βέβαια, στο παρελθόν, αλλά θα τα επαναλάβουμε και άλλη μια φορά για να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καταρχήν, νομίζω ότι το βασικό και μεγάλο ζήτημα είναι ότι η χώρα γερνάει. Αυτό δημιουργεί ανάγκες που δεν ξέρω αν τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Για να δούμε λίγο αυτή την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αριθμητικά δηλαδή, πού είναι, πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται με τους ελέγχους, τι γίνεται με το προσωπικό. Έχετε, βρίσκετε προσωπικό για τις ανάγκες του δικτύου σας?
1: Στην Ελλάδα είναι ανεπτυγμένες περίπου 350 δομές.
0: Ναι.
1: Είναι στο σύνολό τους είναι ιδιωτικές, ναι. Δεν υπάρχουν δημόσιες δομές.
0: Ναι.
1: Και χωρίζονται οι μισές είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κυρίως της Εκκλησίας της Ελλάδας. Μάλιστα. Και άλλες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια χοντρική σκιαγράφηση και από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας το 50% είναι ανεπτυγμένες συμπεριφερειατικής.
0: Ναι, γιατί εδώ είναι και ο πολύς ο κόσμος υποψιάζει.
1: Κυρίως είναι και μεγάλων αστικών κέντρων παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα νησιά και στα χωριά υπάρχουν συνθήκες από κληροδοτήματα, μικρές ανάγκες και η κοινωνική επαφή είναι άλλη και μπορούν και...
0: Καλύπτονται οι ανάγκες.
1: Καλύπτονται οι ανάγκες. Το πρόβλημα είναι οι μεγαλοπόλεις.
0: Ναι.
1: Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η βιωσιμότητα αυτών των δομών. Και η βιωσιμότητα αυτών των δομών έχει δύο πόδια. Το ένα είναι να βγαίνουν οι λογαριασμοί και το άλλο είναι αυτό που είπατε. Το μεγάλο πρόβλημα του κλάδου, όχι εδώ και παγκοσμίως, είναι το θέμα του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι απόφοιτοι των νοσηλευτικών σχολών δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες των δομών υγείας της χώρας. Πολύ περισσότερο δε τις προνοιακές δομές και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
0: Είναι σπάνιο είδος. Πώς καλύπτεται τώρα το προσωπικό, δηλαδή θέλω να πω πώς καλύπτονται οι ανάγκες του προσωπικού. Πώς βρίσκεται άκρη γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Κοιτάξτε, το ένα είναι μια ανοχή από την πολιτεία όταν κάνει ελέγχους να κοιτάει την ποσότητα και να μην κοιτάει όλα τα πτυχία όπως περιγράφονται. Δηλαδή στην ουσία ζητάει απόφυτο νοσηλευτική σχολή ακόμη και στη βραδινή βάρδια. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν. Εάν δε η κυβέρνηση υλοποιήσει τις προαγγελίες της, θα κάνει 5.000 προσλήψεις νοσηλευτών, και εκείνη την ώρα πανηγυρίσουμε και πούμε να η κυβέρνηση που προσλαμβάνει 5.000 νοσηλευτές, δεν λέμε την υπόλοιπη πρόταση. Από πού θα τους πάρει αυτούς, αφού δεν υπάρχει ανεργία? Από κάπου θα φύγουν, από προνοιακές δομές κυρίως. Δηλαδή το πρόβλημα καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο. Δηλαδή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά ρεαλιστικά.
0: Άρα τι να κάνει να μην τους προσλάβει? Θα θέλω να πω.
1: Όχι, κοιτάτε, δείτε.
0: Να το πω και διαφορετικά. Μου επιτρέπετε να βάλω μία παράμετρο. Υποψιάζουμε ότι ένας από τους λόγους ενδεχομένως πέρα από το αντικείμενο που μπορεί να είναι πιο δύσκολο ή πιο ιδιόρυθμο, αλλά αυτό το κουβεντιάζουμε όσον αφορά τις μονάδες ηλικιωμένων, είναι το οικονομικά δεδομένα. Αν τα οικονομικά δεδομένα είναι καλύτερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέω εγώ τώρα, θα πάνε εκεί.
1: Όχι, λέω. Είναι το αντίθετο. Είναι το αντίθετο.
0: Ωραία,
1: είναι το αντίθετο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια παράδοση εδώ στην Ελλάδα, υπήρχε τουλάχιστον, ότι εξασφαλίζεται ο άλλος περισσότερο δουλεύοντας στο δημόσιο. Δηλαδή, στα ίδια λεφτά προτιμά το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Χάνεσαι σε μια μεγαλύτερη κατάσταση, είναι πολύ πιο βαριά η δουλειά καμιά φορά στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το δημόσιο δεν το προτιμούν λόγω του ότι έχει περιορισμό οικονομικό, ενώ ένας ιδιώτης μπορεί να ανέβει και 50 και 100 και 200 ευρώ, το δημόσιο έχει οροφή τις διατάξεις και τις γενικότερες κανόνες.
0: Όρια τα οποία υπάρχουν.
1: Ασφαλώς, ναι, ο Εθνικής Λογικής Σύμβασης Εργασίας, πρέπει να είναι έτσι, βγαίνουν κανόνες οι οποίες περιορίζουν περισσότερο το δημόσιο. Ένα ιδιώτη, δηλαδή.
0: Κατάλαβα, λέτε. Ναι, αν θέλει να καλύψει και τις ανάγκες και να είναι εντάξει και με τις υποχρεώσεις του κλπ.
1: Εάν βρει τρόπο να δώσει παραπάνω λεφτά, θα τους πάρει όλους.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Με τους ελέγχους τι γίνεται? Το λέω αυτό όχι επί προσωπικού που λένε, γιατί επειδή έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, μου έχετε πει ότι προφανώς εσείς θέλετε τους ελέγχους, ενώ οι νόμιμοι του δικτύου που υπάρχουν, που μου είπατε νωρίτερα τα νούμερα, αλλά με αφορμή τα γεγονότα που είδαμε σε κάποιες περιοχές και στην Αττική και στην περιφέρεια, με παράνομους.
1: Βεβαίως. Κοιτάτε, δείτε, οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Σε σημείο που για να τους αποφύγουν τους ελέγχους, γίνονται όλες αυτές οι λοβιτούρες. Δηλαδή, είτε το ανοίγει σαν ξενοδοχείο ηλικιωμένων τάχα, οπότε δεν έχει όλους αυτούς τους ελέγχους, είτε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν άδεια δεν είναι καν καταγεγραμμένοι, δεν έχουν κανέναν έλεγχο.
0: Ναι.
1: Τα παράνομα στηρίζονται λοιπόν σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος προσφέρουν τιμές πάρα πολύ χαμηλές, λόγω του ότι δεν έχουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φορεία και κυρίως δεν έχουν τους ελέγχους, τους ποιοτικούς

0: μικροσκοπική δομή. Αυτό έχει φέρει αναμονές στα μη κερδοσκοπικά. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν πληρώνεις τίποτα. Πληρώνεις μια σύνταξη, πληρώνει και 1.000 ευρώ το κράτος. Και αποτέλεσμα είναι ότι εκεί υπάρχει πράγματι αναμονές.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: στα υπόλοιπα.
0: Στα υπόλοιπα, κοιτάτε, δείτε, υπάρχει μια εποχιακή ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Το χειμώνα υπάρχουν κλίνες παντού.
1: Α, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι λόγω των συνθηκών που κάποιοι λόγω, θέλουν διακοπές βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Είναι διακοπές κάποιας αλλοδαπής κοπέλας που κρατάει τον παππού και τη γιαγιά και γυρίζει στη χώρα.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοιες συνθήκες οι οποίες δημιουργούν μια εποχικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι πράγματι χρειάζεται δομές η χώρα, κλίνες μάλλον, περισσότερες από τις 20.000 κλίνες που είναι ανεπτυγμένες τώρα. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η Ολλανδία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα και έχει 300.000 κλίνες και εμείς έχουμε 20.
1: Ναι, βέβαια, εμείς ξαναλέω, είμαστε διαφορετικά, όχι ότι απλώς...
0: Κοινωνικά, ακριβώς.
1: Αλλά πηγαίνουμε προς τα εκεί όμως από ό,τι βλέπω.
0: Αλλά ο σκοπός δεν είναι να βάλουμε τον κόσμο όταν μεγαλώνει σε κλειστή δομή.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να κάνουμε όμως, το 6% του συνόλου των ηλικιωμένων θα χρειαστεί τις υπηρεσίες μιας κλειστής δομής λόγω των συνθηκών αναπηρίας που υπάρχουν. Είτε... Ναι.
1: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και ανοιχτές δομές. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί υπάρχουν...
0: ανοιχτές δομές λέμε τα καπίευη παραδείγματα. Τα ημερήσιας φροντίδας. Κλειστές δομές λέμε όταν κοιμάται κάποιος. Υπάρχουν τριών επιπέδων δομές. Υπάρχει η υποστηριζόμενη διαβίωση, υπάρχει μετά τα care homes που είναι άτομα αυτοεξυπηρετούμενα και τα nursing homes, τα οποία είναι άτομα τα οποία έχουν ανάγκη υψηλότερης νοσηλευτικής φροντίδας. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα οι ιδιωτικές δομές είναι περισσότερο προς το επάνω κομμάτι, αυτό που πλησιάζει δηλαδή το αναρωτήριο και το νοσοκομείο, δηλαδή μετά το εξιτήριο του νοσοκομείου,
1: ναι,
0: που πηγαίνει ο ασθενής, ο οποίος δεν είναι σε θέση να πάει σπίτι, αλλά και είναι, δεν είναι σωστό να κρατάει ακριβές νοσοκομεία και κλίνες. Το σωστό είναι λοιπόν να υπάρχουν δομές. Αυτό τον χώρο επίσης τον καλύπτουν οι δομές οι δικές μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε, για να κλείσουμε έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, στην προοπτική αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος ο οποίος από μόνος, όχι λόγω της οικογένειας, ο οποίος μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, ξαναλέω, χωρίς να έχει προβλήματα σημαντικά, να επιλέγει να πηγαίνει σε έναν.
0: Βεβαιότατα. Δύο περιστατικά είναι. Το ένα είναι μοναχικά άτομα τα οποία συνεχώς αυξάνονται,
1: ναι,
0: λόγω του προβλήματος, ο κόσμος δεν κάνει παιδιά, δεν παντρεύεται, δεν κάνει. Τα μοναχικά άτομα, λέει, θα αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια. Και άτομα τα οποία έχουν ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας λόγω προβλημάτων υγείας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο γκρουπ τα οποία εισάγονται σε κλειστές δομές. Τα οποία αντιμετωπίζουν καλύτερες συνθήκες από ότι να ήταν μόνοι τους στο σπίτι ή με υπηρετικό προσωπικό και με νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μια οργανωμένη κλειστή δομή παρέχει προγράμματα αποκατάστασης, παρέχει δημιουργική απασχόληση, οι νοσηλευτές αλλάζουν κάθε 8 ώρες και κυρίως κοινωνικοποιείται. Δηλαδή βρίσκει και άλλους. Από το να είναι κλειστό στο σπίτι και να μην χτυπάει το τηλέφωνο, σαφώς είναι καλύτερη αυτή η επιλογή. Παγκοσμίως, όχι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτές οι παροχές κοστίζουν. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Χρειάζεται οπωσδήποτε επιδοματική πολιτική από την κυβέρνηση, κάποια βάουτσερ να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Άρα εκτιμάτε και λέτε ότι αν υπάρχουν βάουτσερ, όχι μόνο σε αυτά που είπατε νωρίτερα, σε κάποιες δομές, ας πούμε δημόσιες, με την έννοια ότι είναι μη κερδοσκοπικές, ότι θα μπορούσαν με βάουτσερ και στις υπόλοιπες να συνδράμουν.
0: Αντί να λες ότι θα πάει σε μη κερδοσκοπική δομή, να πεις ότι θα δώσω βάουτσερ σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και ας το κάνουν το βάουτσερ ό,τι θέλουν, είτε να μπουν σε κλειστή. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τέλιος Προσαλίκας, πρόεδρος της Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το θυμάσαι, κύριε Προσαλίκα, από την αθλητική του εμφάνιση. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα και με πολλές παραμέτρους θέμα. Και αλλάζει πολύ γρήγορα και πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα, όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Και το δεύτερο μισό της ανόδου της Αλεξάνδρας. Άνοδος Αλεξάνδρας, το δεύτερο μισό της, επαναλαμβάνω. Όλα αυτά είναι ακίνητα λόγω του τρόλεϊ, κατά καρόνα. Η άνοδος Συγκρού επίσης έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο προς το λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι τον Πειραιά είναι σχεδόν ακινητοποιημένο. Και βεβαίως η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κύμης τουλάχιστον, και τα δύο ρεύματα της Κηφισούς. Ευχαριστώ.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πάρα πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον κύριο Προσαλίκα. Ανοίγει μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου και θα το βρούμε μπροστά μας. Και εμείς και οι επόμενες γενιές, όσο γερνάει τούτη εδώ η κοινωνία. Αλλά θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν δεν θέλω να περιμένει, γιατί είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, γιατί έχουμε διάφορα θεματάκια μικρά και μεγάλα και ωραία να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
10: Καλή σας μέρα, μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε.
9: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξεκινήσουμε με το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Γιατί, θα μου πείτε, Υπουργέ μου, διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρασε λίγο στα ψηλά. Δεν πρέπει να περνάει στα ψηλά, κατά ταπεινή μου άποψη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε εκεί, πρωί-πρωί είχαμε μηνύματα και νομίζω ότι θα μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Γιατί νομίζω ότι ξεκινάει σήμερα δύο πας. Τα Κύθυρα και το Χίος Πας. Και μάλιστα μου λέγανε ότι ήταν να ξεκινήσουν, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, μπήκαν να κάνουν κάτι αιτήματα. Τι, για βοηθήστε μας λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Τα Κύθυρα θα τα βρούμε. Ξεκινάνε σήμερα.
9: Σίγουρα θα τα βρούμε. Και είναι ωραία τα Κύθυρα.
10: Και τα Κύθυρα και την Χίο. Είναι ένα κομμάτι του πλαισίου στήριξης περιοχών που έχουν πληγεί στο παρελθόν από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. Ναι. Από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 18, λοιπόν, δύο πάσεις, τα οποία είναι περίπου 6.600 στο σύνολο,
9: ναι,
10: με σκοπό να χρηματοδοτήσουμε μέσω ψηφιακών καρτών 300 ευρώ για διακοπές στην Χίο, 250 για τα Κύθυρα. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα. Η αλήθεια είναι πως δεν δοκίμασα νωρίτερα να δω, αλλά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα ούτως ή άλλως. Είναι συστήματα τα οποία δουλεύουν, είναι πολλά αυτά τα πάσα που έχουν βγει και στο παρελθόν.
9: Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν προφανώς, υποψιάζομαι, κάποιες προϋποθέσεις για να μπει κάποιος για να πάρει το πάσα. Δεν είναι, δεν θα προλάβει όποιος προλάβει τον κύριο ΙΔΕ. Υπάρχουν κάποια.
10: Θα γίνει κλήρωση. Δεν είναι όμως πολύ αυστηρά. Δεν είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαι δικαιούχος προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού.
9: Μάλιστα.
10: Έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να αποφεληθούν. Κατά τα άλλα, ο καθένας μπορεί να κάνει την αίτησή του και αν προφανώς, γιατί θα είναι οι αιτήσεις περισσότερες από τις 6.600, θα γίνει κλήρωση.
9: Μάλιστα. Να σας πω, άκουσα ότι αλλάζουν και κάποια δεδομένα στο περίφημο gov.gr όσον αφορά το ποινικό μητρό, που ήταν μια μουρμούρα κλασική. Τι αλλάζει? Γίνεται πιο γρήγορη η έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου, σωστά?
10: Είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή, η οποία έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα. Μέχρι σήμερα να θυμίσω, και το ζήσαμε νομίζω όλοι, ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση ποινικού μητρώου την ίδια ώρα. Ναι. Ακόμα και αν ήταν μηδενικό το ποινικό μητρώο, απαιτούταν μέρες. Μέρες, εβδομάδες. Κάτι το οποίο πλέον σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης άλλαξε. Από την Δευτέρα, πλέον για περίπου το 50% των Ελλήνων, και θα εξηγήσω γιατί για το 50%, το ποινικό μητρώο βγαίνει την ίδια στιγμή, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σε 2, 3, 4, 5 λεπτά. Μάλιστα. Για ποιο λόγο περίπου για το 50, επειδή όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που πατάει σε έναν αλγόριθμο τριπής νοημοσύνης, ο οποίος ελέγχει τις αποφάσεις. Έτσι, αν έχετε ένα πολύ κοινό όνομα και επίθετο, εγώ έχω ένα τέτοιο, πιθανώς να πάρει μέχρι και μία μέρα. Όμως για περίπου το 50% πλέον των Ελλήνων μπορούμε να πάρουμε ποινικό μητρώο την ίδια στιγμή, κατά το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι εκείνη την ώρα την βεβαίωση ποινικού μητρώου. Και ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται με σκοπό να ανεβεί το ποσοστό επιτυχίας, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον να εκδίδουμε ποινικό μητρώο.
9: Μεγαλύτερο ποσοστό να μπορεί να το εκδίδει την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή σχεδόν, ε?
10: Εμένα, για το δικό μου στις δοκιμές που κάναμε, χρειάστηκαν περίπου μία μέρα. Στο παρελθόν χρειαζόντουσαν μία και δύο εβδομάδες. Πολύ μεγάλη αλλαγή σε κοινή προσπάθεια που κάνουμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για μια πιο γρήγορη και πιο ψηφιακή δικαιοσύνη.
9: Αυτό το ψηφιακό μου αρέσει πολύ, να σας πω, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, με τις άποψεις ότι μας έχει βοηθήσει και έχουμε γλιτώσει πάρα πολλές ουρές. Τι ενίσχυση περαιτέρω θα έχουμε, δηλαδή, ποιος είναι ο προγραμματισμός για το περίφημο gov.gr, το οποίο ήρθε και βοήθησε αρκετά τον κόσμο? Τι έχετε στα σχέδια και στα πλάνα σας?
10: Καταρχάς, τον Ιούνιο κλείνουμε 6 χρόνια gov.gr και κάνουμε μια παρουσίαση της επόμενης μέρας. Το πιο σημαντικό από αυτά που θα δείτε είναι πλέον ένα πολύ πιο προσωποποιημένο gov.gr. Δηλαδή, σήμερα υπήρχαν περιπτώσεις που κάναμε αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν την ίδια στιγμή, όχι μόνο στον gov για απλά πράγματα, υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, χωρίς να έχουμε γνωσιμότητα, χωρίς να ξέρουμε πού βρίσκεται το αίτημά μας, αν έχει κάποια ζητήματα η αίτησή μας ή όχι. Πλέον θα δείτε ένα gov.gr το οποίο έχει μια ενότητα αφιερωμένη στον καθένα μας, δηλαδή μπορούμε πλέον να εκμελατήσουμε όλα μας τα αιτήματα, θα μπορούμε να εκμελατήσουμε όλα μας τα αιτήματα, πού βρίσκονται, αν οι αιτήσεις μας είχαν κάποια προβλήματα ή όχι. Μάλιστα. Άρα ένα gov πολύ πιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των πολιτών.
9: Ωραία, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μας βοήθησε και γλιτώσαμε χιλιάδες ώρες αναμονής και ουρές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα,
10: να δούμε και να θυμηθούμε πώς ήταν η υγεία και η δικαιοσύνη τα προηγούμενα χρόνια, πόσες αλλαγές έχουν γίνει, τα εκατομμύρια των πράξεων που πλέον γίνονται. Για παράδειγμα, κάθε μήνα γίνονται περίπου 10 εκατομμύρια συνταγογραφήσεις. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
9: Το θεωρούμε πλέον δεδομένο, Υπουργέ. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή ότι γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είναι πολύ σημαντικό.
10: Το τελευταίο μήνα μόνο κλειστήκαν περίπου 300.000 ραντεβού με γιατρό. Είναι αυτά τα οποία και ο Άδωνης Γεωργιάδης παρουσιάζει, ότι όλες αυτές οι διαδικασίες ήταν διαδικασίες που θα απαιτούν να στηθούμε σε μία σειρά ή να περιμένουμε σε μία τηλεφωνική γραμμή, και πλέον γίνονται μέσα του gov.gr την ίδια στιγμή.
9: Τώρα, πάμε λίγο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί και η χώρα μας μπήκε σε αυτή την οικογένεια χωρών, δηλαδή, που έχουν μικροδορυφόρους. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, γιατί θέλουμε, γιατί χρειάζονται οι μικροδορυφόροι, πού μας βοηθούν, και ως χώρα θέλω να πω βασικά, και αν θα υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση αυτού του προγράμματος?
10: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει τη δική της αυτονομία στο διάστημα. Στο διάστημα πλέον μπορούμε να πάρουμε λύσεις για πάρα πολλά ζητήματα. Θα μιλήσω για τα πιο βασικά και ίσως επίκαιρα πλέον, όπως για θέματα πολιτικής προστασίας και πρόβλεψης, αλλά και έγκαιρης διάγνωσης πυρκαγιών. Πλέον, μέσω των δικών μας 4 νέων θερμικών δορυφόρων, μπορούμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της χώρας, να έχουμε εικόνα για πυρκαγιές οι οποίες ξεσπάνε, πληροφορία η οποία είναι ήδη διαθέσιμη και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Mm. Αλλά όχι μόνο για αυτό, για καλύτερες προβλέψεις του καιρού, έχοντας πλέον δυνατότητα να έχουμε δεδομένα από το διάστημα αλλά και από επίγειους σταθμούς πάρα πολύ άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα προγνώσεις, να προλάβουμε φυσικές καταστροφές ή να έχουμε πολλές εφαρμογές για θέματα που μας έχουν πονέσει στο παρελθόν, όπως ας πούμε οι αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή.
9: Να διασταυρώνουμε
10: και να γυρίσουμε και το χρόνο πίσω για να δούμε στην τάδε φυσική καταστροφή τελικά τι προβλήματα είχαμε, ποιες ζημιές είχαν γίνει. Όλα αυτά χάρη σε χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στους 17 ήδη δικούς μας εθνικούς μικροδορυφόρους.
9: Ναι, να σας πω, και νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν φτιαχτεί από ελληνικά χέρια, σωστά?
10: Το πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που σημειώνεται, ότι δεν είναι απλά ότι πήγαμε και αγοράσαμε από το ράφι εντός εισαγωγικών δορυφόρους. Ήταν υποχρέωση των εταιριών να έρθουν και να στήσουν γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα. Και ήδη κάποιες από αυτές τις εταιρείες, επειδή βρήκαν προσωπικό, βρήκαν Έλληνες μηχανικούς, σκέφτονται να επεκτείνουν πλέον τις εγκαταστάσεις του και άρα εκτός από τα εξαρτήματα πλέον να μοντάρουν, να κατασκευάζουν δορυφόρους εδώ στην Ελλάδα.
9: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ελληνικά μυαλά, και νομίζω ότι κάποια από αυτά τα μυαλά είναι και στην αιχμή αυτό που λέμε της νέας τεχνολογίας. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για θέσεις εργασίας, να επιστρέψει ο κόσμος στην πατρίδα. Είναι, νομίζω, και αυτό μέσα στο παιχνίδι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Θα επεκταθεί η λογική αυτού του προγράμματος και σε άλλα πράγματα στο διάστημα, κύριε Υπουργέ?
10: Έχετε στο μυαλό σας? Έχουμε ακόμα 7 δορυφόρους οι οποίοι έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Είναι οπτικοί δορυφόροι, πολύ χρήσιμοι και αυτοί για δράσεις σαν και αυτές που σας είπα. Δηλαδή για να μπορούμε να έχουμε την πληροφορία που θέλουμε όταν την θέλουμε, και για κομμάτια προστασίας των δάσεων και για την ποιότητα των νερών στη στεριά και θάλασσα. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτια μιας καινούργιας σύγχρονης Ελλάδας που πλέον έχει τη δική της παρουσία και στο διάστημα.
9: Και για να κλείσουμε, open data, μου λένε κάποιοι ακροατές, κάποιοι ενημερωμένοι είναι. Τι open data, τι στοιχεία, τι ιδέα δεδομένα θα παρουσιαστούν, θα γίνουν κάτι σήμερα, θα υπάρξει κάτι σήμερα?
10: Ναι. Σήμερα το μεσημέρι παρουσιάζουμε πλέον επίσης την επόμενη μέρα στην ανοιχτότητα δεδομένων. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι διαφάνεια. Ναι. Είναι διαφάνεια, είναι δυνατότητα ανάπτυξης πλέον νέων εφαρμογών. Η τεχνητή νοημοσύνη δεδομένα θέλει. Μιλάμε για ανώνυμα πάντα δεδομένα. Ναι, έτσι, ναι. Πάει το μυαλό κανένας, θα ανοίξουμε προσωπικά δεδομένα κανένας. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι παρουσιάζουμε τη νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού δημοσίου. Μέχρι σήμερα είχαμε μόλις 85 ομάδες δεδομένων ανοιχτές, τίποτα. Από σήμερα λοιπόν κοντά στις 10.000 ομάδες δεδομένων έρχονται να ανοίξουν, προκειμένου να δώσουν ενίσχυση στην έρευνα αλλά και στην ανάπτυξη εφαρμογών. Για παράδειγμα, θέλουμε να δούμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή για τα δρομολόγια, μια εφαρμογή για καιρικά φαινόμενα σε σχέση με αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν διαθέσιμα σε μια πολύ σύγχρονη πύλη. Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά και στο κομμάτι αυτό.
9: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά, καλή σας
9: ευχαριστώ,
10: μέρα.
9: Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Με αφορμή τώρα η κουβέντα που θέλω να κάνω ήταν μικροδορυφόρη, να σας πω την αλήθεια. Ακούσατε ορισμένα πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα χρειαζόμασταν. Ήταν λάθος ότι είχαμε μείνει τόσο καιρό πίσω. Αλλά πότε δεν είναι αργά. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω και κάτι που θέλω να σας πω και έχει ενδιαφέρον και για μένα. Το όλοι μαζί μπορούμε, το έχετε στο μυαλό σας και το έχουμε στο μυαλό μας, με τους καθαρισμούς ή, για να το πω σωστότερα, με τις αναδασώσεις. Αλλά και με τους αγώνες δρόμου και με τη συναυλία που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη κλπ. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν πάει τώρα και σε ένα άλλο κομμάτι που για μένα, επιμένω να λέω επειδή έχουμε πάρα πολλές ακτές, πηγαίνει και στο κομμάτι των υποβρύχιων καθαρισμών, παρακαλώ πάρα πολύ. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι υποβρύχιοι καθαρισμοί θα ξεκινήσουν 14 Μαΐου από το λιμάνι του Λαβρίου. Σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια θα πάει 23 Μαΐου στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου στην Αίγινα, 7 Ιουνίου στη Χίο, 13 Ιουνίου στη Ρόδο, 23 Ιουνίου στη Σάμο. Και από ό,τι μαθαίνω, όλη αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Στόχος είναι η απομάκρυνση όλων εκείνων των ογκωδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας, αλλά μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θέλει και λίγο μια μέριμνα από όλους μας. Δεν πετάμε ό,τι βρούμε στη θάλασσα. Έτσι, προσπάθειες γίνονται όπως αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με τη συνδρομή ομάδων διτών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή και από όλους μας. Βέβαια, κάποιοι το κάνουν και επίτηδες, ξέρετε τώρα. Αλλά η θάλασσα, η έρμη, τι έχει, τι φταίει. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς υπάρχουν και αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
18: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
21: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
22: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 9. Εκτάκτους κάνουμε σήμερα πάλι παρέα. Το λέω γιατί μερικοί μπαίνετε και βγαίνετε και δεν ακούτε τη συνηθισμένη φωνή του Άρη Πρωτοσάλτη, ο οποίος λείπει αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για μια δήλωση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος για την Ταϊβάν και χρησιμοποίησε τον όρο «Η παγίδα του Θουκυδίδη». Έψανα λοιπόν λίγο να δω τι είναι αυτή η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και λέει στη διεθνή πολιτική χρησιμοποιείται λέει για να περιγράψει ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ χωρών, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η θεωρία λέει βασίζεται σε ένα απόσπασμα του Θουκυδίδη από το έργο «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου». Ωραία, τι διαγωνίσματα έχω γράψει για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τώρα που το σκέφτομαι. Η άνοδος λέει της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε λέει στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ήρθε λέει ένας Αμερικανός καθηγητής ο Γκράχαμ Άλισον, ο οποίος καθιέρωσε, λέει, τον όρο αυτόν, χρησιμοποιώντας τη σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης, για να πει ότι όταν λέει μια ανερχόμενη, μια νέα δύναμη, όχι ανερχόμενη, μια νέα δύναμη, Κίνα δηλαδή, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα και αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία γνωστής μεγάλης δύναμης, δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πιθανότητες, λέει, σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών αυξάνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε ένα βιβλίο του, ο συγκεκριμένος καθηγητής υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο βρίσκονται σε αυτήν την αντιπαράθεση, σε αυτόν τον κίνδυνο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θεωρεί δεδομένο ότι θα έχουμε σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών. Και υποψιάζουμε ότι τις επόμενες μέρες και στα Κυριακάτικα Φύλλα θα δούμε μεγάλες αναλύσεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που, επαναλαμβάνω, μας βάζει από την τρύπα στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του Θουκυδίδη, την παγίδα του Θουκυδίδη. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, καταρχήν έχω μια είδηση η οποία, να σας πω την αλήθεια, με εκνεύρισε. Θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν ξέρω να μάθετε τα νέα. Στη Νέα Σμύρνη, λέει, και ο Δήμος αποφάσισε να κάνει μια συμφωνία, μια συνεργασία και να βάλει, λέει, κοινόχρηστα ποδήλατα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα οδικό σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση, λέει, από δημότες και επισκέπτες μέσα στα όρια της πόλης. Ξεκίνησε, λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος της Νέας Σμύρνης και δεν χρειάστηκαν να περάσουν πολλές μέρες και έβγαλε ανακοίνωση ήδη μας και λέει τα αποσύρω τα ποδήλατα διότι τα έχουν βανδαλίσει. Υπάρχει, λέει, κύμα βανδαλισμού και κλοπής των ποδηλάτων. Πέστε μου εσείς, να σας πω εγώ τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτή την ιστορία. Μάλιστα έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμος και λέει περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών καταγράφηκαν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το γεγονός υποχρεώνει το Δήμο της Νέας Σμύρνης να τα αποσύρει προκειμένου, προσωρινά βέβαια, να πραγματοποιηθούν εκείνες οι ενισχύσεις για αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα. Ντροπή, μόνο αυτό θέλω να πω, τίποτα παραπάνω. Ντροπή με όλη τη σημασία της λέξης. Και έγινε πρόσφατα μια ημερίδα για τη γεωργία και το νερό. Και επειδή νομίζετε ότι νερό έχουμε, δεν έχουμε. Ακούστε, λοιπόν, ο κύριος Νικόλαος Δέρκας, δόκτωρ, είναι πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε, λοιπόν, μια ομιλία και είπε τα εξής συγκλονιστικά, κατά την άποψή μου. Η ελληνική γεωργία καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού που αντιστοιχούν επισήμως περίπου σε 12 λίμνες πλαστήρα, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια νέα βιώσιμη και ορθολογική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού. Ο καθηγητής παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση των αρδευτικών υποδομών. Η εκτεταμένη χρήση ιδιωτικών γεωτρήσεων οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την υφαλμύρωση και την νητρορύπανση που επηρεάζουν πολλοί περιοχές γεωργικές. Άρα χρειάζεται σοβαρότητα, πρόγραμμα, αν θέλουμε να έχουμε νερό και για τη γεωργία που καταναλώνει και τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Αυτά ήθελα να σας πω για την δική μας σημερινή πρωινή επικοινωνία. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Παύλος Τσίμας. Την καλημέρα μου.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 190. Δυτικά FM στους 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε. Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Ο Γιωργάκης μας λοιπόν μας ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή εξαιρετικά, με το καλημέρα σας δηλαδή και με το φελιτσιτά. Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ, πού το θυμήθηκες αυτό? Αλλά είναι τόσο χαρούμενο τραγούδι, παιδιά, που σας τα αφιερώνω έτσι με το καλημέρα σας από εδώ, από το Δυτικά FM 92,8. Έχω μια μανία εγώ, ξέρετε, όταν μ' αρέσει ένα τραγούδι αρχίζω και σφυρίζω. Και σφυρίζω το σκοπό και μάλιστα το πάω και πάρα πολύ καλά. Τι λέτε, κύριε Κατσούλη, τα πάω καλά? Καλά, δεν του συζητάμε, λέει ο Κατσούλη. Θα αρχίσει να μιλά τη γλώσσα των πουλιών, ένα πράγμα. Ναι, σωστό κι αυτό. Ποιον πουλιών, αυτών που κυκλοφορούν έτσι ελεύθερα ή γενικότερα των πουλιών? Γενικότερα λέει, ειδικά των κουκουβάγιων, λέει, μεγάλη αξία. Καλημέρα σας, κύριε Κατσούλη μας. Καλημέρα, κομμάν σαλβά. Σαλβά πιέν. Που λέγει η μαντάμ Σουσού, δεν έχω και τον Ηλία το πτεσινό. Το χαλαστάνι εδώ να μας μιλήσει με τα ωραία έτσι, με την προφορά αυτή την εξαιρετική, ας πούμε. Καλέ να ευχαριστήσουμε τον Ηλία και την κυρία Μαρία που μας τράταρε, που λέτε, ένα γαλακτομπούρεκο εχθές. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, τάσπαγε. Αφήστε τώρα. Έδωσε μάχη στο γαλακτομπούρεκο. Αν κέρασε τον Κατσούλη, όχι, δεν τον κέρασε τον Κατσούλη. Γιατί ο Κατσούλη δεν τρώει γαλακτομπούρεκα. Τρώει γαλακτομπούρεκα. Είδατε που ξέρω εγώ. Γι' αυτό σας λέω τώρα. Αν έμεινε κανένα κομμάτι, ένα. Και αυτό με το ζόρι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και έμεινε και έζησε. Καλημερούδια σας από το Δυτικά FM. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε σήμερα. Ωραία, ωραία μέρα, οπότε κι εμείς φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Καλώς το κορίτσι μας, καλώς τη Ρούλα. Καλώς τον Νίκο, τον Ότις Νίκος, παρακαλώ, όχι άιντο τι να είναι. Ρούλα Πολακολιά, αμέ, αμέ, τι σου ξέρει με τα ονόματα είναι αυτά που έχουμε σήμερα. Γεια σου βρε Αναστασία μου, γεια σου βρε Αναστασία μου, εδώ. Σήμερα, παιδιά, γέλασα πάρα πολύ έτσι όπως ερχόμουν το πρωί, διότι εκεί στη γειτονιά που μένω υπάρχει ένας αδεσποτάκος κανελής με μαύρο σκυλάκος, μικρούλη στην ηλικία, φανταστείτε, αυτό το αδεσποτάκι τα όμορφα, ο οποίος, επειδή τον ταΐζει η γειτονιά και τον αγαπάμε πολύ, μα πήρε και από κοντά, με έφερε μέχρι τη δουλειά. Δεν ξέρω αν θα βγω έξω, αν θα περιμένει να με συνοδεύσει και στα υπόλοιπα. Εσύ τον είδες το σκυλάκο αυτό, Γιώργο, δεν τον είδες? Α, θα βγάλουμε φωτογραφίες από αύριο, κάτσε να δεις. Αν του ψάχνουμε σπίτι, πάντα ψάχνουμε σπίτι για ένα δεσποτάκι, είτε γατάκι είτε σκυλάκι, δεν το συζητάμε. Αν λοιπόν εσείς ενδιαφέρεστε, να μου στείλετε μήνυμα inbox και να σας κεράσουμε τον κανέλο. Αμέ, δεν το συζητάμε, να γίνουμε συμπέθεροι που λέμε. Να σου πω, επειδή ζεσταίνομαι, δεν ανοίγεις λίγο τον κλιματισμό? Όχι, λέω Κατσούλη, μου αρέσει που κάνει και έτσι. Να ανοίξω το παράθυρο, να ανοίξω, να μπει ο ήλιος μέσα και η δροσιά. Κάτσε καλά, γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Θα τα παρατήσω όλα και θα πάω να ανοίξω το παράθυρο. Λοιπόν, ελάτε να πούμε πάρα πολλές καλημέρες όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ από το Δυτικά FM. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει 15 ο μήνας. Για να δω, καλέ, όχι, λέει, πώς κάνεις 14. 14 ο μήνας σήμερα λοιπόν. Κοίτα να δεις που σιγά σιγά μέσχεσαι και αυτός ο μήνας, ο Μάιος. Και το καλοκαιράκι είναι μπροστά, δηλαδή. Το περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Θα πας πουθενά διακοπές, τις έχεις κανονίσει από τώρα, κύριε Κατσούλη, θα στη βαρέσει όπως κάνεις συνήθως και θα κόψεις πέρα? Θα τις κανονίσω, λέει ο Κατσούλη. Δεν υπάρχει. Εδώ στα χωρικά είδατε τα δικά μας ή μακρύτερα? Αν θα κόψεις δηλαδή. Ναι, και εκεί που έχουν φτάσει τα εισιτήρια, εσύ θα κόψεις παρόλα αυτά. Α, δεν έχουμε θέμα. Α, συνδέεις με Κάιρο δηλαδή. Α, πες το ότι έχουμε λεφτά να έρθουμε από κοντά και εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, να μας βάλεις την τσιπούρα πίσω με ένα τρέιλερ και να πηγαίνουμε κι εμείς. Σαν τους τσιγκάνους που δεν ζουν, πως λέει, στην ίδια κοινωνία. Έχουμε να πούμε λοιπόν πάρα πολλά και σήμερα. Καλημέρα και στη Λιάνα μας. Καλημέρα και στον Αντρίκο, τον Κλαβά που μας παρακολουθεί. Καλημέρα, Δήμητρα, λέει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά μου. Μια καλημέρα είναι αυτή να την πούμε. Και ας πέσει χάμω. Διότι όταν λέμε καλημέρες, έτσι βγαίνει ένα πολύ ωραίο συνέστημα μέσα από την ψυχή μας. Και αγαπημένοι, λέει, υπερδικακιώτησε, σε χαιρετούν. Άβε και έσαι εμείς από εδώ. Γιατί ο Κατσούλης, άμα θα πω έτσι, χαιρετά κάπως έτσι, παιδιά μου. Οπότε καταλαβαίνετε. Χαιρετάμε ρωμαϊκά εμείς εδώ. Δεν ξέρουμε τι θα μας βρει αύριο, μεθαύριο. Μην τον έχουμε υποψήφιο το Γάιους εδώ. Και έχουμε άλλα. Οπότε καταλαβαίνετε. Όχι, ρε παιδί, μπερδεύεστε. Είναι χωρίς κάπα αυτός. Είναι Γάιους. Τέλος. Άιντε που τα μπερδεύετε και μετά με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Να το και ο Μάκης, ο Γερασιμάκος μας παρακολουθεί. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Μπαρλίκα. Και θα πούμε πολλά σήμερα, διότι είναι μια τρανή γιορτή. Είναι η γιορτή του Αριστοτέλη, της Αριστοτελίας, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα.
Και στον Ισίδρο, το φίλο μου, θέλω να στείλω εκεί στα μακρινά Σκόπια την καλημέρα μας, γιατί μας παρακολουθεί. Είναι Έλληνες στην καταγωγή και μας παρακολουθεί ο άνθρωπος, πολλές φορές μας βλέπει. Και εμείς στέλνουμε καλημέρες, όπως θα στείλουμε καλημέρες τώρα και στον Αντιάκη μας και στο Βασίλη τον Αποστόλου. Καλημέρα. Και είναι σπουδαία ημέρα σήμερα, γιατί όταν κοιτάζει έτσι και πολλοί κόσμος φτιάχνεις και τη διάθεσή σου. Ιερομάρτυρος λοιπόν Θαράποντος Επισκόπου Κύπρου και μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείο. Πάμε μια βόλτα στη Χίο. Έχεις πάει στη Χίο? Μα δεν είναι πάρα πολύ όμορφο νησί? Δεν σ' άρεσε η Χίος? Γιατί? Εμένα μου αρέσει. Αριστοτέλους και Λεάνδρου παρακαλώ σήμερα. Να δώσω ένα όνομα στον Κατσούλη σήμερα. Το πιο εύκολο. Λοιπόν, Γάιος Κατσούλιος Λεάνδρους. Σας άρεσα? Ηχολύπτιους. Σ' έκανα Λεάνδρο σήμερα που μου αρέσει. Δεν είναι έτσι ηγετικό αυτό το όνομα? Άμα τι άλλο θα διάλεγα εγώ για σένα, βρε Κατσούλη, πρωί-πρωί. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να διαλέξουμε κάτι διαφορετικό? Πιάζουμε ένα μπαμπάτσικο να έχει και αξία. Διότι μας κατεβάσουν σε εκλογές, θα πρέπει να κάνεις μπαμ, ας πούμε. Βέβαια, θα σου βάλω εγώ το τραγούδι απόψε, κάνεις μπαμ. Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ. Αλλά να το βγάλουμε και λίγο έτσι προς το όξο. Τη λύσαξαμε τις εκλογές πρωί-πρωί. Ε, τι να κάνω τώρα, έναν καημό τον έχουμε αυτές τις εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές? Α, μα εσείς. Πρέπει, παιδιά, δεν τα έχω φτιάξει τα νύχια μου έτσι μητερά για να τα μυρίσω, να μου δώσουν το χρησμό. Όποτε, όποτε. Δεν με νοιάζει εμένα πότε. Βέβαια, ο Τσίπρας από την άλλη μεριά έναν καημό τον έχει. Οπότε σου λέει, κάτσε να έχω πιάσει τα πόστα εγώ τον Ιούνιο και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα κατέβουν αρκετοί. Τώρα σε αυτή την κεντροαριστερά που προσπαθεί να την ξαναματαενώσει ο Αλέξης, το βλέπω και λίγο δύσκολο. Όχι να ενωθούν, να ενωθούν, θα ενωθούν. Δεν βλέπω μεγάλη ανανέωση. Βλέπω τα ίδια πρόσωπα να πηγαίνουν και να έρχονται. Οπότε από εκεί και πέρα, τι θα βρέξει και θα κατεβάσει, θα το δούμε στη συνέχεια. Η δεξιά πολυκατοικία, βεβαίως. Τα διαμερίσματα που είναι στο πίσω μέρος της δεξιάς πολυκατοικίας που βλέπουμε στον Ακάλυπτο, φαίνεται ότι τα πάνε καλά. Βλέπουμε κάτι έτσι περίεργα στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε να υπάρχει μια άνοδος. Τώρα πώς θα μεταφραστεί αυτό στην κάλπη δεν μπορώ να σας το πω. Θα το δούμε εκείνη την ώρα όπως θα έρθουν τα αποτελέσματα. Αλλά γεγονός είναι ότι αυτή την ώρα υπάρχει διαφορετική εικόνα στο σκηνικό της δεξιάς πολυκατοικίας. Διότι ένικοι των ρετυρέ και όλα αυτά που υποτίθεται ότι είχαν ανέβει στα ποσοστά, μάλλον κατακριμνίζονται με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και μια ανησυχία υπάρχει με το 2 μπροστά και όχι με υψηλή μονάδα πίσω, δηλαδή 8-9 όπως ήταν. Έχει κατέβει, είναι δική μου εικόνα μόνο, κύριε Κατσούλη μας. Λέει ο Κατσούλης, δεν είναι απαραίτητα και μόνο δική σου εικόνα, αλλά και πολλών. Αυτά που λέτε και άλλα πολλά έχουμε να πούμε σήμερα, που θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα και με τον πρόεδρο του Ράδιο Ταξί, με τον Αλέκο τον Πάδα, και θα στείλουμε και μια καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους μας αυτοκινητιστές, τους ταξιτζίδες, και σε όλους τους ανθρώπους που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα και εργάζονται, είτε είναι στα φορτηγά, είτε είναι στα λεωφορεία, είτε είναι τη γραμμή στα λεωφορεία εδώ, τα ΚΤΕΛ, το αστικό, το υπεραστικό, όλους τους ανθρώπους που βγάζουν και το μεροκάματο και σίγουρα θα μας δώσουν και κάποιες πληροφορίες γιατί γίνεται εκεί. Τι γίνεται με το νέο κόμβο και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Αγρινίου θέρμου, αυτό εννοώ. Απ' την άλλη μεριά, κατά τις 10 η ώρα, θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα με τον Σωτήρη τον Μπούρο, ο οποίος είναι ο δικηγόρος και έλκει την καταγωγή του από το Αιτωλικό. Και θα μιλήσουμε για το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού, που έκανε μια ανάρτηση που έσπασε κόκαλα, γιατί θα σας πω το εξής. Το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού, που ήταν κάποτε ένα κόσμημα, αυτή την ώρα έχει αφαιθεί στην τύχη του και δεν έχει να κάνει μόνο με τα νοσοκομεία, διότι, με τους διοικητές δηλαδή, διότι ανήκει στην ΕΚΤ ΥΠΕ. Και θα έπρεπε η ΕΚΤ ΥΠΕ, είτε με τη σημερινή διοίκηση είτε με την προηγούμενη, να έχει μεριμνήσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε πόσο μαύρο χάλι είναι το Κέντρο Υγείας στο συγκεκριμένο. Αγγελικούλα Ζάχαρη, Αγγελικούλα Μέλη, σου στέλνουμε την καλημέρα μας. Εάν τα καταφέρουμε δε σήμερα και καταφέρει να φτάσει, γιατί ταξιδεύει ο άνθρωπος, θα σας έχουμε και μια πολύ ωραία έκπληξη γύρω στις 10.30. Τι, δεν θα σας το πούμε. Άμα τα καταφέρουμε, θα το ευχαριστηθείτε σε τέτοιο επίπεδο που δεν θα το πιστεύετε ούτε εσείς. Τι κάνει το Βελατσούρ? Πώς είμαστε εκεί στους απάντ? Σ' αρέσω? Κατσούλη, σ' αρέσω? Αν τι μόνος είμαι της Πολάιτα, θα μας κάνεις μόστρες. Δεν ξέρουμε εμείς να σου κάνουμε άλλες καλύτερες? Τι λες καλέ? Καλημέρα στα χωριά μας, καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Αφιερωμένη εξαιρετικά σημερινή εκπομπή και

έντρο τους και γύρω γύρω να υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Έτσι, για μας εδώ στην δική μας την περιοχή, το ξέρουμε πολύ καλά πόσα προβλήματα έχουμε στην καθημερινότητά μας. Και να μην μείνουμε σε αυτό όμως, να πάμε και σε τίποτε πιο ευχάριστο. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Οπ, να τα ωραία, την αυτό. Η μέρα λοιπόν που λέτε ευαισθητοποίησης για την απραξία, τιμάται κάθε χρόνο 14 Μάη στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία και θεσπίστηκε, προσέξτε, για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Τι λέει η Ξένια η Παπαναστασίου? Αχ, ξενάκι εδώ είσαι. Να το, στο Πανετόλιο λέει. Από το Πανετόλιο μας στέλνει την καλημέρα σου. Ωραίο το Πανετόλιο. Να το προσέξουν και ακόμα περισσότερο οι αρμόδιοι, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Βέβαια στο Πανετόλιο, μιας και μου το είπε η Ξένια τώρα εδώ, μας έστειλε το όνομα Πανετόλιο και το θυμήθηκα. Είναι πάρα πολλά τα κρούσματα παραβατικότητας που καταγράφονται ιδιαίτερως σε αυτή την περιοχή και γίνεται ο κακός χαμός. Έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι, γιατί σου λέει τι είδους αστυνόμευση είναι αυτή. Να μην τολμάμε να βγούμε και έξω από τα σπίτια μας, άδικο έχω βρε παιδιά. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε όμως μόνο σε αυτά. Θα πούμε κάμποσα σήμερα, γι' αυτό εννοείται ότι μπορείτε να μας καλείτε 2641-039-410-39-411. Την καλημέρα μας στο όνειρο Στρώμ στέλνουμε, στο Γιάννη Σταυρόπουλο, στο μεγάλο κατάστημα που είναι εξουσιοδοτημένο από το ελληνικό το εργοστάσιο Orion Strom, και ξέρω εγώ που σας λέω από το ελληνικό το εργοστάσιο, διότι οι κατασκευές σε ό,τι και να παραγγείλετε από τα στρώματα, τα κρεβάτια, τις τραπεζαρίες, τα... πώς το λένε, τις κρεβατοκάμαρες, τα από αυτά, τους καναπέδες καλέ, τα λευκά είδη και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι ένα και ένα, έτσι, και είναι κατασκευασμένα όχι με ψεύτικα υλικά αλλά με υλικά της προκοπής. Όνειρο Στρώμ λοιπόν είναι στη διάθεσή σας καθημερινά, αρκεί να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι εσείς, έτσι δεν το συζητάμε, και να βρείτε το Γιάννη το Σταυρόπουλο που είναι υπεύθυνος, γιατί το θέλετε το ραντεβού, γιατί πρέπει να έχετε χρόνο ώστε να δοκιμάσετε και τα στρωματάκια τα οποία θα τα βάλετε πάνω σε εξαιρετικές κρεβατοκάμαρες, έτσι να ξέρουμε τι λέμε. 2641-025-002, Αγίου Χριστοφόρου και Αλέξανδρου Υψηλάντη είναι 6. Και πρέπει να σας πω ότι τώρα έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη έκθεση πάρα πολύ κοντά στο κατάστημα, οπότε μπορείτε να την επισκεφτείτε και ακόμη περισσότερα να δείτε τα προϊόντα. Επίσης, www.oniropavlastrom.gr, έτσι με το καλημέρα σας, για να έχετε και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Και βλέπω εδώ που έρχονται τα μηνυματάκια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και να στείλουμε και την καλημέρα μας και στο Θωμά το Στάπα, έτσι που μας παρακολουθεί και αυτός, και να πούμε επίσης ότι έχουν δίκιο πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ, μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε και σας ευχαριστούμε ότι είμαστε η συντροφιά εδώ το πρωί σε μοναχικούς ανθρώπους. Και δηλαδή τι να σας πω, είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό να έρχεται και να το συζητάμε έτσι ζωντανά εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, και ό,τι θέλετε είμαστε εδώ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς εννοείται θα σας στείλουμε τις καλημέρες μας και χωρίς δεύτερη κουβέντα, και αν χρειαστείτε και οτιδήποτε και θεωρείτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, ένας λόγος παραπάνω να επικοινωνείτε μαζί μας. Καλημέρα στην Άντα και στο Χρήστο, καλημέρα και στη Λαμπρινή, την Κολοβούλα, Χουρίτη, αμέ αμέ, άμα τα έχεις παιδί μου τα ονόματα, τα έχεις για να τα βγάζεις και προς τα έξω, έτσι δεν είναι, Ζόρζ? Τώρα με δεν ξέρω εγώ που του δίνω 500 ονόματα του τουνού εδώ. Όμορφη μέρα μας λέει η Ανούλα. Ανούλα, λόγι, γρομιτσάρι, καλημέρα σας. Έχουμε καμιά εκδρομή, τίποτα να πάμε να πάρω τον Κατσούλη? Άμα είναι για τον Κατσούλη, λέει η Άννα. Τι, έχω άδικο Κατσούλη, θα έρθεις μαζί μας? Ανούλα, κλείσαμε. Αν είναι να έρθει ο Κατσούλης μαζί, δηλαδή εγώ μπαίνω και στο πόρτ μπαγκάζ, αρκεί να έρθει. Μην το συζητάμε τώρα αυτό το

Να το και το καφεδάκι μας, το βλέπετε? Σταθείτε να πιω μια γουλιά τώρα εδώ και θα σας τα πω αμέσως. Μια γουλιά καφέ από το PS Cafe Bakery και άνοιξε το μάτι μας. Καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε αυτή την, πώς το λένε, αυτή την καλή διάθεση να πίνουμε τον καφέ μας από το PS Cafe Bakery, το οποίο είναι στη Μαβίλη 10, είναι δίπλα ακριβώς από το πάρκινγκ της Ένωσης. Τι μας λέει η Ντία? Καλημέρα, η Ντία Λαμπροπούλου και η Άννα Ελόη. Τι μη μας λέει, αυτά είναι τώρα, θα δεις Κατσούλη τι θα σε κάνω τώρα, δεις που θα σε πάω. Λοιπόν, και το PS Cafe Bakery σας περιμένει.

0: Επιμένει, η Βέτα είναι εκεί να σας σερβίρει μοναδικά καφεδάκια, είτε είναι ζεστά είτε είναι δροσερά, γιατί άνοιξε ο καιρός. Έχει ένα υπέροχο χώρο και έξω από το κατάστημα και μέσα στο καφέ για να ευχαριστηθείτε τον καφέ. Γινόμαστε πραγματικά μια μεγάλη παρέα και στο Πιες Καφέ Μπέικερι. Αλμυρές και γλυκές γεύσεις, το ψωμάκι της ημέρας μην ξεχάσετε, έτσι. Και από εκεί και πέρα 2641047144, τα φιλιά μας.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλια, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
11: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
12: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Για να συνεχίσουμε εμείς, 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε εδώ όλοι συντονισμένοι Δυτικά FM με 92,8. Το Day News είναι τα νέα της ημέρας και είμαστε ζωντανά στον αέρα. Καλέστε μας 2641-0-39-410-39-411 για να μας καλημερίσετε καταρχάς και να σας καλημερίσουμε κι εμείς. Και δευτερευόντως να πούμε και για τα καθημερινά έτσι ζητήματα που έχουμε. Ένα από αυτά που θέλω τώρα έτσι τις συμβουλές του, την καθοδήγηση ενός επαγγελματία οδηγού που ουσιαστικά αυτός και οι συνάδελφοί του καθημερινά είναι στους δρόμους, είναι ο Αλέκος Ομπάδας που είναι πρόεδρος του Ράδιο Ταξί Αγρινίου και που αν μη τι άλλο κινείται στα μήκη και τα πλάτη και ο ίδιος και οι συνάδελφοί του τόσο στο Δήμο Αγρινίου όσο και γενικότερα στην περιοχή. Εστιάζω, Αλέκο μου επιτρέπεις τον ενικό, γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα καταρχάς.
1: Δεν είμαι ο Αλέκος.
0: Ποιος είσαι πουλάκι μου εσύ?
1: Λάθος έκανες.
0: Άλλον πήρα. Ο Νίκος. Ωραία. Νίκο Μπάδα, καλημέρα. Παίρνω τον Αλέκο τον Μπάδα. Άντε γεια μας.

0: Νάτος ο σωστός μπάδας, ο Αλέκος ο μπάδας τώρα στον αέρα. Αλέκο μου, καλημέρα. Πριν βγάζω τον Νίκο τον μπάδα στον αέρα, είδες τι ωραία. Και λέει, δεν είμαι ο Αλέκος, είμαι ο Νίκος. Γεια σου Νίκο μπάδα, λέω, παίρνω τον Αλέκο. Έλα Αλέκο. Είδες τι ωραία και εκτιμένη ταχύτητα. Καλημερούδια λοιπόν. Έλεγα λίγο πριν, δεν ξέρω αν μας άκουγες από το ραδιόφωνο, έλεγα λίγο πριν ότι επειδή πρόκειται, είστε επαγγελματίες τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί σου και γενικότερα κυκλοφορείτε τόσο στην πόλη του Αγρινίου όσο και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, της Δυτικής Ελλάδας, ήθελα λίγο τα φώτα σου και, και κάποιες συμβουλές για κάποια κομβικά σημεία, ας πούμε, που είναι τώρα που έχουν γίνει και δόξα τω Θεώ, και ιδιαιτέρως για το σημείο που έχει δοθεί στην κυκλοφορία και μιλάμε για το Αγρίνιο Θέρμο, εκείνο το κόμβο εκεί, διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που οι άνθρωποι εφιστούν την προσοχή και λένε, παιδιά προσοχή όσοι πηγαίνετε από εκεί, παρόλο που υπάρχουν πινακίδες, κάποιοι φοβούνται ότι μπορεί να έχουμε τροχαίο. Έχετε περάσει εσείς, τι γίνεται εκεί? Καλημέρα κιόλας.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα στο σταθμό και στους ακροατές σας. Πράγματι εκείνο το σημείο χθες πέρασα και εγώ από εκεί. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Α, μπράβο.
1: Γιατί είναι κακό πράγμα η συνήθεια στον Έλληνα.
0: Α, ναι καλέ, εννοείται.
1: Είναι κακό πράγμα. Έχουμε δίκιο. Πράγματι είναι ο Αγρίνιο Θέρμο, έχει στόπο δρόμος πλέον. Όταν συναντιέται με τον περιφερειακό που πάει προς το Καρπενήσι. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν ήθελε στόπ το Αγρίνιο Θέρμο δρόμος, ήθελε στόπ ο περιφερειακός, γιατί δεν έχει κίνηση. Την κίνηση στην πολύ την έχει ο κάτω δρόμος.
0: Αχα.
1: Αλλά αφού υπάρχουν τα στόπ, οφείλουμε να τα σεβαστούμε απόλυτα, έτσι κι αλλιώς, και να προσέχουμε για να μην έχουμε ατύχημα, γιατί τόσο καιρό το έχουμε συνηθίσει αλλιώς.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως...
1: Βλέπω μια προχειρότητα, βλέπω μια προχειρότητα εκεί. Οφείλουμε να τη διορθώσουν οι υπεύθυνοι.
0: Σε τι επίπεδο είναι η προχειρότητα, έτσι για να το καταλάβουν τώρα οι άνθρωποι που μας ακούνε?
1: Εντάξει, έχει κάτι πλαστικά, δεν χρειάζονται τα πλαστικά που κλείνουν το δρόμο εκεί πέρα, δεν χρειάζονται.
0: Φαντάζομαι
1: βάλαμε
0: θα
1: τις πινακίδες, βάλαμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, οκ. Okay.
0: Ίσως να τοποθετήθηκαν για ένα λόγο παραπάνω, βρε παιδί μου, για να είναι ακόμη πιο έντονη η παρουσία τους, για να προσέχουν. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι από εκείνο το δρόμο μπορεί να μην περνάει, όπως λέμε, πάρα πολλοί κόσμος, αλλά δεν ξέρω, βλέπω στα social τις τελευταίες ώρες ότι υφιστούν, σου λέω, οδηγεί πάρα πολύ προσοχή, λέει. Και μήπως αυτό έχει να κάνει, πέρα από τη συνήθεια που λες εσύ, μήπως υπάρχει και το θέμα της απόσπασης της προσοχής λόγω και της κουβέντας στο κινητό. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται με ανθρώπους που οδηγούν και έχουμε προέκταση του χεριού το κινητό.
1: Το κινητό και το τσιγάρο είναι σε εισαγωγικά νόμος στον Έλληνα. Εντάξει, αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα όμως, να έχουμε το κινητό και να μιλάμε, έτσι κι αλλιώς υπάρχει νόμος του κράτους, αλλά το κινητό απαγορεύεται όταν οδηγάμε, γιατί αποσπάει την προσοχή του οδηγού και δημιουργεί άλλα προβλήματα σοβαρότερα.
0: Κάποιο άλλο σημείο ίσως γενικότερα έτσι στο δρόμο που βρίσκεσαι και θα μπορούσε κάποιος να πει προσοχή παιδιά σε άλλες διασταυρώσεις ακόμα και στην πόλη, γιατί ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι τώρα τελευταία έχω δει κάμποσα τροχαία μέσα στο κέντρο της πόλης. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, πώς, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, εδώ στη διασταύρωση όπως έρχεσαι Χαρλάου Τρικούπη δεν θυμάμαι τώρα την άλλη την οδό, έχουμε ούκο λίγες φορές έτσι τσουγκρίσματα.
1: Εντάξει, τα στενάκια τώρα κάποιοι δεν προσέχουν. Τα στενάκια θέλουν προσοχή. Τα κάθε στενάκια της Χαριλάου Τρικούπη που αναφέρεις τώρα, εσύ θέλουν προσοχή. Ένα άλλο σοβαρός οπωσδήποτε πρέπει να γίνει είναι ο κόμβος στο στάδιο.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε αναφέρει, το έχουμε αναφέρει. Αλλά δεν βλέπω, δεν γίνεται τίποτα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Και είναι καρμανιόλα.
0: Το μόνο που μπορούμε να πούμε σε αυτό είναι η δέσμευση της περιφέρειας για τις μελέτες και για την κατασκευή του συγκεκριμένου σημείου, το οποίο πραγματικά αυτό που λες είναι καρμανιόλα, και εκεί και αν θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η οδηγία, έτσι.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Παντού πρέπει να είμαστε, αλλά εκεί θέλει παραπάνω προσοχή.
0: Πάντως όπως και να έχει, για να το κλείσουμε με το Αγρίνιο Θέρμο, προσοχή στο stop.
1: Προσοχή μεγάλη, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Θα έρθει ο Παρπακώστας ή ο Παρπαγιώργος από το χωριό 30 χρόνια που περνάει και δεν θα σταματήσει ποτέ. ίσως μια καμπάνια πρωινή από το Δήμο ίσως να βοηθούσε.
0: Όχι καλά, και από εμάς και από το Δήμο, αλλά και από εμάς εδώ που κάνουμε και ραδιόφωνο και τα μέσα, όλα αυτά να το λέμε, ναι, για να. Και σε ευχαριστούμε κιόλας που βγήκες και έτσι να μας μιλήσεις. Γιατί είσαι ένας επαγγελματίας οδηγός, όπως είναι τόσοι συνάδελφοί σου, και που πρέπει να εστιάζουμε σε τέτοια θέματα.
1: Θέλει προσοχή ο κόμμος, γιατί είναι καινούριο. Θέλει προσοχή.
0: Κατά τα άλλα, με την κίνηση έτσι γενικότερα, δουλεύετε? Υπάρχει κίνηση ή βγάζουμε ένα μεροκάματο κι αν?
1: Άμα βγάζουμε ένα μεροκάματο με αυτή την κυβέρνηση, είμαστε μια χαρά.
0: Μ' αρέσεις.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Μας έφτιαξες τη μέρα. Με έκανες και γέλασα. Μία με τον Νίκο τον Πάδα, μία με τον Αλέκο τον Πάδα, μέχρι να βρω τους Μπαδαίους, και μία με αυτό σήμερα.
1: Όπως καλά και... είμαστε, ναι. Καλά είμαστε.
0: Να είσαι καλά, Αλέκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο.
1: Ανοιξιάτες καλημέρες σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Για να δούμε τώρα την εφημερίδα Συνείδηση που την έχουμε στα χέρια μας, στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενούμε. Η κοινή κοινωνική αντιπαροχή, λέει το πρώτο θέμα, εκτός το Αγρίνιο. 3 αναξιοποιητά κίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή θα μπορούσαν να είχαν βγάλει το Αγρίνιο. Στην πρώτη είχε βάλει, συγγνώμη, α, το καλό σεμπερά. 3 αναξιοποιητά λοιπόν ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή θα μπορούσαν να είχε βάλει το Αγρίνιο στην πρώτη φάση για την κοινωνική αντιπαροχή. Τι ζήτησε ο Νεκτάριος Φαρμάκης από τον κύριο Σχοινά, Μαργαρίτη Σχοινά, με προτάσεις. Η Περιφέρεια λύσεις για την κτηνοτροφία, την αλεία και την αγροτική παραγωγή διεκδικεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο επόμενο θέμα, σε εξέλιξη εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες προς παράδοση ο νέος κόμβος. Εντός των ημερών στην κυκλοφορία ο νέος κόμβος στο Πλατανάκι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας αφού τοποθετηθεί η σήμανση που εκκρεμεί. Η πρωτοβουλία Κωστή Κογλού στο Υπουργείο. Στο επόμενο θέμα, Κώστας Πιστιόλας, σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω τριχονίδας ΑΕ. Στο Αγρίνιο, στο επίκεντρο επαγγελματικός προσανατολισμός και στα ευσυνείδητα Αγρίνιο Άγιος Βλάσης, ένας νέος δρόμος ο λίγων κολοβός.

Για να δούμε τώρα αυτό το ένας νέος δρόμος ολίγων κολοβός. Μ' αρέσει ως τίτλος. Είναι αρκετά δύσκολο, λέει, να ξεχωρίσει κανείς τι είναι πιο σημαντικό για να σχολιάσει από το γεγονός ότι δίνονται στην κυκλοφορία τα πρώτα χιλιόμετρα του δρόμου Αγρίνιο Άγιος Βλάσης. Να σταθεί άραγε, λέει ο συντάκτης, στη συνείδηση στο βιβλίο του καφενείου στο γεγονός ότι χρειάστηκαν 13 χρόνια να κατασκευαστούν 5,5 χιλιόμετρα δρόμου. Να σταθεί άραγε στο γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί καλύτερη δυνατή σήμανση στο σημείο της διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό Αγρινίου Θέρμου, με αποτέλεσμα ενδεχομένως αρκετοί οδηγοί να μπερδευτούν από το στόπ που τοποθετήθηκε δίνοντας προτεραιότητα στη νέα οδό. Ή μήπως σταθεί κανείς στο γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση για την παράδοση του δρόμου από τον κανένα αρμόδιο, ότι αυτός λέγεται τροχέα, είτε λέγεται υπουργείο, είτε οποιοδήποτε άλλος. Από την πλευρά του, ο δρόμος που κατασκευάστηκε πιθανότατα ξεκινά από το σημείο που διασταυρώνεται με την επαρχιακή οδό Αγρινίου Θέρμου και δεν θα έχει κάποια απόλυξη νοτιότερα προς την περιοχή Ρουπακιά. Υποτίθεται, λέει ο συντάκτης, ότι θα έφτανε ο δρόμος μέχρι περίπου στην είσοδο της πόλης μεταξύ νοσοκομείου και σταθμού των ΚΤΕΛ. Θα είναι κολοβός, όπως λέμε και στο χωριό μας ο δρόμος. Η νότια χάραξη του δρόμου, μήκους περίπου 2,8 χιλιόμετρων, βγήκε από το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας εδώ και αρκετά χρόνια, με τη λογική να δημιουργηθεί νέα χάραξη και νέα μελέτη, προκειμένου να διορθωθεί ο αρχικός κακός σχεδιασμός του Υπουργείου. Έκτοτε όμως δεν υπάρχει κανένα νεότερο επ' αυτού.

Και μιας και μιλάμε για δρόμους, να εστιάσουμε σε ένα ακόμη σχόλιο από τη συνείδηση. Μοιάζει το τίτλος «Επιτέλους σωστή αποκατάσταση των δρόμων». Ειδικοί, λέει ο συντάκτης, δεν είμαστε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, αλλά εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι οι εργασίες αποκατάστασης που έγιναν στις οδούς Μακρύ και Γοργοποτάμου τις προηγούμενες μέρες έγιναν με το σωστό τρόπο. Πριν από λίγους μήνες, από τους ηθήνοντες του Δήμου Αγρινίου είχε γίνει γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπήρχε διαβεβαίωση από τον ανάδοχο του έργου, του φυσικού αερίου, έργο που εκτελεί η περιφέρεια, μόλις θα έστρωνε ο καιρός θα γινόταν η σωστή αποκατάσταση. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε, λέει ο συντάκτης, ότι ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν η αποκατάσταση έγινε όπως απαιτούσε ο Δήμος Αγρινίου, θα φανεί και στην πορεία. Η ουσία είναι ότι οι εργολάβους του φυσικού αερίου κάτι προσπάθησαν να κάνει εν αντιθέσει με τους κιτζίδες, όπως τους χαρακτήρισε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αγρινίου, εργολάβος και υπεργολάβος της Κοσμοτέ, τους οποίους δεν τους βλέπουμε ζεστούς να επιχειρήσουν, λέει, την δεδειγμένη αποκατάσταση, και γι' αυτό όχι άδικα από μεριά. Ο Δήμος Αγρινίου έχει βάλει σε βαθιά κατάψυξη τα έργα επέκτασης της οπτικής ίνας. Και λέω εγώ τώρα, τα έργα της οπτικής ίνας πρέπει να γίνουν. Οι Κοσμοτέ και οι υπεργολάβοι της και οι εργολάβοι της πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σε σημεία που έχει περάσει η οπτική ίνα και δεν έχει γίνει σωστά η αποκατάσταση, όσο οφείλουν, έτσι και να το αποδώσουν στο Δήμο το έργο και να το αποδώσουν στους πολίτες, τι κάνει ο Δήμος? Εδώ ο Γενικός Γραμματέας σε αυτό το μικρόφωνο μας είχε πει ότι σκέπτονταν να κινηθούν νομικά, και δεν το είπε μόνο σε εμάς, υπόθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι πρόκειται να πράξουν λοιπόν στο επόμενο διάστημα? Τι, δεν θα πρέπει από ένα σημείο και μετά και αυτοί οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν για τη δουλειά που κάνουν? Γιατί δεν μπορείς σκάψε και στο τέλος, ενώ ξεκινάς να φτιάξεις ένα έργο και το τελειώνεις, δεν μπορούν να συνεννοηθούν όλες οι υπηρεσίες, είτε ιδιώτες είτε όχι, για να μην ξανασκάψουν? Και αναρωτιέμαι, είναι αλήθεια ότι πολύ σύντομα θα δούμε να σκάβεται ξανά η Χαριλάου Τρικούπη? Να μην ρωτήσω. Ένα χρόνο δεν έχουμε που την έχουν φτιάξει. Να μην ρωτήσω.

Θανάτος ο Κόμβο Σταδίου. Καλημέρα στο Μανώλη τον Τζεκούρα. Καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες. Καλημέρα στον Κόμβο Σταδίου που είναι στην ομώνυμη διεύθυνση εδώ στο Αγρίνιο, αλλά και στην Ήπειρο, στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Πολλές καλημέρες. Σας προτείνουμε λοιπόν να επισκεφτείτε τον Κόμβο Σταδίου στην περίπτωση που θέλετε και έχετε αποφασίσει να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Και γιατί σας προτείνουμε τον Κόμβο Σταδίου? Γιατί μπορούν να σας προσφέρουν εγγυημένα αυτοκίνητα πρωτίστως στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και να πάρετε και πάρα πολλές υπηρεσίες. 0% προκαταβολή και 72 δόσεις. Ανταλλαγές οχημάτων. Πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες στη διάθεσή σας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσέξτε, είναι και η εγγύηση των πραγματικών χιλιομέτρων του οχήματος που πρέπει να γνωρίζετε. Κόμβοσταδίου.car.gr. Με κλειστά μάτια εμπιστευόμαστε Μανώλη Τσεκούρα και επικοινωνούμε μαζί τους για οποιαδήποτε πληροφορία. 2641-059-600-6955-568-600 στη διάθεσή σας. Από τον ένα κόμβο πάμε στον άλλο κόμβο. Πάμε στον κόμβο του νοσοκομείου που εκεί βρίσκουμε το ελεγκτέον. Το οκτέο λοιπόν που είναι στη διάθεσή σας για να περάσετε όλα τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο. Ελεγκτέον. Λίγα μέτρα από τον κόμβο του νοσοκομείου Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Δευτέρα με Σάββατο στη διάθεσή σας. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Όλα τα οχήματα περνούν από τεχνικό έλεγχο. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι και για τους επαγγελματίες με τα μεγάλα οχήματα το ελεγκτέον είναι στη διάθεσή τους. Και μιλάμε για φορτηγά, για λεωφορεία, για τέτοιου είδους οχήματα. Κλείστε μόνο ένα ραντεβουδάκι. 2641-039.000 επιτόπου στην υποδοχή και το ελεγκτέον σας περιμένει.

Τα μάτια σας λοιπόν 14 όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, μιας και έχει παραδοθεί το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν μεγάλες πινακίδες με stop που σημαίνει δεν περνάμε αέρα πατέρα. Όχι. Τα μάτια σας λέω ξανά 14 και δεν χρειάζεται να έχετε το νου σας στο κινητό και αν θα μιλήσετε. Μιλήστε λίγα χιλιόμετρα πιο εκεί, βρε παιδί, λίγα μέτρα. Αυτές οι αλλαγές απαιτούν, όπως μας είπε και ο Λέκος Ομπάδας πριν, την προσοχή των οδηγών. Έτσι. Θα δείτε λοιπόν, θα περάσετε από εκείνο το σημείο, θα δείτε ότι έχουν τοποθετηθεί με ευθύνη πάντα του Υπουργείου Υποδομών πινακίδες stop, με αποτέλεσμα η προτεραιότητα να δίνεται σε όσους κινούνται επί της εθνικής οδού Αγρίνιου Καρπενησίου. Βέβαια, να πούμε ότι η κατασκευή της οδού αυτής συνεχίζεται. Σας λέω ξανά, έχουν προτεραιότητα αυτοί που κινούνται επί της εθνικής οδού Αγρίνιου Καρπενησίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, για να αποφύγουμε ατυχήματα, ακόμη και αν η κίνηση στο πρώτο ολοκληρωμένο τμήμα του δρόμου Αγρίνιο Καρπενήσι δεν είναι έτσι μεγάλη, είναι περιορισμένη, όσοι φτάσετε εκεί οδηγοί οφείλετε να σταματάτε στο stop. Έτσι, οφείλετε να σταματάτε. Βέβαια, το έργο θα παραδοθεί επίσημα στην κυκλοφορία μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά εσείς να είστε προσεκτικοί. Γιώργο, πρόλαβες να περάσεις από εκεί? Απέρασες από εκεί. Παιδιά μου, τι βραβείο ανοιχτής παλάμης μόλις έδωσε ο Γιώργος που πέρασε από εκεί? Είναι από αυτά τα παιδιά που βραβεύει ο Γιώργος. Γιώργο μου, μπράβο. Όχι, άμα είναι για τέτοια βραβεία να το συνεχίσεις, γιατί όχι.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
11: αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: Λίγα λεπτά και μετά από τις 10, 10 και 4 πρώτα λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι Δυτικά FM, που όλο θα μπορούσατε να είστε εδώ, στον πιο αγαπημένο σταθμό όλης της πόλης της Δυτικής Ελλάδας, της περιοχής μας, των Επτανησίων, γιατί μας ακούνε και από εκεί και έρχονται τα μηνύματα, της Ευρυτανίας, του Αιγαίου, επάνω κάτω στην Πελοπόννησο, την αγαπημένη μας εκεί στην Ηλία. Βλέπετε, έχουμε κόσμο, παιδί μου. Μας αγαπάει. Καλά, δεν συζητάμε για το ινδερνετικό κομμάτι πια. Αυτό πια αφήστε. Λοιπόν, με το καλημέρα σας εδώ. Και αφού σας πω ότι ακούτε Δυτικά FM 92,8 του Day News 2641-039-410-3941, θέλω να στείλω μια ξεχωριστή καλημέρα σε ένα φίλο μας ακροατή που πήρε ένα τηλέφωνο και έκανε παράπονα ο Δόλιος πριν. Αχ, αγαπημένε μου, να μην αφήσεις όνομα και τηλέφωνο να επικοινωνήσω κι εγώ μαζί σου. Γιατί, λέει, σχολίασε η κυρία Λαοπόδη και την ακούω, λέει, κάθε μέρα και είπε, λέει, για το μεροκάματο. Δεν το είπα εγώ, καλέ. Ο Αλέκος ο Μπάδας το είπε λίγο πριν, ότι δεν βγάζουμε μεροκάματο, λέει, με αυτή την κυβέρνηση. Γιατί με την προηγούμενη, λέει, βγάζαμε μαζί σου και εγώ, ότι με την προηγούμενη βγάζαμε, ότι με αυτή θα βγάλω και δεν ξέρω και τι θα γίνει στην πορεία. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο ξανά. Στο διάλειμμα άφησε ένα τηλέφωνο να τα πούμε κιόλας. Αγαπημένη ακροατή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Σωτήρη Μπούρο, το δικηγόρο από το Αιτωλικό, ο έκανε μια ανάρτηση. Όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, αλλά όταν και ένας πολίτης μπαίνει σε μια διαδικασία και φέρνει στο φως κάποια πράγματα, καλά είναι να τα λέμε και αυτά. Ο Σωτήρης Ομπόρος, ο οποίος είναι ένας που έλεγε την καταγωγή του από το Αιτωλικό, αν δεν κάνω λάθος. Σωτήρη, καλημέρα, μου επιτρέπεις στον Ενικό.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δήμητρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Ήθελα να σταθούμε λίγο στην περιοχή τη συγκεκριμένη, γιατί πραγματικά εγώ, βλέποντας και τις εικόνες, τις ναι καινούργιες εικόνες από το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού, πραγματικά στο λέω έτσι, στενοχωρήθηκα, ειλικρινά πάρα πολύ. Γιατί αντί να φτιάχνουμε πράγματα, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί, βρε παιδί μου.
1: Δήμητρα, δεν αποτελεί νέο για κανέναν και κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα.
0: Όχι, αλλά...
1: ότι ο τόπος μας μικραίνει και μικραίνει δημογραφικά. Και όταν μικραίνει δημογραφικά, δομές, θεσμοί, φορείς, υπηρεσίες συρρυκνώνονται και μικραίνουν. Το ζούμε καθημερινά. Και αυτό είναι πέρα και πάνω από λαϊκίστικη προσέγγιση, μικροπολιτική.
0: Όχι, καλά, δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Όμως, αυτό έλειπε.
1: Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο βλέπουμε είναι, βλέπουμε συνολικά το νομό μας να οδηγείται σε μια λογική του να υπηρετεί όλος ο νομός την επιβίωση μόνο μιας πόλης η οποία εξελίσσεται στο οικονομικό κέντρο του νομού. Είναι θεμητό. Εγώ δεν έχω το Αγρίνιο, το λατρεύω. Θέλω να το βλέπω να μεγαλώνει. Αλλά θέλω να το βλέπω να μεγαλώνει από δυνάμεις της ίδιας της πόλης.
0: Της κοινωνίας.
1: Όχι, ακριβώς. Όχι να απομιζά δυνάμεις, όχι, δεν το λέω με την αρνητική διάθεση, τα απομιζά.
0: Όχι, το καταλαβαίνω.
1: Να τρέφεται με την ικμάδα και την προσπάθεια ενός ολόκληρου νομού. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξουμε πολλά αγρίνια στο νομό.
0: Ναι, αμέ.
1: Πρέπει οι πόλεις να γεννηθούν και να δυναμώσουν. Εγώ λοιπόν αυτό που βλέπω είναι... στο Αιτωλικό που είχε την ευλογία και την ευτυχία ήδη από τις αρχές του 80 να έχει ένα κέντρο υγείας που παρήχε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους πολίτες και ήταν ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Δεν θα προσεγγίσω ρομαντικά το ταχυδρομείο, η εφορία, το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας, όμως εδώ μιλάμε για πρωτογενή φροντίδα υγείας στον πολίτη. Γιατί αν ο πολίτη, το Αιτωλικό αυτό που βλέπουμε είναι συρρυκνώνεται και φεύγει, μετακινείται προς το Μεσολόγγι. Ναι. Το Μεσολόγγι φεύγει, μετακινείται προς το Αγρίνιο θα φύγει σε λίγο και θα πάει στην Πάτρα και η Πάτρα θα φύγει να πάει στην Αθήνα. Και να το κλείσουμε λοιπόν. Να το κλείσουμε, να μείνει η Ελλάδα, να μείνει μια Αθήνα. Άρα αυτοί που διοικούν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να αφήσουν θύλακες που μπορούν να υποστηρίξουν βιώσιμα τη ζωή στους τόπους, στις κοινότητες, στις πόλεις μας, στις γειτονιές, στα χωριά. Δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά οι πόλεις, λειτουργούν συμπληρωματικά.
0: Όχι, δε αυτό
1: έλειπε. Στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού πέρασα χθες, είχα μια δουλειά στον Ελαιώνα μου. Και περνούσα απ' έξω και αυτό που είδα πραγματικά μου σφίξε την καρδιά. Γιατί πλήρης εγκατάλειψη. Βλέπω αυτές τις πινακίδες εκεί πέρα και δεν είναι μόνο η πινακίδα. Η πινακίδα είναι το ευκολότερο. Είναι η λαϊκιστική προσέγγιση να το δει κανείς. Απλά είναι αυτό που σου δίνει τη γροθιά στο στομάχι και λες, οπ,
0: Τι γίνεται.
1: Κάτσε, τώρα έχω την προσοχή σου. Άρα επίτηδες δεν μπήκα μέσα να δω ιατρία πράγματα και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους, γιατί δεν θέλω να θολώσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι να αντιπαρατεθούμε με κανέναν. Το μήνυμα είναι να δείξουμε ότι είναι τόσο άσχημο που αρκεί να περάσεις απ' έξω. Ο σκοπός είναι να πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους στο εξωτερικό να μπορούν να έχουν πρωτογενή φροντίδα εκεί. Και το δεν είναι μόνο ο καλοπισμός. Γιατί έχουμε μια ρομαντική διάθεση να προσεγγίζουμε τα πράγματα με τον καλοπισμό.
0: Είναι και αυτός. Είναι και αυτός. Αλλά...
1: Δήμητρα, είναι προφανώς και αυτός. Αλλά αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας όλα περίπου εξαντλούνται στο φαίνεστε και στον καλοπισμό. Στην ουσία, το ζητούμενο δεν είναι να πάρουμε ένα χλωροκοπτικό και να αρχίσουμε να κόβουμε τα χόρτα. Καταρχήν, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν κόψαμε τα χόρτα στο κέντρο υγείας. Αν κάπου έπρεπε να έχουν κοπεί χόρτα, έπρεπε πρώτα απ' όλα να είναι από μια δημόσια δομή υγείας. Και να ξεκαθαρίσω το εξής. Είπα και έλεγα πάντα σε διάφορους έτσι προβοκατόρικα που μου λένε Σωτήρη, έχεις προοδευτικές αναφορές με βαθιά τσέπη. Απαντώ ευθέως. Κύριε, δεν χρειάζομαι εγώ το δημόσιο νοσοκομείο. Αν εγώ αύριο πω ότι αρρώστησα, θα έρθουν αεροπλάνα και ελικόπτερα να με πάρουν για να δουν σε τι διάθεση είναι το όργανο που αρρώστησε. Αν η μάνα μου αρρωστήσει, έχει ανάγκη το κέντρο υγείας ετωλικού που δεν έχει ούτε γάζα. Εγώ λοιπόν, Δήμητρα, δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου στη μάνα μου.
0: Σε κανέναν, μην το συζητάς.
1: Μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε κανέναν άνθρωπο που χρειάζεται τη δημόσια υγεία. Και αυτό που βλέπω είναι στο όνομα μιας γκρίζας πολιτικής απαξιώνουμε τη δημόσια υγεία. Ο Υπουργός ήρθε και άκουσα με ανακούφιση ότι ανακάλεσε το διαχωρισμό των δύο νοσοκομείων. Ανακάλεσε, συγγνώμη, την ενοποίηση
0: την
1: των δύο νοσοκομείων.
0: Ναι, τη διασύνδεσή τους, ναι.
1: Ακριβώς τη διασύνδεσή του. Ανακάλεσε αυτό που εξήγηλε ένα χρόνο πριν. Και πανηγυρίσαμε όλοι που έκανε αυτό, που απεκατέστησε αυτό το λάθος το οποίο έκανε. Για την Ταμπακέρα είμαστε χαρούμενοι ότι το νοσοκομείο Μεσολογγίου έχει εξοπλισμό, έχει γιατρούς. Μπορεί να παρέχει φροντίδα. Όταν το νοσοκομείο Μεσολογγίου αυτό το πράγμα δεν το μπορεί να το κάνει. Και όταν ακούς ανθρώπους που δουλεύουν στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, παρά το γεγονός ότι αναφέρονται σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες και το αναδεικνύουν, εκεί θα πρέπει να θορυβηθούμε. Εκεί θα πρέπει να σταματήσουμε. Εκεί θα πρέπει να δούμε πέρα και πάνω από κομματικές και πολιτικές διαχωριστικές γραμμές.
0: Μα δεν μπαίνουν πρέπει εδώ, Σωτήρη, να σου πω κάτι. Μισό λεπτό. Εδώ δεν το συζητάμε κομματικά. Όχι εσύ και εγώ μόνο, κανένας μας.
1: Δήμητρα,
0: και πιστεύω...
1: ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Πες μου.
1: Δήμητρα, το πρόβλημα είναι ότι όποιος ασκεί κριτική στον τόπο μας, εκ των πραγμάτων αμέσως παίρνει μία ταμπέλα ότι ανταπαρατήσεται με τον Α
0: καλέ,
1: ή τον Β.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει να αντιπαρατηθώ με κανέναν. Και μάλιστα ξέρεις τι βλέπω και το θεωρώ και λίγο επίκαιρο, γιατί ακούγοντας χθες τον Τραμπ να πηγαίνει στην Κίνα, αναλυτές μιλούσαν για την παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ναι.
1: Και θα πω λοιπόν σιβηλικά.
0: Ναι.
1: Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Όταν βλέπεις κάτι να ανεβαίνει και να απειλεί κάτι που είναι ήδη δυνατό, τότε λένε οι αναλυτές και έλεγε ο Θουκυδίδης στον ανέλειο τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τη σχέση Αθήνα-Σπάρτης, ότι είναι αναπόφευκτη η ρήξη και η σύγκρουση.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ πάλι πιστεύω ότι στον ομό, ό,τι ανεβαίνει και στην περιοχή και στο Μεσολόγγι, ό,τι ανεβαίνει μπορεί να συμπληρώνει. Ας μην επιλέξουν όσοι διοικούν τον τόπο μας τη ρήξη.
0: Δεν είναι το ζητούμενο μόνο αυτό.
1: Αυτό, ας επιλέξουν την αγάπη για τον τόπο. Βλέπω δημόσια υγεία να καταραίει.
0: Θέλω να σταθώ σε αυτό. Θέλω να σταθώ στο ετωλικό, γιατί και το προηγούμενο διάστημα είχες αντιμετωπίσει και ένα πολύ σοβαρό θέμα με την υγεία σου. Όταν σου επιτέθηκε.
1: Δήμητρα, δεν έγινε τίποτα.
0: Σου επιτέθηκε ένα σκυλί. Τι έγινε τελικά με όλο αυτό?
1: Δήμητρα, προσπαθώ να κάνω ένα κοινωνικό πείραμα και να το δείξω στους συμπολίτες και να πω το εξής. Βγήκαμε λοιπόν, είχαμε τη δημοσιότητα των 5 λεπτών. Εγώ προσωπικά δεν μου έχω κανένα πάθος ή καμία δημοσιότητα.
0: Κατανοητό.
1: Όμως έδωσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μεσολογγίου τον απαραίτητο χρόνο και το χώρο για να κάνουν το σωστό έλιγμο. να αντιμετωπίσουν ή να δρομολογήσουν την αντιμετώπιση του μείζωνος προβλήματος στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αντίθετα, έγινε Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο αποφασίστηκε κονδύλια τα οποία προορίζονται για το καταφύγιο στην κατοχή και για την διαχείριση, για την ενίσχυση των καταφυγίων των αδέσποτων ζώων και των σκυλιών στην περιοχή, μεταφέρθηκαν και έγινε αλλού στο, μεταφέρθηκαν αλλού σε άλλα έργα. Θέλω, τη στιγμή που ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος, ο φίλος μου ο Σπύρος, ο Διαμαντόπουλος, είπε σε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι... Κύριοι, είπε στους δημότες και είπε και σε μένα, αγαπητέ Σωτήρη, δεν έχω χρήματα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Την ίδια στιγμή πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο χρήματα από τα διαχείριση των αδέσποτων ζώων και τα ανακατεύθυνε σε άλλα έργα που θεώρησε η Δημοτική Αρχή ότι είναι πιο σημαντικά. Που καταλήγουμε, τι έγινε σε σχέση με τα αδέσποτα σκυλιά. Τίποτα, το βάλαμε κάτω από το χαλί, Δήμητρα. Το βάλαμε κάτω από το χαλί. Δεν
0: αυτό
1: έγινε με τίποτα.
0: Πραγματικά,
1: έξω
0: δηλαδή
1: από
0: τώρα...
1: το κέντρο υγείας. Mm. Δήμητρα, όσο και να σου φαίνεται, έξω από το κέντρο υγείας υπήρχαν αδέσποτα σκυλιά. Όταν τα είδα, τρόμαξα και... Βασικά τα σκυλιά κοίταζα.
0: Λογικό μακούγεται.
1: Και βλέπω το κέντρο υγείας και λέω, κοίτα να δεις που και να σε δαγκώσει σκυλί έξω από το κέντρο υγείας, πάλι μπορεί να πεθάνεις στο Μεσολόγγι. Mm. Λοιπόν, άρα... Δεν λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Πάμε στις δομές της παιδείας, στις σχολικές μονάδες. Είναι εικόνα αυτή. Τι περιμένουμε, χορηγίες και δωρεές από ιδιώτες. Δεν λειτουργεί μια κοινωνία με χορηγίες ιδιωτών. Δεν μπορεί κανένας ιδιώτης να υποκαταστήσει το κράτος.
0: Να ζητήσω ένα σχόλιο. Μιας και μιλάμε για το αιτωλικό, που όπως χαρακτηριστικά είπες ότι πάει το αιτωλικό, πάει στο Μεσολόγγι, το Μεσολόγγι στα Αγρίνια, το Αγρίνιο στην Πάτρα, η Πάτρα στην Αθήνα, γεια σας. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι το εξής. 200 χρόνια από την Ιερή Έξοδο που είχα την τιμή να περάσω στην Πομπή. Πρόσεξε τώρα. Βλέπω ένα κέντρο του Μεσολογγίου και όχι μόνο, και γενικότερα και έτσι έπρεπε να είναι και ακόμα καλύτερα, να έχουν και περισσότερα χρήματα οι άνθρωποι, να κάνουν ένα σκασμό πράγματα. Όταν τελειώσουν τα 200 χρόνια, πιστεύεις εσύ ότι θα στραφεί το βλέμμα, θα έχουν μείνει χρήματα, θα γίνει κάτι και για τις υπόλοιπες περιοχές? Γιατί εγώ βλέπω την επαρχία των Δήμων, και δεν μιλάω μόνο για το Μεσολόγγι, μιλάω και για το Αγρίνιο, μιλάω και για άλλα σημεία της περιοχής μας, Δήμους, Περιφέρεια, υπάρχουν θέματα.
1: Δήμητρα, τα θέματα, θα πω το εξής. Συνειδητά απέχω από το να ασκήσω κριτική, να υποβάλω τη γνώμη μου σε σχέση με τη διαχείριση του μείζωνος αυτού γεγονότος της επετείου των 200 ετών από την έξοδο. Έγιναν πολλά πράγματα. Όταν είσαι σε πόλεμο, όταν δίνεις μια μάχη, δίνεις μια προσπάθεια, δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό για τον τόπο, δεν είναι σωστό για την πόλη, εκείνη τη στιγμή να ανταλλάσσεται κριτική και να αποδυναμώνεις τη δυνατότητα αυτού που ηγείται να αφήσει το αποτύπωμά του και να πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα που αναλογεί στην προσπάθειά του. Άρα, μικρό ή μεγάλο, συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, εκείνη τη ώρα δεν είναι ώρα. Κατάλαβες, κριτική.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Εάν με ρωτάς ένα στοιχείο προοικονομίας, γιατί και πάλι δεν είναι η ώρα, αν με ρωτάς ένα στοιχείο προοικονομίας, καταρχήν θα σου πω το εξής. Γιατί όλα δεν περιστρέφονται γύρω από την ικανότητα ή την ανικανότητα του Δήμου να κάνει κάτι. Έχει να κάνει και με την αφορά και στην κεντρική κυβέρνηση, αφορά και στους βουλευτές του νομού και το πώς αυτοί εκπροσωπούν τα συμφέροντα του νομού μας στην κεντρική πολιτική σκηνή, για το αν είναι μαχητικοί ή διεκδικητικοί, για το αν προβάλλουν ή δεν προβάλλουν τα αιτήματα, τα δίκαια του τόπου και στο τέλος να δούμε τι κομίζουν πίσω στο καλάθι τους όταν έρχονται στην Εντολοκαρνανία. Γιατί όταν έρχονται στην Εντολοκαρνανία, το ζητούμενο δεν είναι να τους κερνάμε ραβανές και με ωραία γεύματα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Άρα λοιπόν, ούτε να ακούμε μουσικούλες. Άρα λοιπόν, αυτό που.
0: Και να τρώμε φρυγαδέλια είναι... τώρα που το θυμήθηκα.
1: Και να τρώμε φρυγαδέλια.
0: Και μ' αρέσουν. Για το...
1: Δεν θέλω τώρα να το πω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που λέω είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά την πόλη, έγιναν επεμβάσεις καλοπιστικού χαρακτήρα. Τελεία παύλα, δεν θα επεκτεθώ περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που επενδύθηκαν στην πόλη και χρήματα τα οποία έδωσε η κεντρική κυβέρνηση, το κράτος, για να συνδράμει αυτό το μέγιστο γεγονός. Υπολείπονται πολύ των προσδοκιών, ακόμα και των ένθερμων υποστηρικτών όσων στηρίζουν αυτούς που τα έδωσαν. Υπολείπονται πολύ. Άρα εγώ είδα μια καθαρή πόλη, μια ευπρεπισμένη πόλη και είδα τη λαχτάρα των ανθρώπων, των δημοτών, τη λαχτάρα να δουν επισκεψιμότητα στον τόπο τους. Και αυτό θα πρέπει να δούμε εάν υπηρετείτε οι εορταστικές εκδηλώσεις, βασικά τις αποκαλούμε εορταστικές και είναι κάτι που είναι λάθος.
0: Εντάξει, είναι λάθος, εμείς ξέρουμε τι λέμε.
1: Αυτή η επέτειος,
0: μνημόσυνο τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Καλό είναι, αυτή η επέτειος, αυτό το μνημόσυνο λοιπόν, μας έδωσε την αφορμή ώστε τα φώτα να πέσουν πάνω στην πόλη, πάνω στο Μεσολόγγι. Το ερώτημα είναι, θα συνεχίσει η πόλη να λάμπει? Η πόλη δεν λάμπει με γηπεδάκια τένις. Η πόλη έχει σοβαρά προβλήματα. Όταν το κέντρο υγείας στο Αιτωλικό καταραίει, όταν οι υπηρεσίες κλείνουν, όταν η πόλη δεν μπορεί να υποστηρίξει βιώσιμα τους νέους ανθρώπους και οι νέοι την εγκαταλείπουν, εκεί φοβάμαι ότι όλα τα σχέδια και όλα τα πλάνα και όλα τα μεγαλεπίβολα όνειρα μάλλον θα πάνε, να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους, κουβά.
0: Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό. Θέλω πραγματικά να συνεχιστεί αυτό και να πάρει και έκταση έτσι και σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Δήμητρα, σε αυτό που ανατρέπει ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης, πρέπει να κάνει πρώτα απ' όλα αυτό που το αναλογεί. Πρέπει πρώτα να βάζουμε τάξη στην αυλή μας και μετά να κοιτάζουμε την αυλή του γείτονα.
0: Έτσι, ναι.
1: Εγώ λοιπόν στον τόπο.
0: Κλείνοντας με αυτό. Ναι.
1: Στον τόπο, ναι, έρχομαι στον τόπο μου λοιπόν. Έχω την οικογένειά μου, έχω τους γονείς μου, έχω συμφέροντα, έχω το σπίτι μου. Έχω πράγματα, επενδύω, προσπαθώ να δίνω στον τόπο μου κάτι ώστε να συντηρείται το αφήγημα του μένω εδώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό όλοι λοιπόν πρέπει να, ο πλούτος που παράγεται πρέπει να επενδύεται στον τόπο και θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι να έχουν λόγο να μείνουν εκεί. Με κλειστό κέντρο υγείας. Με ένα κέντρο υγείας που ακούω κάποιους να λένε αφού δεν λειτουργεί, κλειστό. Πήγαινε στο Μεσολόγγι.
0: Όχι.
1: Όμως, Δήμητρα,
0: αυτό
1: έλειπε. Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω.
0: Ούτε καν η λογική αυτή. Ούτε καν αυτή η λογική.
1: Δήμητρα, ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω.
0: Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Άρα το συμπέρασμα.
1: Ζωή στο Μεσολόγγι, μες στο Μεσολόγγι.
0: Ναι.
1: Το Μεσολόγγι πάντα θα δονεί και θα πάλι, θα δημιουργεί σκέψη και θα μας εμπνέει και νομίζω ότι πρέπει σήμερα να τολμήσουμε τη σύγχρονη έξοδο σε όλα τα επίπεδα. Να αγαπήσουμε το Μεσολόγγι, να αγαπήσουμε το Αγρίνιο, να αγαπήσουμε την Αμφιλοχία, να αγαπήσουμε τον τόπο μας. Και τον τόπο μας, αν τον αγαπήσουμε, θα τον ζωντανέψουμε. Και τίποτα δεν κρύθηκε, τίποτα δεν χάθηκε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Δημήτρα.

27623 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μην ξεχνάτε, ελεγκτέων για να περνάτε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο στην ώρα τους και σας ενημερώνουν με ένα απλό τηλεφωνάκι και εσείς κλείνετε εύκολα το ραντεβού σας στο ελεγκτέων 26410390.000 ή πετάγεστε επιτόπου στην υποδοχή. Το ελεγκτέων είναι στον κόμβο του νοσοκομείου Αγρινίου και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Εύκολα και γρήγορα κάνετε τη δουλειά σας, όσο για εσάς τους επαγγελματίες το ελεγκτέων είναι στη διάθεσή σας και μιλάμε για μεγάλα οχήματα όπως είναι τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Μην το ξεχνάτε λοιπόν το ραντεβουδάκι σας με το ελεγκτέων.

Και άλλες ειδησούλες εδώ από τον Ομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Βρήκε λοιπόν ένα παράθυρο στο ισόγειο μονοκατοικίας ανασφάλιστο. Δεν το είχαν βάλει λουκέτο οι άνθρωποι. Και μπουκάρισε ένας 47χρονος διαρρήκτης το μεσημέρι της Τρίτης. Μπήκε μέσα λοιπόν στο σπίτι. Τσεκάρει λοιπόν ότι υπάρχει ένα πορτοφόλι, μέσα έχει τραπεζικές κάρτες και 450 ευρώ. Δεν του φτάναν όμως τα 450 ευρώ. Και τι λέτε ότι βούτυξε, και παπούτσια και ένα ρολόι χειρός και γυαλιά, αμέ. Και δεν ξέρω και τι άλλο μπορούσε να του φανεί χρήσιμο, όπως λέει και η συνείδηση εδώ που το διαβάζω το ρεπορτάζ. Ωστόσο δεν πρόλαβε να χαρεί πάρα πολύ, αφού την ίδια μέρα, μάλλον την επόμενη μέρα, το απόγευμα, εντοπίστηκε. Και ο διαρρήκτης έπεσε στα χέρια των αστυνομικών, του πέρασαν τις χειροπέδες και σε βάρος του καταγράφει και δικογραφία για κλοπή και αναμένονταν να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αιτωλό Ακαρνανίας εδώ στο Αγρίνιο.

0: Ασκήθηκε στο Δήμο Αγρινίου, λύνεται όσον αφορά τις πληρωμές, για να ξέρουμε τι λέμε, και μάλιστα δημιουργήθηκε με τη μισθοδοσία εργαζομένων του Δήμου που έχουν συμβάσει σε ορίστου και ορισμένου χρόνου αλλά και κάποιων αιρετών. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι μέχρι σήμερα το βράδυ θα έχουν όλα τακτοποιηθεί, και όπως έγραψε και το συνείδηση.gr, με εξαίρεση τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αγρινίου που πήραν την Τρίτη τα χρήματά τους, οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι ορίστου και ορισμένου χρόνου δεν είδαν στο λογαριασμό τους τα χρήματα που ανέμεναν. Υπήρχε ένα πρόβλημα στο πληροφοριακό σύστημα. Το ζήτημα που ανέκυψε εννοείται προκάλεσε μια αναστάτωση, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, σύντομα πρόκειται να αντιμετωπιστεί και λογικά μέχρι σήμερα το βράδυ τα χρήματα θα έχουν μπει στους λογαριασμούς. Μακάρι, γιατί οι άνθρωποι λογικό είναι να ανησυχήσουν.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και

0: εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Και τώρα είναι η έκπληξη, η ώρα για την έκπληξη που σας έλεγα, γιατί εδώ και κάμποσες μέρες προσπαθούμε να το καταφέρουμε αυτό, αλλά ο καλλιτέχνης μας, ο Κώστας Αριστόπουλος, που έχει μόνο πλατιά χαμόγελα, βρε παιδί μου, τόσα χρόνια που τον ξέρω, μόνο με ένα πλατή χαμόγελο δεν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι, έχουμε την τιμή λοιπόν να είναι εδώ ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και κρατάει και το κλαρίνο λάβαρο, ε!
1: Ναι, ναι,
0: καλημέρα, πάρα, Κώστα, έλα κοντά πάρα. Στο μικρόφωνο. Λοιπόν, για έλα κοντά στο μικρόφωνο να μας πεις και εσύ τις καλημέρες σου, ένα γρινιωτάκι γέννημα θρέμα.
1: Και από μένα καλημέρα στους αγρινιώτες, πατριώτης μου, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έμαθα κλαρίνο, εδώ παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια.
0: Δεν είναι φοβερό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημητρούλα, για το κάλεσμα. Εδώ και πολύ καιρό ήταν να φτιάξουμε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
0: Οι υποχρεώσεις όμως καμιά φορά μας πάνε λίγο παραπίσω. Να σου πω, Κώστα, έτσι από τα μικρά σου χρόνια γεννήθηκες εδώ στο Αγρίνιο και σε
1: εποχές
0: δύσκολες.
1: Το 1964 γεννήθηκα. Παντρεύτηκα 20 χρονών, έκανα μια τεράστια οικογένεια.
0: Πόσο τεράστια?
1: 7 παιδιά και 17 εγγόνια προς το παρόν.
0: Ακούς, Κατσούλη, ακούς. 7 παιδιά και 17 εγγόνια.
1: Προς το παρόν, και είναι ανυπαντρούς ο Μάικλος.
0: Θα τον δώσουμε εμείς την
1: οδόνηση. Θα έρθουμε και
0: να σου πω, σε σένα έμοιασε.
1: Μάλλον που θα πέσει το μήλο.
0: Το μήλο κάτω από τη μηλιά που σημαίνει είναι όμορφος, θα τον καλοπαντρέψουμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Κώστα μου. Πώς μπήκατε στη διαδικασία, έτσι, μπήκε στη διαδικασία εσύ, είχες και από κι άλλο πρόγονο να μάθεις κλαρίνο και γιατί
1: πάπου,
0: μόνο κλαρίνο?
1: Ο παππούς με έπαιζε ζωρνά κλαρίνο, ύστερα το πήρε ο πατέρας μου, ο
0: αδελφιά
1: μου, ο γιος μου και εκείνα τα χρόνια.
0: Αυτοδίδακτος είσαι, Κώστα?
1: Ναι, ναι, άκουγα όλους τους καλλιτέχνες τους παλιούς και μελετάγαμε και παρέμεινε σήμερα το κλαρίνο, εγώ το έδειξα στο γιο μου, ο αδερφός μου Μακαρίτης ο Μάκης, όλη η οικογένεια. Καταρχήν είμαστε 9 παιδιά.
0: Η
1: Θεία Θυμίνα και ο Παρμαθήμιος, ξέρουν όλοι οι Αγρινιώτες και όλοι ονομάζονται το Καρδανίες.
0: Να σε ρωτήσω, πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια και ειδικά τα δικά σου εδώ στα Αγρινιώ, δηλαδή?
1: Χρόνια δύσκολα. Τα πρώτα χρόνια μου, κάτω εδώ, ο τόπος που μεγάλωσα, που γεννήθηκα, λέγεται Λαγκαδιά.
0: Α, στη Λαγκαδιά.
1: Λαγκαδιά. Mm. Από εδώ είναι ένα χιλιόμετρο.
0: Ξέρω.
1: Που μεγάλωσα. Mm-hmm. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό.
0: Φτώχεια.
1: Χρόνια φτώχεια με το τσουβάλι που λέγανε.
0: Mm.
1: Φτώχεια. Αλλά ο μεγαλοδύναμος μας έδωσε αυτό το.
0: Το ταλέντο.
1: Το ταλέντο, το όργανο και τα αξιοποιήσαμε όπως έπρεπε. Με πολύ κούραση, με λέτ. Και πιο πολύ Αγρινιώτης ακόμα που είμαι, ο Κουστάκης. Το παιδί του Παρμαθήμιου.
0: Το συζητάμε, μα είσαι πάρα πολύ αγαπητός και ξέρεις
1: τι. Χαρά μου και τιμή μου που μεγάλωσα στα Αγρίνιο και δεν το αλλάζουμε τίποτα το Αγρίνιο μου.
0: Αυτό έλεγα να αλλάξουμε το Αγρίνιο.
1: Λένε αρετό ότι κανένας Άγιος δεν άγιασε στον τόπο του.
0: Το πιστεύεις?
1: Εγώ
0: αυτό
1: δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Έτσι. Ούτε και εγώ το πιστεύω αυτό, για να
1: δεν μπορώ να το πω γιατί με αγαπάνε ακόμα, με λατρεύουν και εγώ τους αγαπάω.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε σε εκείνα τα πρώτα χρόνια, έτσι που μαθαίνεις κλαρίνο. Σε πόσο, τι ηλικία, ας πούμε, αρχίζεις να μαθαίνεις κλαρίνο?
1: Το κλαρίνο το πήρα 7-8 χρονών.
0: Πόσο μικρός?
1: Το πατέρα μου το κάνει φυσικά. Ναι. Σιγά σιγά, 10 χρονών πήρα ένα κλαρινάκι που αγόρασε ο πατηρούλης μου. Μπαρμπαθήμιος, το ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Άρχισα να μελετάω, να ακούμε, όχι τι να μελετάω.
0: Το αυτή που λέμε.
1: Στο σπίτι, ναι. Και εδώ σε Πιταλούδα υπήρχε ένα λουχτρόφωνο μαγαζάκι εκεί και περιμέναμε πως θα παίξει ένα τραγούδι. Δεν μπαίναμε μέσα, δεν μας βάζανε μέσα.
0: Που σημαίνει ότι έχεις καλό αυτή. Τι σημαίνει δεν σας έβαζαν μέσα? Στάσου.
1: Να ακούσουν δύο τραγούδια.
0: Αυτό είναι δύσκολο που λες, δεν σας έβαζαν μέσα.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Και όποιος του κράταγε. Πήγαινα να απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και έβανε το τραγούδι, δύο τραγούδια υπήρχε.
0: Ναι. Μπρος πίσω, ναι.
1: Μπρος πίσω, το άκουγα. Ντουγρί κάτω με τα πόδια να τρέξουμε. Ποιο θα το προλάβει, ήμασταν πολλά παιδάκια. Ποιο θα το συγκρατήσει το αυτί του? Την άλλη μέρα τα ίδια, σιγά σιγά μάθαμε τι ήθελε ο κόσμος. Το παραδοσιακό όμως τότε, έτσι.
0: Ακούγαμε
1: την Ιτιά, την είχε πει ο Δημήτρης ο Τζάχος, κλαρίνου Γιάννη Βασιλόπουλος.
0: Τον είχα γνωρίσει τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο και τον αγαπούσα πολύ.
1: Ναι. Κράταγαμε σε αυτή μας, πήγαιναν μετά η λεγόμενη τσάρκα, όσων δεν ξέρουν,
0: η τσάρκα
1: η λεγόμενη, με ένα νταουλάκι, με μια κιθάρα, γυρνάγαμε όλο τα Αγρίνιο. Όλο τα Αγρίνιο, στις ταβέρνες. Άλλοι μας βάζανε, άλλοι δεν μας βάζανε. Και έτσι το ξεκινήσαμε το κλαρίνο και μελετάγαμε και ακόμα μελετάγαμε. Δεν μαθαίνετε με τίποτα.
0: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι ένας δεξιοτέχνης, αν μπορώ να το πω έτσι, και σίγουρα έχεις στη ζωή σου συνεργαστεί με κόσμο. Ας πούμε,
1: Δεν θυμάμαι. Με πολλούς.
0: Με πολλούς.
1: Με πολλούς τραγουδιστές.
0: Με ποιους, αν θυμάσαι κάποιους.
1: Καταρχήν στα 13 μου με ανακάλυψε η αγαπημένη μου Ιαννούλα Τσαχάλου. Μεγάλη τραγουδίστρια. Και στα 13 με κράτησε και μετά γνώρισα το μεγάλο τραγουδιστή και τι να το πω, αυτόν τον άνθρωπο τον έχω πατέρα, αδελφό, η οικογένειά μου, ο Γιάννης Κωνσταντίνου. Ναι. Από την Τζαχάλο όμως ξεκίνησε ο Γιάννης Κωνσταντίνου, μετά ο θρύλος, ο μεγάλος τραγουδιστής, ο Αΐμις ο Στάκης Καρναβάς, πρόλαβα και αυτόν. Μετά ήρθε η σειρά, τα Σία Βέρα.
0: Ανατριχιάζω, μου το λες και ανατριχιάζω.
1: Χριστιά.
0: Δηλαδή, μιλάμε για το αφάν κατέ τη δημοτική μουσική.
1: Γνώρισα με όλους τους παλιούς τραγουδιστές. Κάποια στιγμή, αξιούσε ο μεγαλοδύναμος, γνώρισα και τον Αΐμισο Στέλιο Κατζατζίδη. Ήρθε να ακούσει του Γιάννη τον Κωνσταντίνο σε ένα.
0: Για πες αυτή την εμπειρία σου.
1: Και από εκεί.
0: Πού ήσασταν στην Αθήνα, ήσουν.
1: Από του λαϊκού, όλου.
0: Στάσου. Μιλάμε για το Στέλιο τον Κωνσταντζίδη. Τώρα μια τεράστια μορφή.
1: Ναι,
0: και το Γιάννη τον Κωνσταντίνο επίση. Ο οποίο Κωνσταντζίδη έρχεται στο κέντρο που τραγουδά ο Γιάννη ο Κωνσταντίνο. Για πες μα την ιστορία.
1: Στο ράδιο, όπω καλή ώρα όπω είμαστε εδώ, και έλεγε ο Γιάννη Κωνσταντίνο ένα τραγούδι. Ένα κεραμίδι μάζευε να σκυπάσω το σπιτάκι μου. Και λέω, είμαι στο Στέλιο Κατζατζίδη, ρε παιδιά, λέει, άκουσα στο ραδιόφωνο ένα ωραίο τραγουδιστή, μάθετε ποιος είναι και πού δουλεύει. Και ήρθε στην Αθήνα να ακούσει του Γιάννη Κωνσταντίνου, από εκεί γνωριστήκαμε.
0: Και ποιος, πώς ήταν η επικοινωνία που είχες με το Στέλιο τον Κατζατζίδη?
1: Μας αγάπησε πάρα πολύ, ερχόταν στο μαγαζί για τον Γιάννη Κωνσταντίνου και γνωριστήκαμε, ωραίος άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος.
0: Σεμνός.
1: Στιγμές, βεβαίως.
0: Ο Στέλιος.
1: Μετά από...
0: Ήταν έτσι αστέρι πρώτου μεγέθους όπως τον έβλεπε στο Στέλιο. Και ο κόσμος πώς λειτουργούσε μαζί του?
1: Αγάπη μεγάλη και σεβασμό. Ο σεβασμός δεν αγοράζει και το φιλότιμο, το κερδίζεις. Ο κάθε μουσικός, ο κάθε ηθοποιός, ο κάθε δημοσιογράφος, όλους. Πρέπει να το έχεις μέσα το σεβασμό. Συνδυάζεται μαζί, σεβασμό και φιλότιμο και καλός άνθρωπος. Από αυτό γίνεσαι καλός άνθρωπος. Όταν έχεις φιλότιμο πάνω, νομίζω ότι σέβεις
0: το
1: τον εαυτό σου πρώτα και μετά τον κόσμο. Άμα δεν σεβασίσεις τον εαυτό σου, Δημητρούλα μου, πόσα.
0: Τι κάνεις. Άστα. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, έτσι, στην κουβέντα, γιατί μου αρέσει πολύ η κουβέντα που έχουμε σήμερα. Πολύ με συγκινίζει.
1: Καλά, εμείς θέλουμε 30 ώρες να πούμε αυτά που έχω πέρα.
0: Λοιπόν, τίποτα. Παίρνουμε και την εκπομπή του Παπαδάκη, παίρνουμε και τις φόρες στην εκπομπή και μέχρι μεθαύριο θα κάνουμε εκπομπή. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Τα πανηγύρια που για μένα είναι το Α και το Ω στη δημοτική μουσική. Πώς ήταν τα πανηγύρια τότε και πώς σιγά-σιγά με τα χρόνια είναι σήμερα? Έχουν εκμοντερνοποιηθεί από ένα σημείο.
1: Είχαμε την ευλογία και το σεβασμό τότε. Ο κόσμος ερχόταν στο πανηγύρι με την παρέα του, με την οικογένεια.
0: Φόραγαν τα καλά τους.
1: Καθόταν στο τραπέζι, παρέγγειλε το τραγούδι, χορεύανε ένα-ένα τραγούδι και μαθαίναμε κι εμείς την τέχνη.
0: Έτσι.
1: Έτσι με σεβασμό. Από εκεί ζούσαμε. Δηλαδή μας πλήρωνε ο κόσμος την παραγγελία.
0: Είχε χαρτούρα, αλήθεια.
1: Είχε χαρτούρα. Είχε... Αυτό σημαίνει η παραγγελία.
0: Ναι. Χαρτούρα.
1: Με ένα πενιντάρκα, του στάρκο. Μετά βγήκε το πεντακουσάρκο. Τα θυμήθηκα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μυροκάματο που πήρα. Έτσι,
0: πόσο χρόνο.
1: 9-10 χρονών. Ναι. Πήρα 100 δραγμές. 100 δραγμές.
0: Τι ήταν για σένα αξία, αυτό το κατοστάρικο?
1: Αξία, το έδωσα στη μανούλα μου.
0: Πώς ένιωσες?
1: Α, μεγάλη ευτυχία. Μεγάλη ευτυχία. Συγκίνησε. Κατοστάρικο. Είχε αξία το κατοστάρικο. Το έδωσα στη μανούλα μου. Μανούλα, πήρα 100 δραγμές. Και συνέχισε αυτό το.
0: Τα έδινε στη μάνα σου.
1: Ναι, πάντα. Μέχρι που παντρεύτηκα μετά.
0: Τα έδινε στη γυναίκα σου μετά.
1: 20 χρονών.
0: Αυτά είναι.
1: Όχι, τα έδωνα στη μάνα μου, στον πατέρα μου και κράταγαμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή μου λέει ο πατέρας μου, συγκινούμε για το.
0: Ναι.
1: Όλοι συγκινούμαστε όταν
0: μιλάμε
1: για τους γονείς μας.
0: Ναι. Και σου είπε.
1: Μου έδωσε ένα βιβλιάριο εκεί και μου λέει.
0: Τα μάζευε.
1: Τα μάζευε όταν παντρεύτηκα. 19 πήγα φαντάρος.
0: Ναι, 20 παντρεύτηκες.
1: 20.
0: Φοβό.
1: Και κάναμε αυτό που κάναμε.
0: Την οικογένεια.
1: Αλλά ωραίο, μου έδωσε ωραία πάσα για το. Τότε και τώρα.
0: Τα πανηγύρια.
1: Ναι, στα πανηγύρια. Υπήρχε σεβασμός. Μάθαιναμε και την τέχνη, όπως, όχι όπως θέλουμε εμείς. Όπως χόρευε ο χορευτής. Τα τραγούδια, τα δημοτικά. Και τώρα είναι καλά, δεν λέω δεν είναι καλά, αλλά...
0: Ποια είναι η διαφορά, Κώστα Ριστόπουλε, από τότε στο τώρα, σήμερα στο πανηγύρι?
1: Άκου τώρα, ίσως να φταίμε κι εμείς οι καλλιτέχνες. Mm. Δεν δίνουμε, δεν στηρίζουμε το δημοτικό τραγούδι. Δεν το στηρίζουμε.
0: Το κάνουμε πιο μοντέρνο,
1: πιο
0: γιατί
1: μοντέρνο,
0: πουλάει.
1: Πιο φώτα, κάποτε είχα πάει σε ένα πανηγύρι, mm. κάπου είχε πάει αυτό και είδε φώτα. Και εμείς ξεκινάμε τον ήλιο, το σκάρο, την καραγκούνα παραδοσιακά.
0: Ναι.
1: Ναι, Αριστόπουλε, δεν έφερες φώτα, λέει, δεν έφερες καπνούς τέτοια. Γιατί λέω, θα το έπαιζα καλύτερα το σκάρο, άμα είχα φώτα και καπνούς.
0: Για παίξε μας το σκάρο. Έλα, σε έπιασα τώρα. Πάμε.
1: Κοίταξε, η ώρα που είναι τώρα θα μου πεις, δεν πάει.
0: Δεν υπάρχουν ώρες για τη δημοτική μουσική, καλέ.

0: Σήμερα εγώ... είναι η πρωί και ο Σκάρος, είναι ένα κομμάτι. Κάποτε με μάθανε.
1: Έλα κοντά, έλα κοντά στο μικρόφωνο.
0: Να το παίξουμε το πρωί. Όταν φεύγουν το πρωί.
1: Το σκάει ο ήλιος.
0: Ναι, όταν
1: τελειώνει. Το έχω ζήσει αυτό έτσι. Ναι, να σκάει ο ήλιος και να φεύγουν από το πανηγύρι.
0: Και αυτό ήταν ο Σκάρος παραδοσιακό. Με κάτι τέτοια ξεκινάγαμε. Και ο τίτλο.
1: Ποιο αγαπάς, βρε παιδί, ποιο τραγούδι έτσι αγαπάς πολύ. Ποιο ήχο έχεις που λες. Εγώ έχω, α πούμε, το μια Βοσκοπούλα αγάπησα πολύ. Εσύ ποιο έχεις.

0: Καλέ,
1: αυτό εδώ... είναι 40 μέρες περπατώ.
0: Βρε, εδώ θα έχουμε στο... παραγγελιές. Εδώ μας στέλνουν μηνύματα. Έχουμε παραγγελιές.
1: Θα έρθουμε όπως πρέπει κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ένα τραγουδιστή.
0: Τα χαρώ πάρα πολύ. Πραγματικά.
1: Μπελέκι,
0: έκαναμε σόβα εδώ να πει, ρε παιδί, μα το κάψουμε που λέμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς ανακατεύτηκες εσύ με το Διπεθέα Αγρινίου που σε είδα και σε χάρηκα? Αν όχι που θα την γλίτωνες, σίγα να μην σ' άφηνα να την γλιτώσεις. Και εδώ είχαμε ελιά καπνός πανετολικός.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ελιά,
0: έτσι μεγαλώσαμε όλοι, κακά τα ψέματα.
1: Και λέγανε εκεί και αριστοπολικός.
0: Και αριστοπολικός.
1: Κοίταξε, από το καλλιτεχνικό διαφαιτή του Λευτέρη του Γιωβανίδη, το οποίο είναι ο Λευτέρης Γιουβανίδης, είναι από εδώ, από το Αγρίνιο οι γονείς του. Ο πατέρας ήταν και γιατρός, ναι, νομίζω, ναι, κάποια στιγμή. Και γνωριστήκαμε. Η κουμπάρα με η Γιώτα που δουλεύει στο Γκρικελί.
0: Ναι.
1: Είχε κάποια...
0: Γιώτα, ναι.
1: Τη Γιώτα μας.
0: Ας πούμε καλημέρες.
1: Ναι, μπράβο. Καλημέρα, κουμπάρα Γιώτα.
0: Καλημέρα, κουμπάρα.
1: Και έγινε η γνωριμία και κάποια στιγμή πήγα στο γραφείο και το έβαλα κάποια πράγματα να ακούσει. Με ρώτησε τι έχουμε στο Αγρίνιο. Τι,
0: ναι, ναι.
1: Και το έβαλα από εκεί και έγινε αυτό το πάντρεμα και πήγα μια μέρα στο θέατρο. Ελιά Καπνός και Πανατολικός. Είχαν το θέμα και λέω στο καλλιτεχνικό διαφετή, λέω πρέπει να δω τη φάση, να δω τι ακριβώς θέλει και να παίξω το θέμα αυτό και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά, ήταν συγκλονιστικό έτσι.
1: Πέρασε ο κόσμος, μας είδανε, το ευχαριστήθηκα και εγώ και ο κόσμος το ευχαριστήθηκα.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν
0: πολύ,
1: κάτι
0: πολύ
1: διαφορετικό. Δηλαδή, ένα κλαρίνο όταν έβγαινε ηθοποιή, δεν θυμάμαι τώρα, ο Κώστας ο Αρζόγλου.
0: Ο Κωστάκης ο Αρζόγλου, τι μοναδικός άνθρωπος. Κοραλία η Καράτη τώρα.
1: Άνθρωπος,
0: μιλάμε για βαρύ πυροβολικό τώρα.
1: Κοραλία του.
0: Καράτη.
1: Καράτη, την ευχαριστώ. Τα παιδιά, ο Γιώργος, ο Στέφανος.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Το κλαρίνο για τον Έλληνα είναι το α και το ω. Να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Το 2004, παραμονή του Αγίου Δημητρίου, είμαι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης λοιπόν, ο φίλος μας ο ξαναγός ο Γιάννης μας κάνει, μου κάνει δώρο μια βραδιά με κλαρίνο ελληνικό,
1: ναι,
0: μες στο κέντρο στο Πέραν.
1: Πολύ ωραίο, πολύ
0: δεν
1: ωραίο
0: είναι αυτό συγκλονιστικό?
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: Αν δεν είναι αυτό, ποιο είναι πια? Για τα πατρογονικά μας μιλάμε,
1: ναι, ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: αν
1: ναι,
0: το πας και έτσι. Εδώ στο Αγρίνιο, στους γάμους και σε όλα αυτά, παλιά που γινόταν, που σας καλούσαν, το γλέντι κράταγε τρεις μέρες. Τι γίνεται?
1: Κοίταξε, μέσα στο Αγρίνιο εμείς εδώ, τα λεγόμενα χωριά Στράτο,
0: ναι,
1: Όχτια, Κατσαρού,
0: Παλιμάνινα,
1: τα Καραγκούνικα που λες, φτιάχναν και ωραία μακαρονάδα.
0: Μην το συζητάμε, αυτό το καλοκαίρι να πάμε.
1: Τρεις μέρες γάμο, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκίνησαν οι γάμοι. Εδώ εντάξει, κάναμε, αλλά όχι όπως αυτά τα χωριά. Από εκεί πιο πολύ ξεκίνησα και με γνωρίσαν τους γάμους. Ηλικία 13 χρονών πήγα σε γάμο, 14 με την Τζαχάρου, Παλιμάγινα, στο Στράτο, στα Όχτια, στην Κατσαρού, όλα αυτά τα χωριά όταν παντρευόταν βάζανε όργανα και τρεις μέρες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα λίγο
0: πολύ. Το κάναμε πολύ μοντέρνο.
1: Μας έφαγε λίγο.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι μόνο το δικό μας το επάγγελμα.
0: Ναι, γενικότερα.
1: Σε όλα τα επάγγελματα νομίζω.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω και το ξανακούω στους τσιγκάνους λέει και στην καταγωγή η ρίζα σας,
1: ναι,
0: είναι η μουσική ρε παιδί μου. Και δηλαδή αυτό το πράγμα είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει.
1: Κοίταξε.
0: Βγάζετε τρομερούς μουσικούς.
1: Το πλήσουν πιο πολύ και τραγουδιστέ με
0: ναι, ναι, ναι, ναι, μικρή, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι από την καταγωγή μας. Κάποιοι μας λέγανε και τσιγκάνους, Ρουμά, τώρα μας κάνανε.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Η λέξη τσιγκάνους μας
0: είναι
1: αρέσει.
0: Αυτά τώρα.
1: Και παλιά μας λέγανε και Αιγύπτους, δεν είναι ντροπή. Ήταν η καταγωγή με μάνα μου, ήταν Αιγύπτους, ο πατέρας μου Αιγύπτους. Και σιγά σιγά το αλλάξανε. Αλλά στο θέμα της μουσικής, με αυτό ασχολούμαστε. Τα εγγόνια με μένα τώρα πάρουν πάνω στα σχολεία.
0: Πηγαίνουνε μουσική,
1: σπουδάζουν μουσική. Εγώ είχα τη δίκη να μην πάω δει μια μέρα, αλλά είχα άλλη ευλογία. Δεν μας
0: τέτοιο σχολείο που έκανες εσύ στη ζωή.
1: Το όργανο εμείς το αγαπάμε, εμείς οι τσιγκάνοι. Δεν υπάρχει τσιγκάνος να μην γνωρίζει από μουσική, να τραγουδήσει κάποια κιθάρα ή κάποιο κλαρίνο, κάτι. Είναι το ενδυνέμαστο τέτοιο που... ψαγνόμαστε με τη μουσική.
0: Τι λες τώρα, από την ώρα που γεννιέστε,
1: ναι.
0: Θέλω να σου πω εδώ τώρα, να κάτσε να σου πω τι γράφουν μερικά σχόλια.
1: Ναι.
0: Σημαντική παρουσία του λέει στην εκπομπή. Τα, λέει η Λιάννα. Ο Βασίλης ο Γιαννακόπουλος λέει το κανόνι του Ναβαρών Αριστόπουλος Άρχοντα. Τα φιλιά μου λέει από χώρα Πύλου. Τη Βοσκοπούλα ζητάει η Λιάννα.

0: Πάει, αλλάζω επάγγελμα. Αυτό ήταν. Τέλος.
1: Ναι, ναι,
0: τέλος,
1: ναι,
0: τέλος, ναι. Τέλος. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω με τη φωνή. Άστο, αυτό είναι αλλού, παπά, Ευαγγέλιο.
1: Κάποια στιγμή θα με καλέσει, ναι, γιατί ναι, κάτι έχω μέσα μου και θέλω ναι, να τα βγάλω.
0: Πώς
1: δεν έχουμε τώρα έτσι. Ήθελα να είμαι πιστός σε ένα, γιατί είχαμε ένα μήνα να ανταμώσουμε.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Από την ώρα που το δίνουμε το ραντεβού, να είμαστε γεροί και δυνατοί.
1: Μπράβο.
0: Εδώ να πούμε τόσα κι άλλα τόσα. Εγώ θέλω πραγματικά από καρδιά σας ευχαριστήσω.
1: Νομίζω... Πιστεύω αυτό το λίγο που ναι, τελειώνει.
0: Όχι, να σε ευχαριστήσω γιατί ήταν σύντομο, ήταν, αλλά.
1: Ωραίο.
0: Ε, σ' άρεσε.
1: Σύντομο, ωραίο.
0: Να τα αφιερώσω στην οικογένειά σου και σε όλους τους τσιγκάνους που τους αγαπάμε πολύ.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Τον κόσμο. Ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Εγώ ευχαριστώ τα πάντα, όλο τον κόσμο. Γιατί από τον κόσμο ζούμε. Ναι, το επάγγελμα ναι, που κάνω. Ο κόσμος έδωσε αυτή την αξία, αυτή τη χάρη, την ευλογία. Τους ευχαριστώ όλους.
0: Να σε
1: και
0: καλά.
1: Κάποια στιγμή θα το ολοκληρώσουμε, θα
0: κάτσουμε,
1: θα τα πούμε
0: εκτενώς.
1: Και τώρα τα είπαμε καλά, αλλά με ένα όργανο, με ένα κιθάρα, ένα
0: κάτι πιο ζωντανό. Έτσι. Ναι. Σε ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Perhaps.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Τι έπαθε?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
15: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
16: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
16: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
16: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
16: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
16: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι 5η 14 Μαΐου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, τα φώτα του κόσμου στρέφονται στο Πεκίνο και στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και επαναβεβαιώνεται, αν θέλετε, το ποιο είναι το αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών, που δεν είναι άλλο βεβαίως από την Ταϊβάν. Με την πλευρά της Κίνας να απευθύνει ουσιαστικά μια σαφή προειδοποίηση για το ενδεχόμενο Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν σε σύγκρουση εάν, όπως δήλωσε ο Κινέζος, η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν.

Το ζήτημα της Ταϊβάν, είπε ο Σι Τζιπίνγκ, είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απέφυγε να πει πολλά πράγματα για την Ταϊβάν. Αρκέστηκε σε κάποιες φιλοφρονήσεις, είπε, αποκάλεσε μάλλον τον Σι μεγάλο ηγέτη και ανέφερε ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για την Κίνα, χαρακτήρισε τη σχέση τους παρά τα όσα προηγήθηκαν και με τους δασμούς και με τα λοιπά φανταστική και τόνισε ότι έχει μεγάλο σεβασμό για τον Κινέζο ηγέτη και την Κίνα συνολικά.

τώρα πρέπει να πούμε ότι θα μοιάζει λιγάκι έτσι με διφορούμενο, έτσι θεωρητικά. Βέβαια το είπε γιατί σημασία έχει πάντοτε και το ύφος των δηλώσεων πέρα από τα λόγια που χρησιμοποιεί κάποιος. Το είπε έτσι ευχάριστα κτλ. Έδωσε μια υπόσχεση ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο και του υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον. Τώρα αυτές οι λέξεις καμιά φορά είναι και λίγο μεταφορικές, έτσι, γιατί για παράδειγμα οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τη μεταφορά αρκετά και μία χαρακτηριστική, ας το πούμε, να μην το πω κατάρα, να το πω μία κακή ευχή που έχουν οι Κινέζοι και λένε, είναι το εξής: σου εύχομαι να ζήσεις ενδιαφέροντες καιρούς. Δηλαδή κακές εποχές, με πολέμους, με κρίσεις, με φτώχεια κτλ. Και όλο αυτό το λένε με μια ωραία έκφραση, ενδιαφέροντες καιρούς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα το υπέροχο μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ ελπίζω να μην είναι σαν τους ενδιαφέροντες καιρούς των Κινέζων.

αλλά κάπου εκεί που οι κορυφαίοι του πλανήτη συναντώνται, υπάρχει και η Ελλάδα. Υπάρχει και η Ελλάδα. Όχι η σημερινή Ελλάδα βεβαίως, η αρχαία Ελλάδα. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τζιπινγκ, έκανε αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη, σημειώνοντας πως η μεγάλη πρόκληση για τις δύο χώρες είναι να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη.

Λοιπόν, εδώ εμείς μπορεί να τα θεωρούμε λίγο μπασκλάς αυτά της αρχαίας Ελλάδας, ή τα θεωρούσαμε τέλος πάντων για κάποια χρόνια. Δεν ισχύει αυτό στον υπόλοιπο κόσμο. Και η παγίδα του Θουκυδίδη, για να το περιγράψουμε έτσι με δύο απλοϊκά λόγια, είναι αυτή η περίπτωση όπου ο ηγέτης του κόσμου βλέπει μία δύναμη να αναδύεται και να διεκδικεί τα πρωτεία, και εκεί μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ουσιαστικά ένα προληπτικό χτύπημα κατά της αναδυόμενης δύναμης. Αν όμως το timing δεν είναι σωστό, μπορεί και ο ηγέτης να χάσει τα πρωτεία από την αναδυόμενη δύναμη. Αυτή είναι λίγο πολύ, έτσι, πολύ χοντρικά και σχηματικά το λέω, η παγίδα του Θουκυδίδη. Και αναφέρθηκε σε αυτό ο Κινέζος πρόεδρος, και σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το πήραν το μήνυμα, με την έννοια ότι και αυτές από την πλευρά τους εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και αρκετές δεκαετίες, σε επίπεδο έτσι στρατηγικής και γεωπολιτικής, έχουν κάνει φίλο και φτερό το Θουκυδίδη και γνωρίζουν πολύ καλά σε τι αναφέρονταν ο Κινέζος πρόεδρος.

τώρα, να αφήσουμε τις συνοαμερικανικές σχέσεις και να έρθουμε στις ελληνοτουρκικές. Γιατί την ώρα που η Άγκυρα προαναγγέλει και προετοιμάζει την ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, παράλληλα ανεβάζει και την ένταση στο πεδίο και ειδικότερα στο Αιγαίο. Η χθεσινή δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά με την Τουρκία να παρενοχλεί σκάφος, θέλοντας να επισημάνει ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας μεταξύ Αστυπάλαιας και στο περιστατικό αυτό που σημειώθηκε με το σκάφος Ocean Link, το οποίο επιχειρεί με νόμιμη άδεια από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ποντίσει οπτική ίνα για τον ΟΤΕ. Η παραμονή του εκεί ήταν η αφορμή για την τουρκική πυραβλάκατο, η οποία χθες το πρωί ζήτησε την απομάκρυνση του πλοίου, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή εμπίπτει στην τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία.

Η απάντηση και η παρέμβαση της ελληνικής πλευράς έγινε δια της πυγμής αυτή τη φορά, με την φρεγάτα Αδριάς να παρεμβαίνει, στέλνοντας σήμα στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό ότι το Ocean Link, αυτό το σκάφος για την πόντιση της οπτικής ίνας, βρίσκονταν εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής ζώνης ευθύνης, με το τουρκικό σκάφος εν τέλει να αποχωρεί. Παράλληλα όμως, χθες είχαμε στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου και παραβιάσεις από τουρκικά F-16 του ελληνικού εναερίου χώρου, και κάπως έτσι τα νερά του Αιγαίου αρχίζουν να ταράσσονται.

Και μέσα σε όλα αυτά που λίγο πολύ είναι συνηθισμένα, τα ξανά έχουμε δει βεβαίως πάρα πολλές φορές, και παραβιάσεις του εναερίου χώρου και τέτοια περιστατικά με πλοία που εκτελούν εργασίες ή έρευνες ακόμα και σε αυτή την περίπτωση για πόντιση καλωδίων. Έχουμε και την περίπτωση τώρα που η Άγκυρα επιμένει και λέει ότι δεν πέφτει λόγος της Αθήνας, επιμένει να ανεβάζει το θερμόμετρο ακόμα και για το ονοματολογικό των στενών του Βοσπόρου.

Ο μόνιμος πρέσβης της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη έστειλε επιστολή απάντηση στην αντίρρηση της Ελλάδας στη χρήση του όρου τουρκικά στενά, επισημένοντας στην επιστολή του ότι η αντίρρηση της Ελλάδας είναι ατυχής και στόχευε στην εξυπηρέτηση εγχώριων πολιτικών συμφερόντων.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα τις πολιτικές μας ατζέντες για να πούμε ότι ενώ μεσολάβησαν έτσι σχεδόν 3-24 ώρα από τη δημοσίευση των πόθεν έσχες των πολιτικών για την οικονομική χρήση του 2024, προκύπτει τώρα μία έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να εξαπολύει σήμερα επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως διαπήρσιος κίνσορ της ηθικής, αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει, επικαλούμενος ο Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά του το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη. Έκανε μία ανάρτηση λοιπόν ο Υπουργός Υγείας με αφορμή δημοσίευμα που αναφέρει ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο το κτηματολόγιο μίσθωσε ακίνητο που ανήκε αρχικά στον πατέρα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αργότερα στον ίδιο τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και προχώρησε στην ανακαίνισή του με κρατικά κονδύλια και συνολικά κατέβαλε το δημόσιο 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Λέει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι όλο αυτό μπορεί να είναι ηθικό, αλλά όταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού, όπως αναφέρεται στη δήλωση υποθενέσχες που έκανε, τότε υπάρχει ερώτημα για το αν αυτό είναι και ηθικό. Σίγουρα όχι, απαντά ο ίδιος και επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε πρόεδρε.

Τώρα η αλήθεια είναι ότι εδώ που τα λέμε προκύπτει ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αυτή την ιστορία που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη που νίκιαζε το δημόσιο κτλ. Αλλά προκύπτει ένα ζήτημα, γιατί εάν μιλούσαμε για έναν επιχειρηματία που διατηρεί καταθέσεις στο εξωτερικό ή διατηρεί, για να είμαι πιο ακριβής, σχεδόν το σύνολο των καταθέσεών του στο εξωτερικό, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό δικαιολογείται με την έννοια ότι το θεωρεί πιο ασφαλής επένδυση, ότι θέλει να αποφύγει άλλα τείχον ρίσκα ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Όταν μιλάμε όμως για ένα πολιτικό που φιλοδοξεί να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας, νομίζω ότι σίγουρα τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν διατηρεί σχεδόν το σύνολο των καταθέσεών του στο εξωτερικό.

αυτό δεν είναι το μόνο μέτωπο ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξε βέλη με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Μπιερακάκη, με φόντο τα ζητήματα της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Η σκληρή μεταξύ τους κόντρα φούντωσε με επίκεντρο την προεδρία του Eurogroup, όπου η κυβέρνηση, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κραδένει ως δική της επιτυχία. Αυτό που ωστόσο προκάλεσε αίσθηση ήταν η αιχμηρή αποστροφή του Υπουργού Οικονομικών περί ανταγωνισμού

Μάλιστα, ο Κυριάκος Πιερακάτης έκανε και ένα φαρμακερό σχόλιο για αυτόν τον ανταγωνισμό, λέγοντας ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί ένα τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο, αυτό της δεύτερης θέσης.

Πάντως, πέρα από τα αμιγώς πολιτικά ζητήματα, η κυβέρνηση συνολικά, μιας και είχαμε αυτή την αντιπαράθεση με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση συνολικά θα πρέπει να δει λιγάκι και πέρα από το πολιτικό ζήτημα, δηλαδή το κοινωνικό ζήτημα, και το γεγονός, για παράδειγμα, ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει αρχίσει να φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ολοένα και πιο ξεκάθαρα το γεγονός ότι, για παράδειγμα, το αφήγημα που έχει πει το Μαξίμου επανειλημμένος για το ζήτημα της ακρίβειας, της πτώσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών κτλ. Δεν περπατάει στον κόσμο. Για παράδειγμα, στην προχθεσινή, στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το 47% των πολιτών θεωρεί ότι για την ακρίβεια ευθύνεται περισσότερο η κυβέρνηση. Το 30% επισημαίνει ότι η αιτία είναι η εσχροκέρδεια, και μόλις ένα 18% βλέπει ως βασική αιτία της ακρίβεια στις γεωπολιτικές αναταράξεις και με χαρακτηριστική την τελευταία, τον πόλεμο στο Ιράν. Επομένως, το αφήγημα περί των διεθνών συνθήκων του πληθωρισμού που μας έρχεται από το εξωτερικό και είναι αναγκαστικά εισαγόμενος, κάπου αρχίζει να ξεφουσκώνει, και ίσως να ξεφουσκώνει και επικίνδυνα κιόλας.

Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έρθουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και να επικεντρωθούμε στα θέματα και τις ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Αιτωλοκαρνανία. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί.

0: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος.

0: σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στο δυτικάfm.gr και το live streaming του σταθμού μας.

Λοιπόν, να πούμε ότι από χθες αυτά τα, και να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, από χθες αυτά τα πρώτα 5,5 περίπου χιλιόμετρα του δρόμου που είναι ουσιαστικά μια παράκαμψη εκεί της Καμαρούλας επί της ουσίας, αυτά τα πρώτα χιλιόμετρα του δρόμου για, από Αγρίνιο Άγιος Βλάσης παραδόθηκαν στην κυκλοφορία με τρόπο αναμενόμενο, θα έλεγε κανείς, σε σχέση και με το πώς εξελίχθηκε αυτό το έργο, με πολλά εμπόδια, πάρα πολλές καθυστερήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι ξαφνικά, που λέει και το τραγούδι, λοιπόν, χωρίς να έχουμε κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο, δόθηκε ο δρόμος στην κυκλοφορία. Μία σήμανση εκεί θέλει λίγο μία προσοχή από ό,τι φαίνεται, να το συνηθίσει κανείς, γιατί στο σημείο που τέμνει ο δρόμος αυτό στην επαρχιακή οδό Αγρινίου Καρπινησίου, εκεί μετά τον κόμβο των Lidl, στο δρόμο προς Αβόρανη δηλαδή, υπάρχει stop. Άρα δίνεται προτεραιότητα στον καινούριο δρόμο, οπότε θέλει ίσως λίγο προσοχή εκεί για τους οδηγούς να το συνηθίσουν. Τώρα δεν ξέρω σε τι θα μπορούσε να σταθεί κανείς με αυτό το πράγμα, στο γεγονός δηλαδή ότι χρειάστηκαν 13 χρόνια για να κατασκευαστούν 5,5 χιλιόμετρα δρόμου, ή παραδόθηκε έτσι χωρίς κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση χθες εντελώς απροσδόκητα. Νομίζω ότι περισσότερο θα μπορούσε να σταθεί κανείς στο γεγονός ότι είναι ένας δρόμος που ξεκινάει από το πουθενά και καταλήγει στο πουθενά, δηλαδή χωρίς αρχή και τέλος. Έτσι. Γιατί το πρώτο τμήμα του δρόμου, περίπου 2,8 χιλιόμετρα, που υποτίθεται ότι με βάση τον αρχικό σχεδιασμό θα διέσχιζε την περιοχή του Ρουπακιά και θα κατέληγε σε ένα σημείο στην είσοδο του Αγρινίου, μεταξύ περίπου, τώρα το λέω έτσι χοντρικά, μεταξύ του νοσοκομείου και του σταθμού του υπεραστικού κτέλετου Λακαρνανίας, αυτό το τμήμα μετά από προσφυγή που έγινε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας αφαιρέθηκε από το σχεδιασμό και από το αντικείμενο της εργολαβίας που είχε ξεκινήσει το 2013, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει υπάρξει επαναχάραξη σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Με αυτή τη λογική ο δρόμος ξεκινάει από εκεί και όχι από την είσοδο της πόλης. Τώρα όσον αφορά για τη συνέχεια, η συνέχεια της διαδρομής μέχρι τον Άγιο Βλάση ή το Καρπενήσι, όπου και αν θεωρήσει κανείς ότι είναι το τέλος αυτού του δρόμου, έχει παραπεμφθεί ως γνωστόν εδώ και πολύ καιρό στις καλένδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στις λεγόμενες προτεραιότητες, επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές στη Βουλή να λέγεται ότι τα χρήματα δεν είναι άπειρα, τα έργα θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν, και εκεί φαίνεται ότι δεν είναι επί του παρόντος στις προτεραιότητες του Υπουργείου η εξέλιξη αυτού του έργου.

πάντως για την καθυστέρηση του έργου, επειδή τα έχουμε πει και τα έχουμε γράψει πολλές φορές, τώρα που παραδόθηκε στην κυκλοφορία, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε μήπως πετύχουμε και κάποια διεθνή διάκριση για αυτό το πράγμα. Όχι, ακούγεται λίγο ειρωνικό, πιστεύω δεν ειρωνεύομαι, γιατί όχι, πώς είπα, έστω ρε παιδί μου, χρυσό βατόμουρο, δεν πειράζει, ας μην πάρουμε το Όσκαρ, δεν θα το πάρουμε ποτέ. Λοιπόν, χρυσό βατόμουρο, γιατί αν κάνει κανείς τη διαίρεση, 5,5 χρόνια με 13, 5,5 χιλιόμετρα με συγχωρείτε, με 13 χρόνια που έκαναν να κατασκευαστούν, ο μαγικός αριθμός είναι 423 μέτρα δρόμου το χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν ξέρω, μπορεί να παίρνουμε και το βραβείο ή τέλος πάντων να είμαστε εκεί κοντά στο ασημένιο ή το χάλκινο μετάλλιο. Δεν νομίζω να βρεθεί εύκολα, να βρεθούν εύκολα πολλά άλλα έργα που να μας ξεπερνάνε ως προς το ρυθμό. Έτσι, νομίζω εκεί τα πήγαμε καλά.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και να πούμε ότι χθες είχαμε μία συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σκινά, και την Περιφέρεια να καταθέτει μία σειρά από σημαντικές και ενδιαφέρουσες προτάσεις, διεκδικώντας λύσεις ευρύτερα για ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή και για ζητήματα που αφορούν τους κτηνοτρόφους και ζητήματα που αφορούν τις ιχθυοκαλλιέργειες και τους αλλιείς και ζητήματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή. Θα πω κάποια πράγματα, γιατί όντως είναι κάποιες προτάσεις που είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και νομίζω ότι δεν ήρθαν τυχαία από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την έννοια ότι η Δυτική Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς το ποσοστό απασχόλησης του τοπικού εργατικού δυναμικού με το πρωτογενή τομέα, ευρύτερα το λεγόμενο αγροδιατροφικό κλάδο, καθώς το 34% του εργατικού δυναμικού ασχολείται με τις δραστηριότητες αυτές. Επαναλαμβάνω, συνολικά του πρωτογενούς τομέα, ακόμα και όταν μιλάμε για τους αλλιείς. Γι' αυτό και κατατέθηκαν μία σειρά από προτάσεις προς το Υπουργείο. Το ζήτημα όμως είναι, και αυτό θα ήθελα να αναφέρω πρώτα, ότι από το Δεκέμβριο του 2025, επειδή η κτηνοτροφία έχει δοκιμαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ σκληρά και στην περιοχή μας και σε άλλες κτηνοτροφικές περιοχές, από το Δεκέμβριο υπάρχει ένα χρέος, ένα όφελος που δεν έχει πληρώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων που επλήγησαν, και φτάνει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο ποσό των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσφατα είχαμε κάποιες πληρωμές από το Υπουργείο για τις αποζημιώσεις αυτές για τις θανατώσεις. Δεν ήταν εκεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεν συμπεριλήφθη, και έτσι αυτό το όφελος παραμένει με βάση τα αιτήματα, τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μέσω της κτηνιατρικής. Έτσι, στο τέλος του 2025 αυτά τα αιτήματα ήταν για 3,6 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις. Και είμαστε τώρα στο 5ο μήνα της νέας χρονιάς από τα τέλη του 2025 και η καθυστέρηση είναι σημαντική. Μάλιστα πρέπει να πούμε εδώ ότι αυτό γίνεται και κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η οποία προβλέπει αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων σε περίπτωση τέτοιων ασθενειών που εντοπίσαμε εδώ εντός τριμήνου, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τώρα είναι το αίτημα αυτό από το Δεκέμβριο, ας το πω εγώ χοντρικά για να μην μπλέξουμε, από τις 31 Δεκεμβρίου, αν και δεν είναι τότε που υποβλήθηκε, έτσι. Και είμαστε πλέον στον 5ο μήνα, είμαστε τώρα στα μέσα ακριβώς του Μαΐου. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι η καθυστέρηση σημαντική. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς? Εγώ θα πω κάποια πράγματα για τις προτάσεις που κατέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, γιατί ορισμένες από αυτές έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι η Περιφέρεια πρότεινε στο υπόμνημα που κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να θεσπιστεί επιτέλους, επειδή το ζήτημα τα τελευταία χρόνια είναι επαναλαμβανόμενο, ένα μόνιμο ταμείο για τη διαχείριση ουσιαστικά των επιζωοτιών, των ασθενειών δηλαδή που μεταδίδονται στα ζώα και προκαλούν έτσι αρκετές θανατώσεις, καθώς να υπάρξει και μια ενσωμάτωση των μέτρων βιοασφάλειας ως προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση και την μοριοδότηση επενδύσεων στον κτηνοτροφικό κλάδο, τη μοριοδότησή τους για ευρωπαϊκά κονδύλια και κοινοτικά προγράμματα. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες προτάσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, κάτι που θέτουν και οι αγροτικοί φορείς συνεχώς, και εκεί το αίτημα είναι να συμπεριληφθούν και οι αποζημιώσεις για επιθέσεις για παράδειγμα από λύκους, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και εδώ οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας.

τώρα, επ' αυτού, για όσα επί του κανονισμού δηλαδή του ΕΛΓΑ, για όσα δεν καλύπτονται από το ΕΛΓΑ, πρέπει να πούμε ότι με το υπόμνημα που κατατέθηκε χθες από τον Περιφερειάρχη στο Υπουργείο, ζητείται η ένταξη στο μέτωρο 23 για τις ζημιές του 2025 σε προϊόντα που δεν καλύπτονται από το ΕΛΓΑ, σε ζημιές προϊόντων που δεν καλύπτονται από το ΕΛΓΑ, όπως για παράδειγμα η ελιά, η μελισσοκομεία, το καλαμπόκι, η σταφίδα κτλ. Και ιδιαίτερα για την ελαιοκομεία προτείνεται να υπάρξει παράταση 2 έως 3 έτη για το ελαιοκομικό μητρό και ενίσχυση de minimis για την αντιμετώπιση της ανθράκωσης.

Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο και στο πολιτικό μας ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν έτσι αρκετές διεργασίες εδώ και στην περιοχή μας, στους κομματικούς μηχανισμούς για την συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Αναφέρομαι κυρίως στην πλευρά της κυβερνητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όπου νομίζω ότι το γνωστό πρόβλημα που παρατηρούμε συνεχώς σε κάθε εκλογική αναμέτρηση συνεχίζει να υφίσταται, είτε λίγο λιγότερο είτε λίγο περισσότερο, πάνω κάτω σε ένα παρόμοιο βαθμό όμως, λίγο πολύ για όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Είναι το ζήτημα με τις γυναίκες και την ποσόστοση των γυναικών. Θυμάστε εκεί το κάτω ότι στον πύργο εκεί στο χωριό που ζητούσαν γυναίκες για να παντρευτούν τα παλικάρια του χωριού. Εδώ υπάρχει αγγελία ανοιχτή για τις γυναίκες και να μπουν στα ψηφοδέλτια για να καλυφθεί η ποσόστοση. Ανοιχτή αγγελία. Εντάξει, δεν είναι τόσο ανοιχτή, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα ζήτημα εκεί από ό,τι φαίνεται. Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και διάφορα ονόματα, αλλά παράλληλα όμως για ένα περίεργο τρόπο θα έλεγα, και εδώ στην περιοχή μας καταγράφεται το εξής απλό. Πολλές από τις προτάσεις και τα πρόσωπα που ακούγονται έχουν να κάνουν ως συνήθως. Είναι κάτι σαν τοπική παράδοση εδώ στα πολιτικά πράγματα της Ετωλοακαρνανίας, τουλάχιστον για τα κόμματα εξουσίας ή αυτά που φιλοδοξούν να έχουν ένα κυβερνητικό ρόλο, τέλος πάντων, να έχουμε τους λεγόμενους αλεξιπτωτιστές. Δηλαδή αγαπητούς φίλους εδώ και συγγενείς που έχουν μεταναστεύσει εδώ και 25-30 χρόνια στην Αθήνα και μένουν στην Αθήνα, δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, είναι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής, έχουν εκεί τη ζωή τους, το επάγγελμά τους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους ενδεχομένως, λοιπόν, και κάποια στιγμή θα πολιτευτούν πίσω στον τόπο καταγωγής, στο χωριό του παππού ας πούμε, στην Ετωλοακαρνανία. Νομίζω ότι από τη στιγμή που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, έστω τελευταία στιγμή, τα κόμματα να βρουν κάποιες υποψηφιότητες της τελευταίας στιγμής για να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο, νομίζω ότι ένα ζήτημα πάντοτε θα ήταν να επιλέξουν και ανθρώπους που να είναι πραγματικά ντόπιοι, να μην έχουν απλά καταγωγή από την Ετωλοακαρνανία, αλλά να έχουν τη ζωή τους στην Ετωλοακαρνανία. Να κατοικούν εδώ, να είναι η οικογένειά τους εδώ. Νομίζω, και αν το δει κανείς και διαχρονικά, σε αρκετές περιπτώσεις η συντριπτική πλειοψηφία και των εκλεγμένων ουσιαστικά βουλευτών, και τώρα αν το δούμε και τους πάρουμε έναν έναν, έτσι συμβαίνει, οι περισσότεροι εξ αυτών και πριν εκλεγούν ή το κάτοικοι εκτός Ετωλοακαρνανίας. Με την οικογένειά τους, το επάγγελμά τους, το γραφείο τους, το ιατρείο τους ενδεχομένως ή ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων, τη δουλειά τους να είναι στην Αθήνα. Από τη στιγμή που ψάχνουν, αν ψάχνουν και δεν μπορούν να βρουν στην Ετωλοακαρνανία, πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει και γίνονται τέτοιες επιλογές ή συζητώνται συνήθως τέτοιες επιλογές. Πάντως αυτό εγώ δεν βλέπω να αλλάζει. Αν και θα έπρεπε, με τη λογική ότι νομίζω ότι είναι προς όφελος και των ιδίων των κομμάτων να προβούν σε τέτοιες επιλογές για να μπορέσουν να φέρουν και περισσότερο κόσμο στην κάλπη. Διαφορετικά, η απαξίωση που υπάρχει, τα ποσοστά της αποχής, μάλλον και με αυτόν τον τρόπο, όχι ότι είναι το βασικό και το πρώτο κριτήριο που αυξάνει την αποχή, αλλά και με αυτόν τον τρόπο βλέπω ότι σιγά σιγά θα αυξάνεται.

Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε και να δούμε ότι για ένα περίεργο τρόπο η απάντηση που έδωσε η Κομισιόν στην ερώτηση που έγινε αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ακτίου, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει μη ενημερωμένη από τους αρμόδιους φορείς και έτσι δεν υπάρχει επί της ουσίας απάντηση. Το ζήτημα εδώ είναι νομίζω λίγο πολύ γνωστό. Έχει καταγγελθεί αρκετές φορές ότι οι υπηρεσίες της αεροναυτιλίας που παρέχονται από τους στρατιωτικούς του αεροδρομίου του Ακτίου και για τις πολιτικές πτήσεις και για το πολιτικό σκέλος του αεροδρομίου αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα λόγω και της υποστελέχωσης που υπάρχει στο κομμάτι αυτό και βέβαια με βάση πρόσφατη απάντηση που είχε δώσει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η συγκεκριμένη υπηρεσία της αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο του Ακτίου παραμένει μη πιστοποιημένη από το δικό μας, έτσι, τον εθνικό φορέα, την ίδια την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Μάλιστα, σε μια απάντηση που είχε δοθεί πρόσφατα στη Βουλή, είχε υποθεί ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες προκειμένου να λάβει πιστοποίηση κτλ. Δεν έχει συμβεί αυτό και τώρα ήρθε και η απάντηση από την Κομισιόν. Είχε κάνει ερώτηση για το θέμα, επειδή το είχε αναδείξει επανειλημμένως η Ένωση των Στρατιωτικών, η Ευρωβουλευτής, η κυρία και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, κυρία Λατινοπούλου. Και η απάντηση του αρμοδίου επιτρόπου ήταν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο ΕΑΣΑ, δεν έχει ακόμα ενημέρωση για το τι συμβαίνει στο Ακτίο.

πούμε ότι αναμένουμε σύντομα και την ολοκλήρωση του έργου του Δήμου Αγρινίου στη βορειοανατολική είσοδο της πόλης, εκεί στο τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως, της οδού πρώην Καρπενησίου. Έχει κατασκευαστεί ο νέος κυκλικός κόμβος, απομένει να τοποθετηθεί η σύμβαση και περιμένουμε από ό,τι φαίνεται εντός των ημερών να δοθεί στην κυκλοφορία. Το έργο, επειδή χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λύγει σύντομα μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί συνολικά για το δεύτερο κομμάτι του, για το δεύτερο τμήμα του, μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Το δεύτερο αυτό τμήμα που θα κατασκευαστεί αυτό τον 1,5 μήνα περίπου που έχουμε μπροστά μας μέχρι να λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορά το κομμάτι αυτού του δρόμου που φεύγει ο δρόμος εκεί από το νέο κυκλικό κόμβο και πηγαίνει προς την Καμαρούλα και προς τις εργατικές κατοικίες της Αγίας Βαρβάρας. Αυτό είναι που θα κατασκευαστεί αυτές τις επόμενες εβδομάδες μέχρι το τέλος Ιουνίου. Νωρίτερα όμως δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία, πιθανότατα και την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα να δοθεί στην κυκλοφορία το κομμάτι αυτό, το οποίο παρεπιπτόντως τις προάλλες που είχαμε εδώ τη διοργάνωση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου είχε ανοίξει, πέρασαν από εκεί οι ποδηλάτες, ήταν οι πρώτοι που πέρασαν, να το πούμε έτσι, είχαν προλάβει, το είχαν ασφαλτοστρώσει, ήταν ok, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχει δοθεί ακόμα στην κυκλοφορία γιατί εκκρεμεί να τοποθετηθεί η σήμανση. Αυτό θα γίνει σε λίγες ημέρες.

Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι πλησιάζει από ό,τι φαίνεται και ο χρόνος που θα έρθει το τελικό κείμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών του νέου κώδικα για την αυτοδιοίκηση. Θα το δούμε λογικά να ψηφίζεται στη Βουλή τώρα στις αρχές καλοκαιριού με βάση τα όσα έχουν υποθεί από την πλευρά του Υπουργείου των Εσωτερικών. Αυτό βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα γιατί αφορά μια σειρά από πολλές και διαφορετικές αρμοδιότητες των Δήμων, των Περιφερειών. Καμιά φορά η εμπλοκή τους με κάποιες αρμοδιότητες υπουργείων ανάλογα για το τι θέμα μιλάμε κάθε φορά. Επομένως υπάρχουν μία σειρά από πολλά και σημαντικά ζητήματα ομολογουμένως που θα μπορούσε να δει κανείς να σχολιάσει. Πάντως ένα από τα ζητήματα που σχολιάζει η Λαϊκή Συσπήρωση εδώ στην Ετωλα Καρνάνια είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι απαλείπτεται και η τελευταία τυπική αρμοδιότητα συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης των περιφερειών σε ζητήματα που αφορούν τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και το ζήτημα της σχολικής στέγης. Αυτή η τυπική υποχρέωση που είχε απομείνει καταγγέλλεται από τη Λαϊκή Συσπήρωση ότι φεύγει από το νέο κώδικα για την αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα όλο το βάρος να πέφτει στους Δήμους, το οποίο ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια το είχαν επομιστεί για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, βεβαίως χωρίς να καταφέρουν να καλύψουν με τις δικές τους δυνάμεις όλες τις ανάγκες. Εξού και τώρα όλη αυτή η μεγάλη κουβέντα που γίνεται για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που γίνεται με ευθύνη και της ανακαινής σχολείων, που γίνεται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υποδομών.

αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
19: αυτό σου πάει τέλεια.
18: Φοράω ένα άλλο.
19: Καλά, αυτό φοβερό.
18: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
19: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
18: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
20: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
18: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
20: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
18: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
20: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
21: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανία στο μικρόφωνο της εκπομπής. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

έναν περίεργο καιρό. Βροχή μας λέει το τραγούδι που επέλεξε ο Γιώργος Κατσούλης. Ούτε να βρέξει θέλει, ούτε να μην βρέξει. Είναι και αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση στο Μεσολόγγι σήμερα. Και πολλοί διερωτούνται που έχουν πάρει αυτό το μαγικό χαρτάκι, αυτή την πρόσκληση, γιατί έτσι είναι, δεν είναι, διατίθενται εισιτήρια για την κεντρική ουσιαστικά εκδήλωση της Μητρόπολης, Αιτωλίας και Καρνανίας. Και αναρωτιούνται αν θα βρέξει. Μακάρι ο καιρός να κρατήσει και να μην έχουμε παρατράγουδα για να γίνει αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση.

Να θυμίσουμε πώς μπορούμε να επικοινωνούμε. info@dedikafm.gr. Εκεί λαμβάνουμε μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, παρατηρήσεις, φωτογραφικό υλικό και βίντεο. Μας στέλνετε αρκετό υλικό και έχει ενδιαφέρον. 2641-039-410 και 39411 οι αριθμοί του τηλεφωνικού μας κέντρου.

Ο Αριστοτέλης γιορτάζει σήμερα, 14 Μαΐου, 14 Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη. Και η Αριστοτελία, ο Τέλης επίσης, χρόνια πολλά. Είναι, λέει, η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία η σημερινή. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μην πάει το μυαλό σας αλλού, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Δεν είναι αυτή η απραξία του «δεν κάνω τίποτα», το λένε έτσι στις μέρες μας, και ως έναν, μια δυνατότητα που μας δίνεται και ανάγεται και σε μορφή τέχνης, the art of doing nothing. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό, μιλάμε για μια διαταραχή στην ομιλία. Είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και το συντονισμό των κινήσεων των χιλιών, της γλώσσας και της γνάθου. Και για να το κλείσουμε, δεν υπάρχει θεραπεία για αυτήν την παιδική απραξία λόγου, ούτε περνάει με την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά έτσι κάπως την ομιλία τους με τη βοήθεια λογοθεραπευτή. Η θεραπεία, διαβάζω, πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εντατική και σταθερή για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το τι έχει γίνει στο διαδίκτυο σε σχέση με την συγκλονιστική, με το συγκλονιστικό αυτό περιστατικό, με την πτώση από τον έκτο όροφο δύο κοριτσιών που φορούσαν τα ακουστικά τους και είχαν πάρει την απόφαση από ό,τι φαίνεται αρκετά νωρίτερα να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη, δεν λέγεται. Κείμενα επικειμένων, μακροσκελέστατα, και βεβαίως έχουν βγει και οι ειδικοί και δίνουν τις δικές τους ερμηνείες, αλλά κυρίως μιλούν για την ανάγκη πρόληψης, για την ανάγκη ενημέρωσης των γονέων, για την ανάγκη οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρον διάβαζα ανάμεσα στις άλλες τοποθετήσεις ένα σχόλιο διαδικτυακό του Ευάγγελου Ορφανίδη, ο οποίος είναι κλινικός ψυχολόγος, και αυτό που έτσι όπως γράφει με απλά λόγια και κλαϊκευμένα για να τα καταλάβουμε όλοι, είναι ότι πάντα λέει στα παιδιά του πάντα προσπάθεια, πάντα αποτυχία, και επικαλείται τον Μπέκετ. Δεν πειράζει, λέει, προσπάθησε ξανά, απότυχε ξανά, απότυχε καλύτερα. Όχι, λέει, γιατί χαίρεται όταν δεν τα καταφέρουν τα παιδιά του, αλλά γιατί ξέρει τι καταστρέφει πραγματικά έναν άνθρωπο. Δεν είναι η αποτυχία, είναι η αποφυγή της. Το να φοβάται τόσο πολύ να μην αποτύχει που τελικά δεν δοκιμάζει τίποτα που να αξίζει. Όταν λες ένα παιδί απότυχε ξανά, του δίνεις άδεια. Άδεια να δοκιμάσει χωρίς να πρέπει να αποδείξει. Άδεια να μην είναι τέλειο για να είναι αποδεκτό. Άδεια να παραμείνει ο εαυτός του, ακόμα και όταν τα κάνει θάλασσα. Μα αυτή είναι η ζωή μας. Άλλωστε, έχει ένα συνονθήλευμα αποτυχιών, προσπαθειών και άλλων έτσι εκφάνσεων. Και τα περισσότερα παιδιά δεν φοβούνται το λάθος, φοβούνται τι σημαίνει το λάθος για την αξία τους. Το δεν είμαι αρκετός. Και αν εκεί βρουν ένα γονιό που δεν πανικοβάλλεται, που δεν διορθώνει αμέσως, που δεν μεταφράζει την αποτυχία σε κάτι δεν πάει καλά με εσένα, τότε συμβαίνει κάτι πολύ δυνατό. Το παιδί μαθαίνει να αντέχει τον εαυτό του, να τον αντέχει στην αποτυχία, και αυτό, αν θες την αλήθεια, είναι ένα από τα πιο σπουδαία ψυχικά αντισώματα που μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί. Όχι να πετυχαίνεις, να μην διαλύεσαι όταν δεν πετυχαίνεις. Και ας αφήσουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Δεν λέω να πηγαίνουν στον γκρεμό και να τους λέμε εντάξει, καλά πηγαίνεις, συνέχισε έτσι. Ας ξεκινήσουμε από τις δραστηριότητες. Τι τα ικανοποιεί και τι όχι. Δεν θα κάνουν τα παιδιά αυτά που θέλαμε εμείς να κάνουμε στο παρελθόν και δεν τα καταφέραμε. Δεν θα ζήσουν τις δικές μας ζωές. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό τους, το σχολικό. Φαίνεται στην πράξη τι τους αρέσει και τι όχι. Αν θέλουν να δώσουν εξετάσεις ή αν δεν θέλουν να δώσουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Αν θέλουν, χωρίς να το υποτιμώ καθόλου, έτσι, το εκτιμώ πάρα πολύ το επάγγελμα. Αν θέλουν να ασχοληθούν με το μανικιούρ και το πεντικιούρ και να μην περάσουν σε μια σχολή που εμάς θα μας έκανε έτσι να νιώσουμε και υπερήφανοι, και θεωρώντας επίσης ότι έτσι θα πάρει ένα χαρτί, αυτό που λέμε, ένα χαρτί, ένα πτυχίο για να είσαι κατοχυρωμένος. Κουβέντα είχαμε ένα παιδάκι γυμνασίου που θα δώσει για lower τώρα, λοιπόν, και μου έλεγε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πιο σημαντικό από το σχολείο, γιατί αν δεν έχω αυτό το πτυχίο δεν θα βρω δουλειά μετά. Και προσπάθησα να εξηγήσω, να κουβεντιάσουμε, να της εξηγήσω ότι όσα πτυχία και να έχει κάποιος, όσες βεβαιώσεις, γιατί για βεβαίωση γνώσεων μιλάμε σε ό,τι αφορά τις ξένες γλώσσες, έχεις, αυτό από μόνο του δεν σου εξασφαλίζει δουλειά, και δεν είναι η ώρα τώρα στα 14 να προβληματιστείς για το επάγγελμα που θα κάνεις στο μέλλον. Και αντί να συζητάμε για παιδεία σε αυτές τις ωραίες, τις κρίσιμες, τις τρυφερές ηλικίες, συζητάμε για το αν θα έχουμε δουλειά αύριο ή δεν θα έχουν τα παιδιά. Λοιπόν, πάντα αντί ο γνώμονας, ο οδηγός να είναι πώς δεν θα είμαι απλώς εγγράμματος αλλά θα είμαι επαιδευμένος, τελικά όλοι καταλήγουμε στο τι δουλειά θα κάνω και πόσα χρήματα θα βγάζω. Και γι' αυτό φτάνουμε στο επίπεδο πολλοί ενήλικες να συχαίνονται τη δουλειά που κάνουν, να μην θέλουν να πηγαίνουν στους χώρους εργασίας τους, να θέλουν να κάνουν κάτι άλλο αλλά να νομίζουν ότι δεν προλαβαίνουν. Και εγώ λέω μετεπιτάσεως ότι αν πραγματικά δεν σας ικανοποιεί κάτι, θα μου πείτε έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά, δεν γίνεται να χάσουμε το μισθό μας.
να δρομολογήσετε την αλλαγή. Και δρομολογείτε με διάβασμα, με σεμινάρια, με κάτι άλλο, με κάτι άλλο. Λοιπόν, επιλογές υπάρχουν. Γιατί το αύριο δεν μπορεί να περιμένει και δεν μπορούμε να ζούμε φυλακισμένοι σε μια εσωτερική φυλακή χωρίς αντίκρισμα.

Έχω ακούσει για τη Βυργιλίου και έχουμε διαβάσει στο σχολείο Ενιάδα. Εδώ τώρα θα μιλήσουμε για Αδωνιάδα, γιατί κάθε μέρα ένα επεισόδιο προστίθεται στην πολιτική αντιπαράθεση, σε αυτή την πολιτική σκηνή που, όπως όλα δείχνουν, έτσι θα γίνει ακόμα το πιο έντονο το πράγμα, αν μάλιστα πάμε και σε εκλογές προς Σεπτέμβρη μεριά, προς τα τέλη του μήνα. Μέσα στο φθινόπωρο έχουμε μια νέα σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το Πασόκ, με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας, ανάρτησή του, κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρίσιος κίνσορ της ηθικής, αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Με αφορμή λοιπόν αυτό το δημοσίευμα που σας έλεγα, σύμφωνα με το οποίο λίγες μέρες πριν το πρώτο μνημόνιο, το κτηματολόγιο νίκησε ακίνητο ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του Προέδρου του Πασόκ. Το ανακαίνισε, λέει, με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και από την πλευρά του το Πασόκ, σε ανακοίνωσή του το πρωινή-πρωινή, χαρακτηρίζει λασπολόγο τον Υπουργό Υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα σχετικά με την ενοικίαση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη και την ανακαίνιση του κτηρίου είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη. Δεν λέει ότι δεν έχει γίνει, λέει ότι είναι νόμιμο, δεν υπάρχει κάποια παρανομία, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης υποθέτει ότι μιλάει για το ηθικός μεμτόν.

Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-270-551 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. I don't wanna talk.

Θες δε θες αυτή η μουσική, Γιώργο, σε πάει λίγο διακοπές και σε πάει λίγο προς Σκόπελο μεριά, έτσι. Λοιπόν, τι ωραία μουσική, αξεπέραστη. Όταν έχεις τέτοια γεγονότα στην πολιτική ζωή του τόπου, τι να πω τώρα, δεν έχεις λόγο να βλέπεις lifestyle εκπομπές, έτσι το ζεις με έναν άλλο τρόπο. Υπάρχει μια συνέχεια στην κόντρα της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τα όσα είπε σε βάρος της πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Από αγωγή εισαγωγή θα πηγαίνουμε και είδαμε και τις αγωγές που έκανε ο, γενικότερα και ο Άδωνης Γεωργιάδης και τον κύριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή του Αλακαρνανίας, πήραν τα βέλη για τα όσα υποστήριξε σε σχέση με, με το σύστημα υγείας, αλλά και το γεγονός ότι ο υπουργός φέρεται να γνωρίζει και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο αυτών των διενέξεων. Φτάνουμε πλέον σε ένα επίπεδο που η δικαιοσύνη καλείται να αποφανθεί.

Ένα θέμα που έχει και πανελλήνια και τοπική διάσταση και τα συζήτησε εδώ με τη Δήμητρα Λαοπόδη στο Δυτικά FM ο κ. Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών και της Ένωσης Καταναλωτών Ετελοακαρνανίας. Τα είπε και σε ρεπορτάζ του Κώστα Χονδρού στη Συνείδηση. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, γιατί το είχαμε αναδείξει και εμείς σε σχέση με τις φερόμενες ως ρευματοκλοπές που γίνονται και τις διαπιστώνει ο ΔΔΕ. Μαθαίνουμε λοιπόν και πληροφορούμαστε από τον κύριο Λεχουρίτη ότι υπάρχει επανεξέταση υποθέσεων που αφορούν αυτά τα πρόστιμα που επιβάλλονται και όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Καταναλωτών υποβλήθηκαν χιλιάδες ενστάσεις και καταγγελίες από πολίτες που αμφισβητούσαν την νομιμότητα και την ορθότητα των διαδικασιών ελέγχου, γεγονός που οδήγησε στην ουσιαστική επανεξέταση φακέλων από την πλευρά του διαχειριστή μετά από παρέμβαση του ΙΝΚΑ. Σε συνεργασία με νομικούς και τεχνικούς συμβούλους προχώρησε στην τεκμηρίωση υποθέσεων που τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί δεν ήταν συμβατά ούτε με το εγχειρίδιο που υπάρχει ούτε με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Έτσι το ΙΝΚΑ δηλώνει ότι προκρίνει πλέον την εξοδικαστική επίλυση διαφορών μέσω ενστάσεων κατά αποφάσεων του ΔΔΕ, ώστε να αποφεύγονται πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές. Ένα ζήτημα που είχε θίξει ο κ. Λεχουρίτης και τώρα θίγεται με αφορμή και αυτή την εξέλιξη είναι ότι αφαιρούσαν τα ρολόγια και έλεγαν να εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ρευματοκλοπή χωρίς να υπάρχει άλλο άτομο μπροστά, δηλαδή ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Αφέθηκαν και αιχμές ότι ενδεχομένως τα συνεργεία που ασχολούνται με αυτό μπορεί να έχουν κάποιο κέρδος. Λοιπόν, το βασικό είναι όταν γίνεται λέει σε καλούμε από τον ΔΔΕ να είσαι παρόν όταν θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί να μην είναι παρόν όταν αφαιρείται το ρολόι και να πούν με βάση ποιες ενδείξεις, με ποιες υπόνοιες επιβεβαιώνεται η ρευματοκλοπή ή έστω εν πάση περιπτώσει αφαιρείται το ρολόι. Και έχουμε πολλά παραδείγματα. Όμως αυτή η εξέλιξη κάτι μας λέει.

0: Είναι ξεκάθαρο ότι από την πλευρά του Ινστιτούτου Καταναλωτών γίνεται λόγος για περιπτώσεις πλασματικής ρευματοκλοπής και μάλιστα θα πάει και αναδρομικά το πράγμα σε βάθος πενταετίας, γιατί υπάρχουν χρήματα που έχουν κατατεθεί, έχουν καταβληθεί και θα πρέπει να επιστραφούν. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06.

0: και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr /radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Καλώς τους ξανά, μαζί Δυτικά Μέρος Δεύτερο, Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο του Δυτικά FM, εδώ στους 92,8. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

νόμιζα ότι είχα ξεφύγει από την εποχική αλλεργία, αυτή που ενδεχομένως ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, με κατερινίτιδες, με κάτι έτσι μπιχαλάκια. Αλλά αυτή η τύπουλα σποβροχία, αυτή η άμμος από τη Βόρεια Αφρική, κάνει τα δικά της νομίζω. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Λοιπόν, όλοι καλά είμαστε στο σπίτι. Οπότε προσοχή συστήνω σε όλους και ελπίζω κάπως να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε λίγο αρρωστημένος ο καιρός. Και εκτός από την υγεία σας, προσέξτε πόρτες και παράθυρα. Γιατί τα ανασφάλιστα παράθυρα, ιδίως όταν βρίσκεστε σε ισόγειο και πρώτο όροφο, που δεν χρειάζεται και πολύ πολύ έτσι αναρριχητική ικανότητα, εκμεταλλεύονται κάποιοι αυτή τη δυνατότητα και μπαίνουν στα σπιτάκια μας. Να, γύρω στα 400 ευρώ βούτυξε από ένα πορτοφόλι, ένα 47χρονος, πήρε και ό,τι άλλο βρήκε χρήσιμο, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ρολόι χειρός, κάτι γυαλάκια, λίου δεν ξέρω, οράσεως τι ήταν, ό,τι του φάνηκε χρήσιμο εν πάση περιπτώσει. Αυτό έγινε προημερών και την επομένη, την Τρίτη για την ακρίβεια, και την επομένη για κάποιο λόγο έλεγχος ήταν. Ήξεραν το πρόσωπό του, είχαν κάποια περιγραφή και τους προξένησε το ενδιαφέρον. Αστυνομικοί της ασφάλειας τον συνέλαβαν το απόγευμα της επόμενης μέρας. Μέρα μεσημέρι είχε γίνει διάρρηξη, η κλοπή. Του πέρασαν χειροπέδες και με τη δικογραφία για κλοπή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ανατολ Ακρανανίας, την έδρα του Αγρινίου. Σε αυτήν αναφερόμαστε. Δεν γνωρίζουμε από τις ανακοινώσεις που μας στέλνουν σε αυτές τις περιπτώσεις από την πλευρά της αστυνομίας, αν πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει κάνει επάγγελμα τις κλοπές ή το έπρατε για πρώτη φορά. Πάντως 47 χρονών, διαρρήκτης, ισόγειο μονοκατοικίας, λες ότι έχει κάτι στο βιογραφικό του παραπάνω.

Βροχή οι ειδήσεις, οι ειδησούλες, ανάλογα πώς το κρίνει κανείς, την πολιτική επικαιρότητα και με τοπικό ενδιαφέρον. Υπάρχει μια συνέντευξη του πρώην Υπουργού, πλέον ανεξάρτητου βουλευτή της Ετωλοκαρνανίας, του κυρίου Σαλμά. Είπε ανάμεσα στα άλλα για το κόστος που εισέπραξε με τη σύγκρουσή του με ένα σύστημα εξουσιών και είπε ότι εκφέρει έναν πολιτικό λόγο που πιστεύει πως βρίσκει ανταπόκριση. Πρόσθεσε πως συντρέχουν λόγοι να παραμείνει ενεργός στην πολιτική, έτσι σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι ουσιαστικά μπαίνει τέλος στην πολιτική του καριέρα, του πρώην Υπουργού. Τη στιγμή λοιπόν που βρίσκουν, λέει, ανταπόκριση οι τοποθετήσεις μου, και γι' αυτό θα παραμείνει έτσι όπως δηλώνει ενεργός στην πολιτική. Τόνισε ακόμα ότι ήταν από τους πρώτους που μίλησε για την προσαρμογή στο ρεαλισμό, τη χρησιμότητα της εφαρμοσμένης πολιτικής μακριά από ιδεολογίες. Τα είπε αυτά ο κύριος Σαλμάς, έτσι λέει. Όσο ήμουν, λέει, υπουργός, άσκησα πολιτική με βάση τα συμφέροντα του κόσμου και όχι με βάση κάποιο ιδεολογικό εγχειρίδιο. Είδατε, για παράδειγμα, ότι δεν υπήρξε πραγματική αριστερή διακυβέρνηση, υπήρξε και πάλι εφαρμοσμένη πολιτική. Ναι, στις πλάτες μας. Άρα, αν δείτε τι λέω εγώ, οι κόμματα της αντιπολίτευσης, θα διαπιστώσετε ότι δεν διαφέρουμε. Συγκλήσεις μπορεί να υπάρξουν, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική περιχαράκωση. Και βεβαίως εκεί ήταν λογικό να τεθεί το ερώτημα, εάν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κόμμα της κεντροαριστεράς. Και το ενδεχόμενο το άφησε ανοιχτό. Οπότε πραγματικά έτσι περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του. Είπε ακόμα πως δεν έχει φτάσει στη συμμετοχή σε κόμμα, ότι είναι σε φάση να δει τι θέλει η κοινωνία από τον ίδιο. Άρα λοιπόν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ο ίδιος ένα φορέα. Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε κάτι διαφορετικό, εκτός από αυτά που περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, που έχουν το δικό τους δημοσκοπικό αποτύπωμα εν προκειμένου. Πάντως ο κύριος Σαλμάς αυτή τη συνέντευξη λέει ότι κόμματα της κεντροαριστεράς που θα ήθελαν να διευρυνθούν, πιθανώς ψάχνοντας να βρουν πρόσωπα που έχουν συγκρουστεί με κόστος με αυτό το σύστημα, θα ήταν στην κατεύθυνση του να αθροίσουν δυνάμεις και όχι να τις παταλύσουν. Λοιπόν, είναι διεργασίες που θα τις δω αφού ζυγίσω πρώτα τι θέλει η κοινωνία από μένα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τηρεί μια στάση αναμονής, να δει έχει νόημα να μπει μπροστά σε κάποιον πολιτικό σχηματισμό. Και από την άλλη, σε ποιον άλλο θα μπορούσε να ενταχθεί. Ποια είναι η γνώμη σας, τι λέτε εσείς? Και επειδή δεν έχουμε δει έτσι πολιτική κομματική απόχρωση στο κόμμα, στο σχηματισμό της κυρίας Καριστιανού, έτσι ένα υποθετικό ερώτημα, θα μπορούσε να συμπλέψει? Το ερώτημα απ' την άλλη είναι αμφίδρομο. Έτσι θα μπορούσε η κυρία Καριστιανού να συμπλέψει με έναν πολιτικό που μέχρι πρόσφατα ήταν στο κυβερνών κόμμα?

Μπορεί όλες οι γυναίκες να μην έχουν αυτό που λέμε μητρικό ένστικτο ή επίσης να μην είναι καλές μητέρες, να μην είναι, πώς να το πω, προορισμένες γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία και το έχουμε δει έτσι σε γεγονότα πολύ πολύ σοβαρά, ότι δεν υπάρχει αυτό το φίλτρο σε όλες, αλλά και στους άνδρες επίσης δεν είναι όλοι γεννημένοι γαγονείς. Όμως μας προκαλεί εντύπωση, πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτή η σπαρακτική συμπεριφορά ενός δελφινιού, ρινοδέλφινο λέγεται για την ακρίβεια, απέναντι στο νεκρό μωρό του, και καταγράφηκε από πολίτες στον Αμβρακικό κόλπο. Είναι, διαβάζω στο δημοσίευμα της Καθημερινής, που είναι καλογραμμένο, συνηθίζει έτσι να έχει καλά και περιστατωμένα κείμενα η Καθημερινή, είναι ίσως η πρώτη περίπτωση θρήνου κοιτόδους, όπως ονομάζεται, στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα βίντεο, η μητέρα παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνώ, αρνούμενη να το εγκαταλείψει και επιδεικνύοντας σύμφωνα με τους ειδικούς πένθυμη συμπεριφορά. Γι' αυτό, και είναι και ο λόγος που το παραθέτω, πέρα από το ότι πραγματικά προξενεί εντύπωση και μας βάζει και σε έναν προβληματισμό για τις ευαισθησίες μας, για τις ανθρώπινες ευαισθησίες και πολλές φορές την αποκτήνωση στην οποία έτσι περνάμε, οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε πολίτες, επαγγελματίες και τουρίστες να μην πλησιάζουν το δελφίνι, καθώς ίσως του εντείνουν το στρες που ήδη βιώνει και οδηγήσουν σε απρόβλεπτη ή και επιθετική συμπεριφορά. Μαρτυρίες λοιπόν από επαγγελματίες της θάλασσας στην περιοχή του Αμβρακικού, καθώς και συνεργάτες της μονάδας βιοπαρακολούθησης θαλάσσιων θηλαστικών του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λένε ότι κάθε προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα του ρινοδέλφινου, η οποία προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό από τους ανθρώπους και τα σκάφη. Γι' αυτό λοιπόν είναι σωστό να μην προσεγγίζουμε το δελφίνι, να διατηρήσουμε μεγάλη απόσταση ασφαλείας, και αυτό το τονίζει η ανακοίνωση, γιατί η ανθρώπινη όχληση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά αυτή τη φυσική διαδικασία θρήνου που βιώνει το δελφίνι και να έχει και μια συμπεριφορά που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Υπάρχουν βεβαίως και ποινικές συνέπειες. Τα θαλάσσια θηλαστικά προστατεύονται αυστηρά από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Διάβαζα και μια έτσι δημοσίευση από το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτοδών Αρίων, που παρακολουθεί το περιστατικό και λέει ότι πρόκειται για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς τρίνου κοιτόδου στην Ελλάδα. Έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν να μένουν δίπλα στα μικρά τους που έχουν φύγει από τη ζωή, εβδομάδες λέει, ακόμα και μήνες, μεταφέροντάς τα ή παραμένοντας δίπλα τους πριν τα εγκαταλείψουν.

και την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό το συγκλονιστικό, αυτή η συγκλονιστική έτσι πραγματικότητα, βλέπουμε 6 ανήλικα παιδιά να βρίσκονται σε ένα δώμα στο Περιστέρι Αττικής. Έγινε, όχι μία, πολλές φορές έγιναν καταγγελίες. Είναι παιδιά από 3 έτη έως 11, με συγχωρείτε. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση για να γίνουν οι εξετάσεις, να δουν σε τι κατάσταση είναι η υγεία τους, γιατί ζούσαν σε σοκαριστικές συνθήκες διαβίωσης. Και οι αστυνομικοί, είναι λογικό, συμβαίνει να το λέμε στη δημοσιογραφική αργό, δεν πίστευαν στα μάτια του. Πώς να το πιστέψει κανείς αυτό? Είναι σε ένα δώμα 47 τετραγωνικών, μέσα σε ακαθαρσίες, σε ένα περιβάλλον που δεν ζει έτσι ούτε ζώο. Γιατί και τα ζώα θέλουν καθαριότητα, και βλέπω φωτογραφίες προσφάτως από ανθρώπους που τα έχουν δεμένα στα μπαλκόνια, γεμάτο τέλος πάντων ακαθαρσίες, με αποτέλεσμα και να γίνεται και εστία μόλυνσης για όλη την πολυκατοικία, πάλι στην Αττική αυτό. Συνελήφθησαν οι γονείς, είναι μεταξύ 33 και 37 ετών, και μετά θα δουν οι κοινωνικές υπηρεσίες τι θα κάνουν για να προστατέψουν αυτά τα παιδιά. Άργησαν κάπως. Νομίζω ότι τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Στο χαμόγελο του παιδιού είχαν φτάσει άλλες δύο καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν το συγκεκριμένο σπίτι, και είχαν γίνει και αναφορές στην εισαγγελία ανηλίκων. Η γιαγιά των παιδιών υποστήριξε ότι η οικογένεια βρισκόταν στο συγκεκριμένο σπίτι μόνο για λίγες μέρες και είπε ότι θα ζητήσει την επιμέλεια των ανήλικων εγγονιών της, άρα δεν ισχύει ότι είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς. Και αντιλαμβάνεστε, έτσι, άνθρωποι νέοι δεν έχουν έτσι τη στοιχειώδη λογική, δεν ξέρω αν έχουν το ακαταλόγιστο, αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, αν θα υποβληθούν σε έλεγχο από ψυχίατρο. Λοιπόν, αλλά υπήρχε αυτή η κατάσταση και τα παιδάκια φαίνεται ότι υπέφεραν. Αντιλαμβάνομαι ότι η συνέχεια θα είναι αυτή που όλοι φαντάζεστε σε σχέση με το ποιος θα πάρει ή όχι την επιμέλεια, και μακάρι τα παιδιά να βρουν μια αγκαλιά, μια στέγη, και να μεγαλώσουν όπως πρέπει, όπως όλα τα παιδιά.

Και τελικά, όπως λέει το τραγούδι, το ιταλικό που ακούσαμε πριν, θα το πω για πολλωστή φορά, είναι μια ευκαιρία τέτοια περιστατικά να μας προβληματίζουν και κυρίως να μας δείχνουν το δρόμο για το γεγονός ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα στόματα, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια, να μην κάνουμε ότι δεν συμβαίνει και να μην φοβόμαστε τις συνέπειες. Ότι θα εμπλακούμε, δεν έχω καμία δουλειά να εμπλακώ. Μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για κοινωνική ευθύνη, την οποία όλοι έχουμε. Δεν είμαστε, συμβιώνουμε, όλοι μαζί ζούμε, συζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και δεν γίνεται να μην βλέπουμε τι συμβαίνει δίπλα μας.

Και σε σχέση με την ένοπλη ληστεία που έγινε στην κάτω τη Θωρέα και τελικά έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας οι δράστες, οι ένοπλοι, έβλεπα στην Καθημερινή ότι ένα αυτοκίνητο, συγκεκριμένα έτσι ένα μικρού κυβισμού, είχε χρησιμοποιηθεί σε ένοπλη ληστεία, στην ένοπλη ληστεία στην κατοχή Αιτωλοκαρνανίας. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τον Απρίλιο του 25, και 13 μήνες αργότερα βρέθηκαν λόγω αυτού του αυτοκίνητου στα ίχνη των νεαρών ληστών της Θωρέας. Λοιπόν, μετά τη ληστεία της τράπεζας στο Μεσολόγγι, είχε κινηθεί αυτό το αυτοκίνητο, το Fiat Punto, προς τον ομό Αττικής και το είχαν υπό επιτήρηση και περίμεναν τα επόμενα βήματα. Βέβαια, κάθε φορά που λέμε κάτι τέτοιο και σχολιάζουμε, πολλοί αναρωτιούνται αν την ώρα που έκαναν τη ληστεία ήταν υπό παρακολούθηση οι ληστές και τι θα γινόταν αν κάτι στράβωνε. Αν, για παράδειγμα, κάποιος αντιδρούσε βία, κάποιος έκανε μια λανθασμένη κίνηση. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά και νομίζω ότι δεν δόθηκαν και απαντήσεις από τις, ούτε από το γραφείο τύπου της αστυνομίας, αλλά είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που νομίζω ότι δεν έρχονται πάντα στο φως.

Και για την ιστορία να πούμε ότι οι κατηγορούμενοι έδωσαν στη δημοσιότητα με τη βοήθεια των συνηγόρων τους σημείωμα, στο οποίο αναφέρουν μεταξύ άλλων: 8 σύντροφοι και συντρόφισσες, αναρχικοί και αναρχικές, βρεθήκαμε όμοιροι στα χέρια του κράτους. Μας έχει απαγγελθεί ένα διεγκωμένο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει απαλωτριώσεις τραπεζών και οπλοκατοχή. Το κείμενο καταλήγει με τη φράση, σύνθημα «Ζήτω η αναρχία». Αντιλαμβάνεστε λοιπόν που πάει το πράγμα, ότι τους δίπλωσαν σε μια κόλλα χαρτί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και για πράγματα που φέρονται να μην έχουν διαπράξει. Καταλάβατε τον όρο, έτσι, απαλωτρίωση. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω μέχρι που φτάνουν οι ευθύνες, και αφού βγαίνεις και καταγγέλεις, να μας πούν μέχρι που φτάνουν οι ευθύνες τους, να αναλάβουν δηλαδή τι έχουν κάνει, ποιες είναι οι πράξεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και πώς διένυμαν τα απαλωτριωμένα χρήματα, να μας πούν επίσης, με βάση τι. Πώς το λένε, πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ή τέλος πάντων φορολογική δήλωση. Να μας πούν πού πήγαν τα λεφτά.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν στην Ελλάδα την ειδικότητα της μηχανολογίας, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 551.

Αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας ότι παρουσιάζεται απόψε για πρώτη φορά επίσημα στο Μεσολόγγι το έργο των Ανδρέα Κατσιγιάννη και Ελίνας Δημοπούλου σε μια μεγάλη μουσική παράσταση μπροστά από τον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγγι, σε σκηνοθεσία της Μίμης Ντενίση. Και είπαμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές. Δεν θα είναι ο Μάριος Φραγκούλης, αν δεν... Ναι, ισχύει αυτό. Είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν θα βρεθεί. Θα είναι όμως εκεί η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Γιάννης Διονυσίου. Και είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που θα γίνει. Γι' αυτό λέω πραγματικά ελπίζω ο καιρός να βοηθήσει. Ακούστηκαν και στο ραδιοφωνικό σταθμό Μεσολογγίου έτσι ειδικά ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη, το Φεγγάρι Ολόχρυσο. Είναι ένας ύμνος για τη φυσική ομορφιά και την ατμόσφαιρα του σημερινού Μεσολογγίου. Μακάρι να μπορέσετε πολύ να τη δείτε αυτή την εκδήλωση, να την δείτε από κοντά. Βεβαίως το θετικό είναι ότι το υλικό αυτό θα υπάρχει και ηχογραφημένο για να μπορούν να το ακούσουν ακόμα περισσότεροι.

9. Επίσης πολύ σημαντικό μουσικό γεγονός. Μια συναυλία αφιέρωμα στον Κώστα Χατζή. Γνωρίζετε το όταν κοιτάς από ψηλά, ας πούμε, το λέω και για τους νεότερους ή μεγαλύτερη ηλικία. Γνωρίζουμε πολλά ακόμα έτσι τραγούδια του. Αυτή τη συναυλία τη διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλαρμονικών και Χοροδιών Ελλάδας με τη συμμετοχή της Χοροδίας Αγρινίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου, γιατί είχε γίνει γνωστή μια άλλη ημερομηνία, στις 9 το βράδυ. Είναι μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο και τα τραγούδια του Κώστα Χατζή. Σε κάποια έτσι ξεχωριστά κομμάτια έχει συνδέσει τη μουσική του πορεία με τη Μαρινέλα, που πια δεν είναι στη ζωή. Αλλά είναι σημαντικό λοιπόν να τον δούμε από κοντά, να δούμε τι έχουν ετοιμάσει και να τον χαρούμε.

Και επειδή η ακτινοβολία του Μεσολογγίου είναι και διεθνής και πανελλαδική, να πούμε ότι ο Δήμος της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ανακοίνωσε τη δυναμική του παρουσία στις εκδηλώσεις μνήμη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις εκδηλώσεις μνήμης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κορυφαία επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο της ηρωικής φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων. Και στο πλαίσιο αυτό, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενηθεί η μεγάλη εικαστική έκθεση με τίτλο Μεσολόγγι από την Πολιορκία στην Αθανασία. Είναι μια σπουδαία σύμπραξη των δύο Δήμων και περιλαμβάνει σπάνια ιστορικά κοιμήλια με τις συλλογές του Ιστορικού Μουσείου Διέξοδος, του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Τα εγγένεια θα γίνουν αυτό Σάββατο στις 7.30 από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Γάκη, και θα είναι παρόν ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο κύριος Σπυρίδων Διαμαντόπουλος.

0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Λιβάνου, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αφθόντου σπηρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, αλλά και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσω αναρτησής του μετά από δημοσίευμα σχετικά με ένα κίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα του και στη συνέχεια του ιδίου, το οποίο ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος 2 φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, ήταν η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, προαναγγέλθηκε προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Την προσεχή 5η, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Χιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
13: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρετικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γιαργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία, αν σ' αρέσουν τα παραπολιτικά, αν ακούτε δηλαδή την εκπομπή για κουτσομπολιά, παραπολιτικά, παρασκήνια, είναι μια χαρά μέρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν όλα αυτά τα θεωρείτε λίγο βαρετά και ψάχνετε πραγματικές ειδήσεις, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές. Η μόνη είδηση που υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Νότης θα πει τη δικιά του, είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας.
1: Καλά, δεν είναι είδηση, είναι είδηση άρα.
0: Αυτό.
1: Δύο μεγάλες υπερδυνάμεις συναντιόνται σήμερα και θα έχουμε.
0: Και καλά που έχουμε και τους Κινέζους και μας θυμίζουν τι λέει ο Θοδικηδίδης, γιατί εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ασχολούμαστε με διάφορα άλλα ξένα ρητά μεγάλων ανδρών. Ενίοτε κανέναν ποιητή Έλληνα τον βάζουμε στις.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως ο Σίνα λέει για την παγίδα του Θοδικηδίδη.
0: Εντυπωσιακό, διότι πολλοί μάθανε. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, αν ρώταγες πριν το Σιτζιπίν, κανείς δεν ήξερε. Και εγώ κάτι, για να
1: έχει
0: μην κάνω κι εγώ το λόγιο, κάτι θυμόμουν, αλλά τώρα το ξαναθυμήθηκα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι η θεωρία όπου μια κυρίαρχη δύναμη απειλείται από μια ανερχόμενη δύναμη και έτσι δημιουργείται σύραξη. Αυτό έγινε μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. Στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Ακριβώς. Το ίδιο φαίνεται να πάει να συμβεί τώρα μεταξύ Κίνας και Αμερικής και γι' αυτό το είπε ο Σι Τζιπίνγκ. Συμβαίνει καμιά φορά και στα κόμματα, πρέπει να σου πω, διότι άμα είσαι κυρίαρχη δύναμη και δεν πιστεύεις ότι απειλείσαι από κανέναν, έρχεται ξαφνικά μια ανερχόμενη δύναμη και δεν κατάλαβες τι σε χτύπησε. Τυχαία το λέω, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο.
1: Αλλά... εγώ βλέπω εδώ hard rock πάλι τώρα. Βλέπω ξαφνικά η κυβέρνηση αρχίζει να βγάζει διάφορα θέματα.
0: Τώρα μπαίνουμε στα παραπολιτικά.
1: Διάφορα θέματα από εκεί, από εκεί για να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι προτιμάει.
0: Υπάρχει μια βεντέτα με τον Ανδρουλάκη, ναι, η οποία δεν θα κοπάσει.
1: Ναι.
0: Παλιά λέγαμε ότι η βεντέτα αυτή ξεκινά με πρωτοβουλία του Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει με τίποτα τον Μητσοτάκη.
1: Για λόγω των υποπλοκών, βέβαια. Έτσι.
0: Τώρα φαίνεται ότι και η κυβέρνηση έχει βάλει ως βασικό της στόχο τον Ανδρουλάκη, δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαδί. Και τώρα η αφορμή για το σημερινό καυγά ήταν ένα δημοσίευμα του Μόνο Νιούς που έλεγε, για όσους δεν το ξέρετε το αναφέρω, ότι ο Ανδρουλάκης λίγο πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονία, ο Μαρίνος Ανδρουλάκης, μίσθωσε ένα κτίριο στο κτηματολόγιο και εισπράττει από τότε ένα τίμημα περίπου 10.000 ευρώ το μήνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο είπε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, όλα νόμιμα γίνανε, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα για το αν την εποχή του μνημονίου πας εσύ και εισπράττεις ένα παχυλότατο τίμημα. Η δική μου σκοπιά, πες τη δική σου αν θες Νότι, είναι ότι άμα έχεις μια περιουσία και έχεις μια δυνατότητα να την αξιοποιήσεις, και γιατί να μην το κάνεις. Αλλά αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τον Ανδρουλάκη, ισχύει για όλα τα κόμματα και όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή...
1: και τώρα στις παραμονές όλα αυτά που γίνεται να φέρνεις ένα τέτοιο θέμα, είναι λίγο παράξενο. Άσε που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο Ανδρουλάκης πληρώνεται ως ευρωβουλευτής, άρα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό. Θα μπορούσε πράγματι να τα είχε φέρει εδώ.
0: Άκου, σε όλα υπάρχει μία βάση κριτικής, αν θες την παίρνεις, αν θες δεν την παίρνεις. Ναι. Στο ακίνητο του Ανδρουλάκη, αυτό που λένε είναι ότι εσύ, φίλε μου, κολυμπάς στα εκατομμύρια και μας λες για τους φτωχούς δεν μπορείς να τους καταλάβεις γιατί είσαι πολύ πλούσιος. Αυτή η κριτική γίνεται κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα γίνεται και για το Πασόκ. Σε ό,τι αφορά την κατάθεση του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Ανδρουλάκη, η κριτική που δέχεται είναι ότι άμα πιστεύεις στην πατρίδα σου και στην οικονομία της, άμα είσαι 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό, το φέρνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτό το οποίο λες. Ναι,
0: εγώ όχι απαραίτητα.
1: Εγώ θα έκανα
0: δικαίωμά του είναι τα λεφτά του, καθένα θα τα έχει όπου
1: νομίζει. Θα έκανα κριτική στον Ανδρουλάκη ότι δεν είναι δυνατόν να θες να γίνεις πρωθυπουργός και να μην ελέγχεις το πόθεν αίσιο σου πριν το καταθέσουν και να έχει ξεχάσει ο λογιστής σου 1 εκατομμύριο.
0: Για αυτό σου λέω.
1: Δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, το έχει ξαναδηλώσει τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ευρωβουλευτής που μπαίνουν στο εξωτερικό.
0: Όπως πολύ σωστά είπες, όλα αυτά δείχνουν ότι θα πάμε σε μια κολλασμένη προεκλογική έτσι. Περίοδο. Διότι αυτοί οι καυγάδες είναι μόνο μεταξύ Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ.
1: Αισθάνομαι
0: φανταστείτε
1: ότι...
0: τώρα άμα θα μπουν στο παιχνίδι οι Καριστιανού.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Αισθάνομαι πως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι, γιατί θεωρεί τον Τσίπρα πολύ πιο εύκολο αντίπαλο. Με όλα αυτά που έχουν, με τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουν, είναι μια εύκολη ας πούμε αντιπαράθεση. Ενώ με τον Ανδρουλάκη τι θα του πει. Το Ανδρουλάκη, το Πασόκ ψήφισε μνημόνιο, ότι η Νέα Δημοκρατία μίλωσε για τα Ζάπια και είπε όχι στα μνημόνια.
0: Ναι, και είναι και μια δύναμη που δεν έχει κυβερνήσει. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο του Πασόκ, ότι έχει χρόνια να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να το πει ότι ευθύνεται για τα λάθη του Πασόκ των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί και γι' αυτό να το κάνω.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό που είπε το οποίο είναι τελείως τρελό. Είπε, κάπου χτες μιλούσε ο Τσίπρας και είπε ότι εμείς λέει παραδώσαμε τη ΔΕΗ με κερδοφόρα.
0: Αλλά ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Δεν σχολιάστηκε στον πριν. Ενώ ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
0: Ότι γιατί κοιτάνε τον Ανδρουλάκη, δεν κοιτάνε τον Τσίπρα.
1: Την παρέδωσαν με 500, μου φαίνεται, εκατομμύρια.
0: Δεν έβγαινε η μισθοδοσία. Ναι. Αν δεις τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού του 19 και του φθινοπόρου, υπήρχε μια αγωνία στην τότε διοίκηση της ΔΕΗ πώς θα βγει η μισθοδοσία του μηνός. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος να σου λέει. Ή εμένα, εγώ εξοργίστηκα και με κάτι άλλο. Άκουσα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή να λέει ότι η κυβέρνηση ευθύνεται που οι δύο μαθήτριες αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Επειδή λέει δεν υπήρχαν βουλευτές στην αίθουσα της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλούσε, έκανε ένα άλμα λογικής και είπε φταίει η κυβέρνηση. Ούτε εκεί απάντησε. Η κυβέρνηση. Εγώ περίμενα να αντιδράσει σε αυτό.
1: Αυτά είναι λαϊκισμοί τρελοί.
0: Αλλά.
1: Και δεν μπορεί να. Τώρα, παιδιά, υπάρχουν θέματα. Τώρα, φταίει η κυβέρνηση για αυτό το τραγικό πράγμα που έγινε.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή αποφάσισε ότι στις 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις διώξεις που έχουν δεχθεί η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Την ίδια μέρα επιμένουν τα δημοσιεύματα ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εκεί θα γίνει άλλος ένας πόλεμος αν συμβεί αυτό, διότι θα συμπέσει με την αντιπαράθεση στη Βουλή. Ήδη διαβάζω δημοσιεύματα ότι η κυρία Καριστιανού το ετοιμάζει πυρετοδό στο κόμμα και την επικοινωνία έχει αναλάβει ένας συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος του Open, στενός συνεργάτης του εκδότη Ιβάν Σαββίδη, για να τα λέμε όλα και να καταλαβαίνετε τώρα και τι εννοούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά που λέμε. Και την επόμενη μέρα, αυτό θα γίνει την 5η-21, την Παρασκευή 22 θα έχουμε τη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εκεί θα γίνει χαμός.
0: Και στα δύο θα γίνει
1: γιατί
0: χαμός.
1: Γιατί το 151 το έχει η κυβέρνηση να περάσει τον νόμο να μην περάσει η προανακριτική επιτροπή. Στο άλλο που είναι 120 και θέλει να το κάνει 151 η κυβέρνηση.
0: Ναι, λέγεται ότι πόλεμος. Θα επικαλεστεί μια διάταξη του συντάγματος που πράγματι υπάρχει. Μάλλον. Συγγνώμη, του κανονισμού της Βουλής, όχι του συντάγματος, ναι. Που λέει ότι αν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε δεν φτάνουν οι 120 θετικές ψήφοι για να
1: συσταθεί
0: συγκροτηθεί
1: η
0: επιτροπή. Χρειάζονται απαραίτητος 151 που η αντιπολίτευση δεν τις έχει.
1: Ναι.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπλοκάρουν την εξεταστική. Και στις
1: και
0: δύο μέρες χαμός
1: να
0: θα
1: πει
0: γίνει.
1: Κάποιος ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έτσι.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν είναι, είναι μια επιτροπή η οποία
0: ναι,
1: συζητάει
0: γιατί
1: ένα θέμα.
0: Αυτό. Γιατί άμα γίνει εξεταστική επιτροπή δεν θα κληθούν οι τρεις πρωταγωνιστές να καταθέσουν. Ξέρει η κυβέρνηση ότι όλο το καλοκαίρι θα καλούνε μάρτυρας. Δεν θα κληθεί μόνο ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ενδεχομένως ο δικαστής Τζαβέλας, ο πρόεδρος του Αριοπάγου, που τώρα, και τώρα ζητούν να καταθέσει στην Επιτροπή Διαφάνειας. Αλλά τώρα θα γίνει και μια δεύτερη τρίπλα. Επειδή το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι η εξεταστική θα απορριφθεί, ζητάνε ήδη ο διοικητής της ΕΥΠ και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μάλλον, να καταθέσουν στη ροπή θεσμών και διαφάνειας, όπου εκεί και η μειοψηφία μπορεί να καλέσει μάρτυρες. Άρα η κουβέντα θα γίνει.
1: Τέλος λοιπόν, πάντων, εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση να είναι πιο τολμηρή σε αυτό το θέμα. Την κυνηγάει αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρή.
0: Ατολμηρή είναι. Αυτό. Επειδή είναι τολμηρή, δεν θα το κάνει. Αν ήταν άτολμη, θα το δεχόταν. Επειδή είναι τολμηρή, σου λέει: άκου να σου πω τώρα. Στις δημοσκοπήσεις, εμείς γιατί κάνουν δημοσκοπήσεις γι' αυτά, βρίσκουμε ότι το 1,6% ενδιαφέρει για τις υποκλοπές. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το 1,6% θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Βάλτε το λοιπόν να συζητηθεί το θέμα. Για να μην σε κατηγορούν ως ενορχιστρωτή της εγκάλυψης και όλα αυτά.
0: Ότι δεν θα
1: ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει βγει ένα δικαστήριο και έχει πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Νομίζω πως δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να μην συζητάει περισσότερο, να μην αφήσει αυτό το θέμα να συζητηθεί περισσότερο.
0: Αυτά. Τώρα, έχουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι όσοι θέλουν να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα για να θολώσουν λίγο την εικόνα του συνεδρίου, που έτσι κι αλλιώς θολή θα είναι, γιατί δεν περιμένουν και τίποτα. Είχαμε χθες την παρέτηση της υποψηφίας βουλευτού. Έκανε και ένα φεγγάρι βουλευτής, νομίζω.
1: Ναι, για ένα μήνα, νομίζω.
0: Ναι, τον Μάιο του 23, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία με μια επιστολή της αναφέρει ότι τέθηκαν ζητήματα αξιοπρέπειας και γι' αυτό αποχωρεί από το κόμμα. Τώρα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, δεν θα τις αναφέρουμε. Οι μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη δεν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία,

0: στην ίδια περιφέρεια.
1: Ακούγονται διάφορα ονόματα, τα έχουμε πει, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Τώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι υπάρχει και μια κοινή πλατφόρμα, να το πω έτσι, 12 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από κοινού καταγγέλουν το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου. Και αυτοί, έχω την αίσθηση, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, το κάνουν σαν να κρέμασαν μια ταμπέλα που να λέει ψάχνουμε και εμείς στέγη, άμα ενδιαφέρεται κανείς να μας το πει, γιατί είμαστε ανοιχτοί.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία των μεταγραφών ανοίγει κανονικά πια λόγω των εκλογών. Δεν το κάνει μόνο το Πασόκ που προσπαθεί να πάρει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας που λέγεται ότι θα πάρει κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς το παρόν από ό,τι διαβάζω δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο του να μιλήσει με κανέναν, και είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε αναμένα κάρβουν να σου λέει «Αι γούστα να μας αφήσει απ' έξω να μείνουμε».
0: Ναι, αλλά προσπαθεί να δείξει μια καινούριο πρόσωπο. Αν αρχίσει να φέρει τους ίδιους του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχαν πριν.
1: Μα γι' αυτό δεν έχει σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο. Αλλά πάλι πολλά νέα πρόσωπα μπορείς να βρεις. Θέλω να πω ότι η μεταγραφική περίοδος άνοιξε και όσο προχωράμε θα απλωθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί και Καριστιανού κάποιος θα πάρει. Μην ακούτε που λέει δεν θα βάλω στους συνδυασμούς κανέναν από όσους έχουν χρηματίσει στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων. Και τι θα κάνεις? Θα βγεις στη γύρα και εσύ και ο Τσίπρας και όλα τα άλλα κόμματα.
0: Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει.
1: Θα βάλεις και κανέναν πρώην βουλευτή.
0: Το άλλο δεν είπες, ότι σήμερα μιλάει. Σήμερα δεν μιλάει ο Καραμαλής κάπου στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, πράγματι, μιλάει. Έχεις αγωνία.
0: Περιμένω να δω αν θα πει κάτι για αυτά που του είπε ο Γιούγκερ. Που είπε ότι αφελώς τον πίστεψε.
1: Τον πιέζουν κάποιοι δικοί του ότι δεν μπορείς να αφήνεις τον Γιούγκερ. Μιλάμε για το ντοκιμαντέρ Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, το χιλιοστό. Στο τελευταίο επεισόδιο ο Γιούγκερ είπε πως με γέλασε έτσι ο Καραμαλής με το έλλειμμα,
0: ναι,
1: και ήμουν αφελής που τον πίστεψα. Μπορεί και να απαντήσει,
0: να
1: το βράδυ θα ξέρουμε και αύριο θα σχολιάσουμε.
0: Θα
1: μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει ποτέ σε αυτά,
0: ναι.
1: Για να δούμε αν θα το κάνει τώρα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες, σας δώσαμε έτσι ένα γενικό περίγραμμα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις.

0: γνώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Πεζή σημειώθηκε το πρωί στα Ανοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Φορτηγό παρέσυρε 79χρονη γυναίκα τραυματίζοντας την θανάσιμα. Συνελήφθη 45χρονος, ο οποίος εχθές το βράδυ, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και άρχισε να κινείται αντίθετα στην οδό Κοδρικτόνος. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές μπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος μου στέλνει μηνύματα και με αφαιρούν οι συνάδελφοι.
1: Δεν μπορείς να διαβάζεις μηνύματα και να μιλάς.
0: Το κάνω ταυτόχρονα. Διαβάζω και μηνύματα, μιλάω και όλα, αλλά καμιά φορά μπερδεύομαι. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρχημάκη.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή είστε και νέος πολιτικός, εμείς δεν θα σας ρωτήσουμε ούτε για τις καταθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε για το ακίνητο που νίκιαζε, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής. Μια λογική παραπολιτική, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Τη λάσπη στον ανεμιστήρα.
0: Αυτό όμως που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι πώς νιώθει ένα νέο παιδί που μπαίνει στην πολιτική, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και διαπιστώνει ότι τα κόμματα που θεωρητικά κάπως συμπίπτουν σε ορισμένα θέματα οι απόψεις τους, να μην μπορούν να συνεννοηθούν ούτε σε μια κορυφαία διαδικασία που γίνεται κάθε 10 χρόνια τουλάχιστον στη χώρα μας, την αναθεώρηση του συντάγματος ή σε κάποια άλλα ζητήματα που μπορεί να καταθέτετε εσείς την πρόταση να μην την ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ή να την καταθέτει η Νέα Δημοκρατία και να μην την ψηφίζετε εσείς ενώ συμφωνείτε.
2: Υποθέτω αναφέρεστε στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην δώσει τους 180, να μην συμμετέχει στην πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην προτείνουσα Βουλή και να μπορέσει να δώσει την συνένεση στα άρθρα στα οποία υπάρχει
0: ακόμα
2: σύγκρουση
0: ακόμα και στην περίπτωση που θεωρητικά
2: αναθεωρητική.
0: Ναι, ναι. Ακόμα, αναφέρουμε στην περίπτωση ότι ακόμα
2: να
0: ολοκληρώσω και θα τα πείτε ό,τι θέλετε. Ακόμα και στην περίπτωση που πει η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αυτό το άρθρο είναι σωστή. Την υπερψηφίζουμε. Άκουσα έναν βουλευτή σας να λέει, ακόμα και έτσι εμείς θα καταψηφίσουμε τη δική μας πρόταση. Αυτό είναι που δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Πιστεύω ότι αναφέρεστε στον κύριο Γλαβίν, ο οποίος δεν είπε αυτό. Έκανε μια ανάλυση, η οποία είναι η ίδια ανάλυση, θα σας κάνω και εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Η Βουλή η οποία θα συνεδριάσει τώρα είναι προτείνουσα Βουλή. Άρα δεν μιλάμε για το περιεχόμενο των άρθρων.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τα άρθρα τα οποία θα είναι προς αναθεώρηση.
0: Ναι.
2: Το περιεχόμενο των άρθρων, και αυτά τα άρθρα πρέπει να περάσουν με 150 βουλευτές. Το περιεχόμενο των άρθρων πάντοτε αποφασίζεται στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία είναι η επόμενη. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι μια Νέα Δημοκρατία, η οποία μας είπε, για παράδειγμα, εμπιστευτείτε με και πηγαίνετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με 150. Mm-hmm. Και θα τηρήσω το συνταγματικό έθιμο της υπερκομματικότητας και δεν το τήρησε. Είναι δύσκολο και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει κάνει να την εμπιστευτούμε σε σχέση με το περιεχόμενο.
0: Απολύτως κατανοητό.
2: Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα έχουμε από τώρα τις προτάσεις μας στο δημόσιο διάλογο, θα συζητήσουμε και στην επόμενη Βουλή, όποιο γίνεται το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών,
0: στην επόμενη πολυκομματική Βουλή,
2: θα έχουμε ήδη συγκροτήσει τις όποιες πολιτικές συμφωνίες ή αντιθέσεις πάνω στις οποίες θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα.
1: Άρα θα πείτε λοιπόν ότι εγώ συμφωνώ σε αυτό το άρθρο και θα τα ψηφίσω στην επόμενη Βουλή.
2: Και γι' αυτό τον λόγο θέλω να σας πω, για να ξεφύγουμε και από αυτή τη συζήτηση. Mm. Μία από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι να απαιτείται πλειοψηφία 180 και στις δύο Βουλές. Και στην προτείνουσα και στην αναθεωρητική. Προκειμένου να ξεφύγουμε.
0: Κύριε Καρχημάκη, σε μια Βουλή με 9-10 κόμματα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
2: Από αυτόν τον θεσμικό ακροβατισμό, ξέρετε κάτι?
0: Αν ίσχυε αυτό που λέτε τώρα, άρα θα έπρεπε να αποφασίσουμε τώρα ότι δεν θα ανανεωθεί το Σύνταγμα.
2: Γιατί
0: αν απαιτούσε από τώρα 180 και 180 στην επόμενη Βουλή.
1: Θα το ψήφισε, λέει τώρα 180.
0: Μα δεν θα φτάνανε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία μαζί για να βρουν 180.
2: Για ποιο λόγο να είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε?
0: Γιατί μόνο οι δυο σας μπορείτε κάπου να συμφωνήσετε. Οι άλλοι δεν συμφωνούν πουθενά.
2: Το Σύνταγμα είναι η πολιτική χάρτα της χώρας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι η πολιτική χάρτα δύο κομμάτων. Προφανώς χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις και αυτό είναι και προϋπόθεση της υγείας του πολιτικού συστήματος.
1: Εντάξει, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ούτε για τις ανεξάρτητες επιτροπές, κύριε Καρχημάκη, τα δύο κόμματα.
2: Φανταστείτε να πηγαίναμε σε μια αναθεώρηση συντάγματος με λιγότερους από 180 βουλευτές, δηλαδή με λιγότερα από τα 3/5 του κοινοβουλίου. Είναι αυτή η αντιπροσωπευτική της ευρύτερης συνένεσης στην κοινωνία? Το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική γεωγραφία ή απλά και μόνο να μπορούμε να έχουμε ένα μονοκομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε με προτάσεις στις ανεξάρτητες αρχές και σε μία από αυτές υπήρξε συμφωνία. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Κοκλαμάνη για ποιο λόγο επέλεξε να μείνει ορφανή η αρχή στην οποία υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την ηγεσία της.
0: Γιατί λέει επαναχωρήσατε στη δεύτερη.
2: Μα αυτό δεν υπήρχε συμφωνία, με συγχωρείτε.
1: Καλά, δεν υπάρχει ούτε αυτό είναι επιχείρημα.
2: Για να υπάρξει επαναχώρηση και επίσης με συγχωρείτε.
1: Πρέπει όμως να προχωράμε. Πρέπει να συμφωνούμε σε κάτι για να γίνει
2: προφανώς,
1: να προχωρήσει η χώρα.
0: Εμείς γι' αυτό στεναχωριόμαστε.
2: Προφανώς πρέπει να συμφωνούμε.
0: Γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα.
2: Και να σας πω κάτι. Εγώ θα μεταφέρω το ερώτημά σας σε άλλα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου επιτρέπει στις μεγάλες πολυεθνικές να κάνουν πάρτι με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα στα ράφια, ενώ ρυθμίζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δίκιο έχετε. Μα δεν είπαμε ότι έχετε άδικο σε ό,τι λέτε.
2: Και μάλιστα κάτι το οποίο κάποτε το είχε σηκώσει και υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Κερακάκης.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο διαφωνεί η κυβέρνηση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, στην κατάργηση της Golden Visa και την αντίστοιχη θέσπιση μιας επενδυτικής βίζας. Αντί να έρχονται Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλοί και να φελμίζουν ελληνική περιουσία, να επενδύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, όχι σε ντουβάρια. Για ποιο λόγο διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική, με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με δεδομένο ότι έχουμε ένα νέο ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης. Δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Εμείς δεν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει λάθη. Λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ, παρότι βάλεται από τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικός πολιτικός στόχος πλέον, θα μπορούσε σε κάποια πράγματα να πει «Δεν με νοιάζει εμένα που με χτυπάς. Εγώ κοιτάζω το συμφέρον της χώρας, γι' αυτό σε ένα-δύο πράγματα που συμπίπτουν οι απόψεις μας, εγώ θα το κάνω».
2: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι πάνω απ' όλα βάζει το εθνικό συμφέρον και την κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο προσήλθαμε με προτάσεις συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε πει από τώρα, ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι και να δούμε πού μπορεί να υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με το σύνολο του κοινοβουλίου. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η ευκαιρία του πολιτικού συστήματος να κοιτάξει τον εαυτό του στο καθρέφτη, ναι, και να πει τι πάει λάθος και να γέρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι κορυφαία διαδικασία.
1: Ο κόσμος λέει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Τι θα έκανε το ΠΑΣΟΚ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία αν ήταν κυβέρνηση?
2: Τέσσερα βασικά μέτρα. Πρώτον, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κρύβουν τα κέρδη τους μεγάλες πολυεθνικές και τα μετατρέπουν σε υπερκέρδη. Τα δίνουν στην πραγματικότητα, μετατρέπουν το κέρδος σε δάνειο στη μητρική και τα διώχνουν έξω. Αυτό ρυθμίζει
0: όλη την
2: υπόλοιπη.
0: Αυτό θα χτυπούσατε την ακρίβεια. Πόσα χρήματα θα εξοικονομήσετε?
2: Θέλω να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει μια μάρκα καφέ η οποία στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, κοστίζει 9,80. Στην Ολλανδία κοστίζει 6,80. Αυτό είναι μια διαφορά η οποία προκύπτει από τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταία το 3 ευρώ, μπορεί να είναι, και μικρό, είναι χαμηλότερο στο ΦΠΑ, δεν θα είναι 3, θα είναι 2,80. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταίο το 33%.
1: Και τα άλλα μέτρα που προτείνετε.
2: Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ιδιαίτερα για όσο διαρκεί η κρίση, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την αριθμοποίηση των φορολογικών συντελεστών για τη μισθωτή εργασία προς τα πάνω, έτσι ώστε να μην τα τρώει ο πληθώριος, να μην τα τρώει η φορολογική κλίμακα σε όποια αύξηση. Τέταρτο και βασικό, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στο ναδύρ. Όμως το 1 τρίτο των εργαζομένων στην Ελλάδα εργάζονται σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει χώρος να αυξηθούν αυτοί οι μισθοί, άρα να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία? Θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες είναι ίσοι?
0: Με αυτά τα τέσσερα πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της ακριβίας?
2: Με αυτά τα
0: θα δημιουργείται τέτοιος δημοσιονομικός χώρος που θα γιατρεύει την ακρίβεια?
2: Θέλω να σας πω ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι του δημοσίου. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Αν αυξηθούν οι μισθοί, πέσουν οι τιμές στο ράφι και συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, δεν αντιμετωπίζει ακρίβεια. Αν την ίδια στιγμή που κάνουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν τον πληθωρισμό στο ράφι και βεβαίως την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, εφαρμόσουμε και το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, που είναι το βασικό έξοδο για χιλιάδες νέα παιδιά της ηλικίας μου. Το 70% του εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο πηγαίνει στην Αθήνα στη στέγη.
0: Πράγματι. Αλλά αν, λοιπόν, αν ήταν τόσο εύκολο όπως το λέτε, θα το έκανε η κυβέρνηση.
2: Αν λοιπόν. Με συγχωρείτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάποιες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Και το λέω αυτό διότι ενώ υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία, υπάρχουν τα επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, φαίνεται να έχει μια αιμονή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ασίας του 90. Δηλαδή, χαμηλή μισθή για να μπορέσουν να έχουν εθνικούς πρωταθλητές. Αυτό δεν λειτουργεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία βασίζει την παραγωγικότητά της σε οικονομίες εξωτερικής κλίμακος μέσα από πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργούν οικονομίες εξωτερικής κλίμακος. Η κυβέρνηση έχει ένα άλλο πρότυπο στο μυαλό της. Δεν βγαίνει, δεν πετυχαίνει, αλλά φαίνεται να μην κάνει εγκαταλείψη τις ιδεολογικές της αιμονές. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, μιλάμε και προτείνουμε ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένους πυλώνες και θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την ευθύ επιχειρηματικότητα.
1: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα αυξήσει τη φορολογία στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συμφωνείτε?
2: Εμείς έχουμε πει το εξής απλό. Έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση στη φορολογία μερισμάτων για αξίες μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Τι πάει να πει αυτό? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετοχές αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου, δεν ξέρω πολλούς στον κύκλο μου, και παίρνουν μέρισμα πάνω από 100.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν. Ο κύριος Τσίπρας που λέει αυτό μείωσε η φορολογία μερισμάτων στο 10% για να τη μειώσει περαιτέρω η κυβέρνηση στο 5%. Υψηλή η φορολογία δηλαδή στους εργαζόμενους, χαμηλή στους εκατομμυριούχους.
1: Αυτή ο μέσος όρος στην Ευρώπη στα μερίσματα πόσος είναι?
2: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 15%.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς είμαστε στο
0: 5%. Μια τελευταία ερώτηση έχω εγώ, κύριε Καρχημάκη. Τελικά τις δημοσκοπήσεις τις φοβάστε και τις ασκείτε κριτική όλο αυτό το διάστημα? Θεωρείτε ότι δεν είναι αξιόπιστες με τον τρόπο που γίνεται, ή όλο αυτό γίνεται για να μην παραδεχθείτε ότι τελικά απειλείστε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
2: Οι πολιτικοί χώροι δεν μπορούν να απειλούνται από άλλα κόμματα. Θα έπρεπε να νιώθουν, και εμείς νιώθουμε ότι απειλούμαστε, από το γεγονός ότι η καθημερινότητα γίνεται αβίωτη για τους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, όχι μέσα από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Το πρόγραμμά μας, θέλω να σας πω, ότι φτιάχτηκε σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με τους πολίτες. Πάνω από 1.500 προτάσεις αναθεματικοί κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο του προγράμματός μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν νιώθουμε απειλή. Νιώθουμε απειλή από την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι όλα αυτά που κάνετε, καλώς πιστεύετε εσείς ότι τα κάνετε, αλλά δεν σας προσδίδει κάποιο όφελος. Και αντί αναρωτηθείτε μήπως κάνετε κάποιο λάθος, βάλετε κατά των εταιριών που πραγματοποιούν τις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν υπάρχει βολή εναντίον των δημοσκοπήσεων. Θέλω να σας πω ότι σε ένα πολιτικό τοπίο, το οποίο είναι πολυδιασπασμένο, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, σε μια συνθήκη όπου οι άνθρωποι έχουν να δουν πολιτική νίκη από τις εκλογές, για τη ζωή τους μιλάω, πάνω από 12 χρόνια, πάνω από 13 χρόνια, είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει την κυβέρνηση να έχει ένα ερωτηματικό και να μην μπορεί να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πολιτικός του εκφραστής πριν την κάλπη. Διότι, ξέρετε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς, εγώ το καταλαβαίνω. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε θα αντιμετωπίσω το διεθνή νοφιλελευθερισμό με ένα νόμο και ένα άρθρο. Απέτυχε.
0: Θα τον πίστεψε όμως.
2: Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε θα φέρω την αξιοκρατία. Είπε τον κύριο Λαγαρίδη. Είπε θα φέρω την αποτελεσματικότητα στο κράτος και έφερε το επιτελικό κράτος των παρακολουθήσεων και των απευθείας αναθέσεων. Άρα, όταν επί 15 χρόνια ο κόσμος πράγματι πιστεύει και απογοητεύεται, νιώθει ότι η πολιτική δεν έχει και μεγάλο νόημα, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό είναι το μεγάλο αγώνας του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι απλά να πείσουμε για την ορθότητα των προτάσεών μας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε πετύχει. Είναι να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Ναι. Ότι αυτά αλλά είναι και πρόβλημα λέμε, το ότι όλα είναι άσπρα ή μαύρα. Λέει τώρα ο Λαζαρίδης δεν δείχνει ότι όλα αυτά που έκανε η Δημοκρατία είναι εκτός αξιοκρατίας. Θα συμφωνήσετε σε αυτό, φαντάζομαι.
2: Ξέρετε κάτι, δεν μπορείς να βάζεις τα πράγματα στο ζύγι όταν έχεις τόσο μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή όταν έχεις συνομιλίες για χεράτα. Όταν έχει συνομιλίες.
1: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Όταν έχει συνομιλίες οι οποίες λένε όσο στέκει ο τάδε υπουργός εκεί, μη φοβάσαι τίποτα. Δεν είναι εύκολο να βάζεις, να κάνεις λογαριασμό και να κρατάς τα δεκαδικά. Όταν έχεις το μισό υπουργικό συμβούλιο παρακολουθούμενο και το μισό πολιτικό σύστημα παρακολουθούμενο και κανένα να μην θέλει να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθόταν. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα δεκαδικά. Με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε για τα δεκαδικά.
1: Πάντως, επειδή έχουν γίνει και στο παρελθόν. Επειδή έχουν γίνει στο παρελθόν αυτά και από το κόμμα το δικό σας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην κριτική. Δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα, αυτό προσπαθώ να πω.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά σας λέω, ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ξέρετε, δεν είμαστε. Την πολιτική. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ιστορική αποτίμηση. Είμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Το πηλίκο είναι αρνητικό για τους πολίτες. Μάλλον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για το πολιτικό σύστημα και την αξιοπιστία του. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο με σόκαρε.
0: Πολύ σύντομα, παρακαλώ, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας.
2: Πολύ σύντομο. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες μέρες, 2.000 μέρες χρειάζονται για να υπάρξει πρωτόδικη απόφαση στις υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο δίνεται εκεί? Αν χρωστάς στο δημόσιο, αν χρωστάς στην τράπεζα, επειδή σε χτύπησε η οικονομική κρίση, θες να σε εντάξει στις υποχρεώσεις, αλλά έχασες μια δόση. Θα σε τσακίσουν τα φαντ. Θα σε τσακίσει το κράτος. Αν όμως κάνεις ξέπλυμα. 5,5 χρόνια. Έχεις 5,5 χρόνια να πιάσεις το πολιτικό σύστημα, να πιάσεις, να καθυστερήσεις, να βρεις τρόπο να ξεπλύνεις τα λεφτά σου. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τρελό είναι αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν τις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
13: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
14: Η Μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
17: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
18: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Είτε με επίσημο τρόπο είτε ανεπισήμως, πάντως σίγουρα στο τραπέζι, φαίνεται πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος έσπευσε να βάλει τις κόκκινες γραμμές του σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά. Είπε στον Τραμπ ότι εάν οι Αμερικανοί παρεύουν στο ζήτημα της Ταϊβάν, τότε
11: οι χώρες μας θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση εάν το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως ξέρετε τη διεκδικεί το Πεκίνο, έτσι, δεν αντιμετωπιστεί σωστά.
12: Και όχι μόνο αυτό, αλλά του πέταξε την ατάκα, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα τι του είπε στην ουσία του Τραμπ? Ότι κοίτα, εμείς είμαστε με έναν ερχόμενη δύναμη, αλλά είμαστε σε τέτοιο στάδιο πλέον που σε αμφισβητούμε.
10: Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ παρασκήνιο αυτή η συνάντηση, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Μέχρι τότε, πώς αντιμετωπίζει η ελληνική διπλωματία τις σχεδόν επίσημες αναφορές, να γίνει νόμος δηλαδή στην Τουρκία, το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας? Πού αποσκοπεί και τι σημαίνει αυτή η κίνηση της Άγκυρας?
13: Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας είπε ότι η Τουρκία θα νομοθετήσει κάτι το οποίο θα περιγράφει τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας για την κυριαρχία της Ελλάδος σε ελληνικά νησιά, νησίρες και βραχονησίρες, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει τον Ιούνιο.
14: φανατίζεται ακόμη περισσότερο ο τουρκικός λαός και οι Τούρκοι στρατιωτικοί, που αρχίζουν πλέον και πιστεύουν ότι με τη βούλα είναι αυτά δικά τους, και άρα ενδεχομένως να δούμε μια όψηση της έντασης.
10: Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, ελπίζω πως δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη είδηση, δεν σας ενδιαφέρει, γιατί έφυγε η πρώτη παρτίδα με ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις, και για τα ανασφάλιστα βεβαίως, αλλά και για τέλη κυκλοφορίας και κταίω.
15: Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα. Είναι περίπου 55 εκατομμύρια τα πρόστιμα που αντιστοιχούν και οι οφειλές που αντιστοιχούν στα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι η πρώτη παρτίδα.
10: Είναι η πρώτη παρτίδα. 125.000 και είμαστε ακόμα στην πρώτη παρτίδα. Δηλαδή, πόσα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του μποτιλιαρίσματος, της κίνησης. Δημήτρης Κουλιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
16: Καλό σας μεσημέρι. Το ρυθμό τον δίνουν και σήμερα δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, Σπύρο. Είναι πολλά τροχαία ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί στο λεκανοπέδιο, έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία, και θα αρχίσω με την παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία είχε λόγω τροχαίου προβλήματα και συνεχίζει να έχει λόγω δεύτερου τροχαίου, σχεδόν στο ίδιο σημείο, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, αλλά επειδή είναι μεσημέρι, αρχίζει να φορτώνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεσημεριανό κύμα και θα δυσκολέψει κι άλλο. Στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κίνηση στο τελείωμα της Πειραιός και εκεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Κηφισού ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα τριών τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στην κάθοδο, και έτσι έχουμε μεν χαμηλές ταχύτητες από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, αλλά μποτιλιάρισμα έχουμε μόνο στο ύψος της Αττικής Οδού. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο της Κηφισού. Στην άνοδο προς την Κηφισιά έχουμε στο ύψος του Περιστερίου σημαντικές βραδυπορίες, αλλά δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, maximum 15 λεπτά. Κλείνω με το Σκαραμαγκά, Σπύρο. Αρκετά καλή η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, όχι όμως και η Σχιστού, που όπως εχθές, έτσι και σήμερα πλησιάζει το 1 χιλιόμετρο αναμονής.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και αρχίζουμε βεβαίως από τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών, που αυτή τη στιγμή, τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και την στρατιωτική ισχύ, στη δύναμη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισχυρότερες στον κόσμο και με τις μεγαλύτερες ζώνες επιρροής στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και οι δύο έχουν δείξει τις προθέσεις τους από τις πρώτες στιγμές κιόλας, πριν καν το ταξίδι, αλλά και από την πρώτη συνάντηση, την ανταλλαγή των πρώτων λέξεων, προθέσεις και κόκκινες γραμμές αν θέλετε, και προειδοποίησεις, όπως αυτό που είπε ο Σι Τσιπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα εγώ γίνομαι Κινέζος πρόεδρος. Λέει λοιπόν ο Σι Τσιπίνγκ ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, προσφέροντας σταθερότητα στον κόσμο, να χτίσουμε ένα καλό μέλλον και για τις δύο χώρες. Και του είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, του λέει. Σέβομαι την Κίνα, τη δουλειά που έχετε κάνει, είσαι ένα σπουδαίος ηγέτης, τα γνωστά τα τραμπικά, του λέει εκεί. Βεβαίως αυτά μπροστά στις κάμερες, γιατί πίσω από τις κάμερες, επαναλαμβάνω, ο Κινέζος πρόεδρος, και αυτό που ακούσατε να λέει για την παγίδα του Θουκυδίδη και για αυτά που είπε για την Ταϊβάν, είναι θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα στη σχέση των δύο υπερδυνάμεων. Και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο μαζί μας, γιατί ο Γιώργος είναι από τους πιο έμπειρους συναδέλφους στο Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky και γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
17: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είναι καλό μεσημέρι και για τον πλανήτη, καθώς μιλάμε για τις
10: κυριολεκτούμε.
17: Ναι, γιατί είναι οι δύο, θα λέγαμε, στρατιωτικές, οικονομικές υπερδυνάμεις, ναι, με επιρροή πολύ πέραν
10: από τα σύνορά τους,
17: των συνόρων τους. Δηλαδή,
10: ημισφαίρια εκεί πιάνουμε, κυρίως.
17: Ακριβώς. Μία συνεννόηση να γίνει τώρα ένθερμη φιλία όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, δεν νομίζω, αλλά μια συνεννόηση όπως αυτή που είχε πετύχει ο πρόεδρος Νίξον τη δεκαετία του, αρχές της δεκαετίας του 70 με την επίσκεψή του στο Πεκίνο, τη συνάντησή του με τον Μάο Τσετούγκ. Μια συνεννόηση, μια συμβίωση εκεί θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, ευεργετικά αποτελέσματα.
10: Θα το δούμε παντού.
17: Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο μέχρι το Ιράν, μέχρι παντού. Ακόμα και στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται η πρώτη οικονομική δύναμη, αλλά η Κίνα είναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην αναζήτηση και εξασφάλιση σπάνιων γεών.
10: Είναι η ανερχόμενη που αρχίζει να αμφισβητεί, για να πούμε για το Θεκυδίδη.
17: Εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλέψεις από τη δεκαετία του 0, του 2000 δηλαδή, ότι σε λίγα χρόνια η Κίνα το ΑΕΠ θα ξεπεράσει των ΗΠΑ. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, αλλά παραδείγματος χάρη στο θέμα των σπάνιων γεών, στο θέμα της τεχνολογίας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης, στο θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο θέμα των ανεμογεννητριών. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Λοιπόν, ήταν μια, είναι μια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, με επίσημες μπάντες, στο δείπνο, να σου πω τώρα.
10: Παιδάκια τον υποδέχτηκαν. Βεβαίως. Με σημεούλες, λοιπόν, τραγουδώντας, χορεύοντας.
17: Σου έχω και τα νέα από το δείπνο. Άρχισε η επίσκεψη με την επίσημη υποδοχή, μπήκαμε μέσα για τις συνομιλίες. Εκεί το νόημα των δηλώσεων Σι είναι ότι είναι κοινό συμφέρον Κίνας και ΗΠΑ να πετύχουν κάποια συνεννόηση, γιατί θα πετύχουμε αμοιβαία επιτυχία συνεργαζόμενοι παρά αντιτιθέμενοι. Και του Προέδρου Τραμπ, όπως είπες, με αυτό το γνωστό ότι είναι τιμή μου να σας αποκαλώ φίλο μου κτλ. Τώρα μέσα ο Πρόεδρος Σι του έθεσε την πρώτη κόκκινη γραμμή του Πρόεδρου Τραμπ. Του είπε ότι ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν από τη δεκαετία του 70 υπάρχει μια συνεννόηση ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη χαρακτηρίζουν τμήμα της Κίνας, αλλά είναι σαν μια χώρα με δύο συστήματα, η Ταϊβάν και η Κίνα. Άλλωστε οι άνθρωποι Κινέζοι είναι οι εθνικιστές που χάσανε στον πόλεμο με τους κομμουνιστές του Μάο Τσετούγκ. Λοιπόν,
10: δεν το βλέπουν όμως έτσι και οι Κινέζοι, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
17: Όχι, οι Κινέζοι είναι αυτή τη στιγμή μια χαρά με την... Οι Κινέζοι δεν θεωρούν την Ταϊβάν χώρα. Την θεωρούν μια επαρχία της Κίνας, η οποία έχει μια αυτόνομη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Αν ο χειρισμός του θέματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σταθερές. Δεν είπε θα καλυτερέψουν ο πρόεδρος. Αν ο χειρισμός του θέματος της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Και βλέπουμε ότι η Κίνα κατά καιρούς εφαρμόζει άλλοτε ναυτικό αποκλεισμό, άλλοτε εμπορικό αποκλεισμό. Βέβαια και η Ταϊβάν δεν είναι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ που μπορείς να τον παραβλέψεις, γιατί πέραν της στρατηγικής θέσης που έχει απέναντι ακριβώς από τις νότιες ακτές της Κίνας, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ολοκληρωμένων συστημάτων, τα γνωστά τσιπάκια στον κόσμο. Τώρα, μέσα στο δείπνο, μετά πήγανε και στο ανάκτορο του ουρανού, έχουμε δει και πλάνα με τον Μάρκο Ρούμπιο να...
10: Συγγνώμη, θα πάμε στην εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή ο πρόεδρος της Κίνας λέει στον Τραμπ, άσε έξω από τις, άσε έξω την Κίνα, την Ταϊβάν, μην κάνεις τίποτα στην Ταϊβάν. Το λέω γιατί τρέχουν και εξοπλιστικά προγράμματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ταϊβάν.
17: Βεβαίως.
10: Ένα υπέρογο κόστος για εξοπλιστικά.
17: Ναι. Και με ένα υπέρογο κόστος φυσικά και για το λαό της Ταϊβάν.
10: Να μην
17: ξεχάσουμε ότι η Κίνα
10: δηλαδή
17: είναι σχεδόν 1,5%.
10: Οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα στους Ταϊβανέζους.
17: Ακριβώς.
10: Και ο Κινέζος πρόεδρος του λέει μείνε μακριά, μην μπλεκτείς αυτή την υπόθεση.
17: Ναι. Η Κίνα, κοίταξε, από τότε που ανεδείχθη ο Σι Τζινπίνγκ στην εξουσία, νομίζω έχει ένα σταθερό... Τώρα, πόσο μακρινός ήταν αυτός ο ορίζοντας, ήταν ορίζοντας
10: με αναλυτές να λένε που
17: εγκόλπωση
10: ότι...
17: της Ταϊβάν στην Κινέζικη, όπως έχει γίνει με το Χονγκ Κονγκ το 1997, όπως έχει γίνει με το Μακάο.
10: Αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε, έτσι, για να προσθέσουμε και δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι ακροατές κιόλας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, γιατί οι αναλυτές λένε ότι πλησιάζει η στιγμή που η Κίνα θα κάνει την κίνησή της στην Ταϊβάν.
17: Και οπότε, που μπορεί να μην είναι μόνο ένας εμπορικός ναυτικός αποκλεισμός του νησιού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή νομίζω τώρα τελειώνει το δείπνο τους. Πριν από περίπου μία ώρα άρχισε. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη. Είπε ότι οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινέζικου έθνους και το «κάνετε ξανά σπουδαία την Αμερική», δηλαδή τα δύο συνθήματα, τα δύο αφηγήματα στα οποία κινούνται Κίνα και η Αμερική, μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Mm-hmm. Το «Make America Great Again» και την αναζωογόνηση της Κίνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πετύχει και να προωθήσει την ευημερία ολόκληρου του κόσμου. Και οι δύο χαρακτήρισαν στις... κάνουν προπόσεις, ξέρεις, σηκώνουν το ποτήρι, μιλάνε και μετά σηκώνουν
10: τώρα
17: το ποτήρι.
10: Τώρα, επειδή οι ακροατές δεν βλέπουν, δεν έχουν τη δυνατότητα εικόνας, αλλά φανταζόμαστε...
17: Είναι μια τεράστια αίθουσα.
10: Τεράστια.
17: Η κεντρική ροτόντα πρέπει να έχει ακτίνα ή, αν θες, διάμετρο 20 μέτρων, η κεντρική ροτόντα, και κάθονται δίπλα-δίπλα ο πρόεδρος Σι με τον πρόεδρο Τραμπ, σε μια τεράστια ροτόντα.
10: Στον απέναντι και να του μιλήσεις, δηλαδή πρέπει να του φωνάξεις για να σε ακούσει ο αυτός.
17: Πολύ μακριά, δεν μιλάς στον απέναντι. Φυσικά, κοίταξε, βλέπουμε σε όλα μας τα πλάνα την παρουσία όλων των μεγάλων δισεκατομμυρίουχων, τρισεκατομμυρίουχων Αμερικής και Κίνας. Δηλαδή, τον Elon Musk, τον Tim Cook, όλοι είναι εκεί. Γιατί για όλους υπάρχει κάποιο συμφέρον. Τώρα, ο Τραμπ στη δικιά του αντιπρόποση αποκάλεσε φίλο, είναι τιμή μου που είστε φίλος μου, είπε για το Xi Jinping. Είχαμε εξαιρετικά θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες. Οι διμερείς σχέσεις, οι συνοαμερικανικές, είναι από τις πιο επιδραστικές στην παγκόσμια ιστορία. Και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον μεγαλύτερης συνεργασίας και ευημερίας και για τους δύο λαούς. Όλα αυτά στο επίπεδο των προπόσεων. Τώρα,
10: στο επίπεδο των προπόσεων και σε όσα βλέπουμε και σε όσα καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί το τι μπορεί να έχει συζητηθεί,
17: μέσα είναι σίγουρο ότι συζητήθηκαν το ρωσο-ουκρανικό. Ο πόλεμος αυτός
10: δεν μπορεί να μην έχει συζητηθεί το θέμα των στενών.
17: Τα στενά του μόρμα το έχει πει και ο πρόεδρος, νομίζω το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Είπε στην αντιφώνησή του. Όχι, δεν το έχει πει, αλλά σίγουρα συζητήθηκε και το στενά του Ορμούζ
10: και Ιράν.
17: Και το Ιράν.
10: Φαντάζομαι ότι με έναν στόλο δισεκατομμυριούχων που έχει μαζί του ο Τραμπ εκεί θα τεθούν τα θέματα του διμερούς εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων.
17: Εκεί χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται μάλλον όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται καταρχήν να δείξει στον αμερικανικό λαό ότι πέτυχε μια καλή συμφωνία, ανοίγοντας την αμερικανική αγορά γεωργικών προϊόντων και τα λοιπά προς εξαγωγές προς την Κίνα και φυσικά και τις εξαγωγές άλλων προϊόντων τεχνολογίας προς την Κίνα.
10: Αναφέρουν αναλυτές, αν έχω διαβάσει σωστά, ότι προσπαθεί να πουλήσει σόγια μέχρι και αεροσκάφη, να πετύχει μια συμφωνία καλή με τους Κινέζους, και από την άλλη οι Κινέζοι να ανοίξουν τη στρόφιγγα των σπάνιων γεών προς την Αμερική.
17: Γιατί έχουν επιβάλει με όλο αυτό που έγινε πέρσι με τους δασμούς, τους τιμωρητικούς και το 150% και 125% και οι Κινέζοι επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή σπάνιων γεών. Να θυμίσουμε ότι η Κίνα όχι απλώς ελέγχει την παραγωγή σπάνιων γεών έχοντας εξαγοράσει σε εισαγωγικά μια σειρά από χώρες της Αφρικής, που βρίσκονται αυτές τις μπάτες, αλλά ελέγχει και την βιομηχανική παραγωγή αυτών των σπάνιων γεών. Δηλαδή δεν ελέγχει μόνο την εξόρυξη των σπάνιων γεών, και όταν λέμε σπάνιες γεές, από το κινητό σου τηλέφωνο μέχρι τα συστήματα τεχνολογίας του δορυφόρου, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
10: Τα πάντα πλέον στηρίζονται σπάνιες γεές. Ωραία, Γιώργο, οπότε θα μείνουμε εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει, είτε σε επίπεδο παρασκηνίου, ούτε σε επίπεδο δηλώσεων.
17: Πάντως είναι ωραίο το τέτοιο να τελειώσουμε με την εικόνα. Οι Αμερικανοί ή κάποιοι Αμερικανοί έχουν μείνει έκθαμβοι από την κλίμακα αυτού του χώρου και το διάκοσμα αυτού του χώρου. Βλέπουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει σε συνάδελφο του υπουργού: κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ ψηλοτάβανη αίθουσα. Ενώ αυτόν που αποκαλούμε ορισμένοι ο πρώτος αυτιστικός τρισεκατομμυριούχος, ο Elon Musk, όπου πάει και όπου βρεθεί, ακόμα και στην επίσημη φωτογράφηση των αντιπροσωπιών, βγάζει το κινητό του και καταγράφει έτσι γύρω-γύρω όλο.
10: Έχουν εντυπωσιαστεί. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το θέμα, και οι Κινέζοι έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν ακόμη πιο έτσι φανταχτερό. Ναι. Για να υποδεχθούν τους Αμερικάνους. Το μόνο που θα προσέθετα, ναι, είναι ότι φαντάζομαι, μαζί με όλο τον κόσμο βέβαια, ότι και κάποιοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι θα συμφωνήσουν Αμερικανοί με Κινέζους.
17: Μα πρέπει να παρακολουθούν.
10: Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε συναγερμό τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί είναι βέβαιο ότι ό,τι και να ανακοινωθεί επηρεάζει σίγουρα την Ευρώπη.
17: Και ο φόβος είναι μήπως αυτό η καινούρια προσέγγιση μετά τον Νίξον και τον Μαοτζεδούνγκ αφήσει εκτός νυμφώνος, όπως τόσες φορές έχει μείνει, τους Ευρωπαίους. Και ο πόλεμος ο Ρωσο-Ουκρανικός, που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη, θα λέγαμε, γίνει μια υποσημείωση σε όλη αυτή τη...
10: Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα φέρει και η σημερινή μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με τις πληροφορίες του, με τα όσα έχουν καταγράψει μέχρι τώρα οι κάμερες, το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω αυτή τη συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε εξέλιξη, οπότε συνεχώς έρχονται και καινούργια πράγματα, νέες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε:
18: ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, όχι ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Η Κίνα, τα μάτια των περισσότερων, είναι μια δύναμη status quo, δεν θέλει αναταράξεις, τις οποίες προκαλεί συχνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες του Αμερικανός πρόεδρος.
10: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αν υπάρχουν και όποτε υπάρξει κάτι νεότερο σχετικά με τη συνάντηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, γιατί αρχίζει να αποκτά άλλη διάσταση αυτό που στην αρχή ήταν ένα ρεπορτάζ, δηλαδή η πρόθεση της Άγκυρας να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, να γίνει νόμος η γαλάζια πατρίδα. Και εννοώ ότι αρχίζει να προσλαμβάνει άλλη διάσταση, γιατί έρχονται πληροφορίες και από επίσημες πια οδούς για το τι μπορεί να περιλαμβάνει. Μας έδωσε μια ιδέα χθες ο Μανώλης Κωστίδης. Θα επιστρέψουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έρχονται νέες πληροφορίες. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο και ότι έχουν συμβάλει τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην σύνταξή του. Φαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ετοιμασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε.
10: Να σε ρωτήσω μόνο, Μανώλη, κάτι, εάν μου επιτρέπεις, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, μπαίνει και στην περιγραφή του νομοσχεδίου? Και όταν λέμε τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μιλάμε για επίσημη τοποθέτηση ή πάλι κάποια διαρροή?
19: Επίσημη τοποθέτηση. Είναι επίσημη τοποθέτηση, αλλά βεβαίως δεν είναι λεπτομέρειες για το τι θα ετοιμαστεί. Δηλαδή εννοώ τι θα περιλαμβάνει. Αυτό είναι το ζητούμενο φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις. γιατί αν περιλαμβάνει τις κρίζες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι γράφονται στον τουρκικό τύπο. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ναι, ετοιμάζει το νομοσχέδιο, ναι, ότι θα περιλαμβάνει τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ερώτημα είναι ποιες περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μιλά η Τουρκία, τι θεωρεί θαλάσσια δικαιοδοσία και βεβαίως αν περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες μέσα σε αυτό.
10: Ναι, αυτό είναι.
19: Όμως πρέπει να πούμε για να δώσουμε και το κλίμα που επικρατεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι κρίζες ζώνες και το Κάσους Μπέλι, όπως δει η Μιλιέτ, που θα περιλαμβάνεται και δεν υποχωρεί η Τουρκία από το Κάσους Μπέλι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο αμόνιμος αντιπρόσωπος.
10: Δυσκολευτήκαμε τώρα με την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχε μείνει σε ένα σημείο ο Μανώλης που καλό είναι να μας το ξεκαθαρίσει, γιατί μας είπε δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, θα προσθέτεται και κάτι άλλο, οπότε θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Τον έχουμε τώρα, Μανώλη? Όχι, εντάξει. Ο κύριος Φαντής σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά μετά από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Άγκυρα. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
20: Η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο. Αν η Τουρκία αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.

0: που βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτά τον όρο τουρκικά στενά, ότι η Ελλάδα κάνει λάθος.
1: Ναι, εντάξει, το έχει λίγο, θέλουν, το έχει λίγο ημέρα, οπότε δεν θα περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, αλλά νομίζω ότι την ουσία την καταλάβαμε μέσα από αυτά που είπε ο Μανώλης, δηλαδή από τη μια είναι το θέμα με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, από την άλλη οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ονομασία για τα στενά, για τα δαρδανέλια, με έναν τρόπο που μας επηρεάζει, γιατί συμμετέχουμε σε νατοικές ασκήσεις και πρέπει εμείς να συμφωνούμε κάθε φορά με το πώς και τι αρέσει στους Τούρκους. Οπότε μπορεί να μην είναι διπλωματικής έντασης, αλλά εάν πιάσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες, δημιουργούν μια εικόνα και ένα κλίμα που αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζει να δείχνει η Τουρκία τις προθέσεις της για το τι θα επιχειρήσει να κάνει αφού τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πια πολύ έκδηλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια

0: Πολύ κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Επιστρέψαμε για να δούμε ένα συμβάν τώρα στο οποίο εμπλέκεται και ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού και ένα αλλιευτικό σκάφος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το διερευνά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις ακριβείς συνθήκες. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, να δούμε τι ακριβώς και πού έχει γίνει στις Κυκλάδες. Προσδιορίζεται το χώρος, έτσι δεν είναι?
4: Στη θαλάσσια περιοχή, ναι, των Κυκλάδων. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα κατά τη διάρκεια της άσκησης καταιγίδα. Το υποβρύχιο συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση, βρισκόταν σε κατάδυση. Ξαφνικά ακούστηκε ένα θόρυβος στο κέλυφος του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία σκάφους κοντά του, προέβη όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.
3: Δεν αναφέρεται να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οπότε αυτό είναι. Με ένα λιτό τρόπο και ο σχολιασμός από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ήταν και σε άσκηση το υποβρύχιο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελνίκου στις Κυκλάδες όλα αυτά και που διεξάγεται και μέρος της άσκησης καταιγίδα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή διαστάσεις παίρνει αυτή η πληροφορία που είδε το φως δημοσιότητας από τους ίδιους τους Ισραηλινούς, ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρότι κρατούν αποστάσεις από αυτές τις πληροφορίες, είναι γεγονός ότι έχουν εξοπλιστεί με στρατιωτικά, με αντιαεροπορικά συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πυράβλους από το Ιράν. Με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί, Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα στα Εμιράτα. Και τώρα έρχεται και η πληροφορία ότι επισκέφθηκε τα Εμιράτα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταύρος Ιωαννίδης στην ανταπόκρισή του από το Ισραήλ.
5: Το διπλωματικό θρίλερ σε σχέση με την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου για τον συντονισμό των δύο χωρών, την οποία αποκάλυψε χθες το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είπε μάλιστα ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, ότι είχαν διαβουλεύσεις, ότι μάλιστα ακολούθησαν και αντιπροσωπείες από το Υπουργείο Άμυνας, από τη Μοσάντ, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της ΣΥΜΠΕΤ. Λίγες ώρες αργότερα όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν τις πληροφορίες αυτές, είπαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε αυτό το μυστικό ταξίδι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα, παρόλο που ανακοινώθηκε το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και η Τεχεράνη στη συνέχεια είπε ότι γνώριζε για αυτό το ταξίδι, πως οι μυστικές της υπηρεσίες είχαν ειδοποιήσει την ηγεσία και απείλησε βεβαίως πως όποιος συνεργάζεται και συνωμοτεί με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται πια στη Μέση Ανατολή.
3: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Γι' αυτό μπορεί να μην είναι και τυχαίο που μετά από αυτές τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας είχαμε μία είδηση που αφορά μια ενέργεια των φρουρών της Επανάστασης κοντά στα Εμιράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Έχει έτσι λίγο θρίλερ αυτή, ναι, η υπόθεση, υπό την έννοια ότι η πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Νωρίς το πρωί η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που συνήθως είναι η πρώτη που ενημερώνεται για τέτοια περιστατικά, έβγαλε ένα σήμα σύμφωνα με το οποίο στις 8:45 το πρωί, 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, έγινε ένα ρεσάλτο.
3: Φουτζέιρα είναι μια.
6: Στα Εμιράτα.
7: Έτσι.
6: Απέναντι από το Ιράν, να το πούμε.
7: Απέναντι από το Ιράν, ένας κόμβος ενεργειακός πολύ κρίσιμος, είναι έξω από τα στενά όπου καταλήγουν αγωγοί. Είναι ένα εμιράτο που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη.
6: Ανοιχτά λοιπόν τη Φουτζέιρα. Γίνεται ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα, σε πλοίο που κινείται στην συγκεκριμένη περιοχή. Με βάση το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψαν τα ηλεκτρονικά συστήματα του συγκεκριμένου πλοίου, η εικόνα που είχαμε είναι ότι κινείται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα οποία αναφέρεται η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανόν η φρουρή της Επανάστασης. Τώρα, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή κοντέινερ ή ένα πλοίο ξηρού φορτίου. Με βάση τα στοιχεία μας είναι ένα αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης, έχει κινέζικη επωνυμία, πλέει υπό σημαία Ονδούρας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβή του θέση δεν είναι γνωστή, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης. Τώρα, αυτό που ενδεχομένως να δίνει κάποια κρίσιμη πληροφορία για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί είναι ότι το συγκεκριμένο αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και ως πλωτό οπλοστάσιο, floating armory. Επομένως μπορεί η στόχευση των φρουρών της Επανάστασης, αν πράγματι αυτοί βρίσκονται πίσω από το ρεσάλτο, να μην είναι αντίστοιχη με άλλα τέτοια περιστατικά, να μην είναι η ίδια μάλλον στόχευση με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες της κρίσης, αλλά να αποσκοπούσε σε κάτι άλλο. Ενδεχομένως στη διάρκεια της μέρας να γίνουν γνωστές περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοιάριο.
7: Και κινέζικων συμφερόντων πλοίο.
6: Θα σου πω, έχει κινέζικη επωνυμία. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι είναι σωστά, κινέζικων συμφερόντων. Σωστά. Λέγεται Τσιού Τσιουάν, κάπως έτσι ας πούμε.
7: Ναι, πάντως πολλά στοιχεία από αυτό έτσι όπως το περιέγραψες δημιουργούν ερωτήματα. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Πώς, γιατί,
6: ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, εντός εισαγωγικών συνηθισμένες ιστορίες των τελευταίων ημερών.
7: Αυτό που δεν ξεφεύγει, γιατί εκμεταλλεύομαι την παρουσία εδώ, γιατί μας έδωσες και μία άλλη είδηση, αυτό που δεν ξεφεύγει από τη συνήθη ιστορία είναι ο τρόπος που επιχείρησαν να βάλουν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στην Ελλάδα. Ή και αυτό ξεφεύγει.
6: Όχι, αυτό σίγουρα δεν ξεφεύγει. Ωραία το έπιασες. Γιατί αναφέρεσαι στην κατάσχεση 46 κιλών κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ. Το φορτίο, το κοντέινερ, ήρθε 7 Μαΐου από το Γκουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Εκουαδόρ. Είχε τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερόταν οδικός στη Ρουμανία για τον νόμιμο παραλήπτη του φορτίου με των μπανανών. Έγινε έλεγχος από το Τελωνείο και το ΣΔΟΕ, πλέον δέος, και στο σύστημα ψήξης, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάποια εξωτερικά πορτάκια στα κοντέινερ, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με 46 κιλά κοκαίνη, η αξία της οποίας υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
7: Θα έλεγα στους ακροατές που θέλουν λιγάκι να το ψάξουν περισσότερο και να έχουν και εικόνα από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, τη διακίνηση ναρκωτικών on demand, μπορούν να μπουν στο SkyGR, στην ιστοσελίδα της τηλεόρασης, και να βρουν τον ντοκιματέρ σου ακριβώς από το Εκουαδόρ.
6: Ναι, ναι.
7: Είχε πάει και στο συγκεκριμένο λιμάνι.
6: Ναι, στον Γκουαγιακίλ, βέβαια. Εννοείται. Έχουμε κάνει υπέροχο γύρισμα.
7: Εκεί φορτώνουν τις μπανάνες και χώνουν μέσα και την κοκαίνη.
6: Ναι, ναι. Κοίταξε, η μπανάνα είναι το τρίτο εξαγώγημο προϊόν του Εκουαδόρ. Δηλαδή είναι πετρέλαιο, γαρίδες, μπανάνες. Άρα το Γκουαγιακίλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι. Άρα έχουν τεράστιες ποσότητες που φεύγουν σε όλο τον κόσμο καθημερινά από κοντέινερ μπανανά, άρα έχουν την κάλυψη του νόμιμου φορτίου. Εκεί, επειδή οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι και είναι πράγματα που τα οποία τα έχουμε αποτυπώσει στο ντοκιμαντέρ, οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι ελέγχονται όχι από τις αρχές, αλλά από τις συμμορίες που ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρο τον Γκουαγιακίλ. Άρα είναι έχουν πρόσβαση στο λιμάνι, φορτώνουν την κόκα στα εξωτερικά πορτάκια που ξεβιδώνεις κάτι βίδες, πετάς μέσα στο σύστημα ψήξης την κοκαίνη και στην πορεία ενημερώνεις απλά τον αποδέκτη, τον παραλήπτη, ποιος είναι ο κωδικός του κοντέινερ.
7: Έτσι όπως το περιγράφεις, αντέζουμε οι αρχές εκεί τοπικές μάλλον γνωρίζουν τι γίνεται.
6: Θα σου πω το εξής, ότι εκεί το όχημα για την εξαγωγή της κοκαίνης είναι τα φορτία, είναι οι εξαγωγές μπανάνας. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μπανάνας, υπάρχουν οι πολυεθνικές, η Ντόλ και η Τσικίτα και διάφορες πολυεθνικές, αλλά ο μεγαλύτερος ντόπιος εξαγωγέας είναι ο πρόεδρος της χώρας.
7: Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ. Mm.
6: Είναι μπανανέμπορος. Και έχει ένα τέρμιναλ, ένα ιδιωτικό τέρμιναλ στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, ελέγχεται αποκλειστικά από, είναι δηλαδή ιδιοκτησία του.
7: Δεν θα κάνω περισσότερες ερωτήσεις, μην έχουμε και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει για το πώς έρχονται τα ναρκωτικά από το Εκουαδόρ. Και τώρα θα πάμε στα της οικονομίας, Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι μας.
7: Τώρα δεν ξέρω εάν έχεις κάποια, καταγράψει κάποιες αντιδράσεις από τις πρώτες επαφές Τραμπ στην Κίνα ή αν οι αγορές δείχνουν να αντιδρούν με τον ένα ή άλλο τρόπο ή είναι πολύ νωρίς ακόμη.
8: Είναι πολύ νωρίς. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Γιατί είναι μαζί οι αγορές όταν βλέπουν επιχειρηματίες πανίσχυρους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο, είναι το ΑΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο στο αεροπλάνο του Αμερικανού Πρόεδρου, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα κλείσουν και άλλες δουλειές. Ότι δηλαδή θα αυξηθεί με κάποιο τρόπο ο παραγόμενος πλούτος, άρα η κερδοφορία των επιχειρήσεων, άρα αυτό όλο είναι καλό νέο για τις αγορές. Υπάρχει από εκεί και πέρα ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θορυβήθηκαν από τις δηλώσεις του Κινέζου Προέδρου για την
7: υπόθεση
8: Ταϊβάν. Ταϊβάν, ακριβώς. Και βέβαια το περίφημο θουκυβίδιο υπόδειγμα. Δηλαδή το πώς μία δύναμη όταν ανεβαίνει, το οποίο αυτό αναφερόταν ο Θουκυδίδης, όταν οι Αθηναίοι ανέβαιναν και πλησίαζαν σε δύναμη τους Σπαρτιάτες, όπου ήταν υποχρεωτικός ο πόλεμος προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πιο ισχυρός. Και ο Κινέζος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να το ξεπεράσουν αυτό, υπό την έννοια ότι η Κίνα ανεβαίνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη θέση των Σπαρτιατών, η χώρα που απειλείται να χάσει τα κεκτημένα.
7: Άρα ήταν και ένα μήνυμα ότι είμαστε πια ισχυροί. Σε αντιμετωπίζουμε ως ίσο προς ίσο. Στην αγορά καυσίμων, Νίκο.
8: Στην αγορά καυσίμων παραμένουμε εκεί κολλημένοι στα $105 το βαρέλι, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στις διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν την προσφορά του προϊόντος. Δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα της μειωμένης προσφοράς πετρελαίου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πλήρη ακινησία, προβληματική ακινησία, με τις τιμές εδώ στην Ελλάδα να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και στην αμόλυβδη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση, και θα ανέβουν και αύριο. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που υπάρχει από τα διελιστήρια πριν αρχίσουν να σταθεροποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, περιμένοντας πάντα το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές την Δευτέρα το πρωί.
7: Θέλω να σου βάλω μόνο στο τέλος και ένα θέμα που θέλω το σχόλιο σου, αλλά πριν από αυτό, επειδή χθες κάποιοι ακροατές σε άκουσαν να λες για κάποια προγράμματα τα οποία έμειναν στη μέση για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ή μπορεί να υπάρχει και εξήγηση, θα ήθελα λιγάκι να ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι για να σου θέσω εγώ μετά το ερώτημα. Τι ακριβώς προγράμματα είναι, Νίκο?
8: Είναι επί της ουσίας το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτό το οποίο σου δίνει δάνεια με πολύ χαμηλό και για ένα μέρος του ποσού που θα πάρεις μηδενικού επιτοκίου, τα οποία δίνει μέσω των τραπεζών και είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περίπου 17 δισεκατομμύρια είναι αυτό το σκέλος. Ένα μέρος έχει απορροφηθεί, ένα άλλο μέρος, το οποίο περιμέναν όλοι ότι θα απορροφηθεί έστω και τις τελευταίους μήνες, άλλαξε η στρατηγική της κυβέρνησης, προχωράει σε ευνηδιαστικό κλείσιμο του προγράμματος με τον τρόπο που το γνωρίζαμε. Μέχρι τέλος Μαΐου, μέχρι 31 Μαΐου, μπορούν να συμβασιοποιήσουν νέα δάνεια με τις τράπεζες και τον υφιστάμενο τρόπο οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν τα 15ετή δάνεια. Δηλαδή πολλοί το αφήνανε για τελευταία στιγμή, προκειμένου να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πορεία μπροστά τους, ναι, με χαμηλότοκο δανεισμό. Πλέον αυτό το παράθυρο κλείνει. μαζί με το σπίτι μου 2 που σήκωσε περισσότερη φασαρία καθώς αφορούσε νοικοκυριά.
3: Ναι, ναι.
8: Η ίδια μέθοδος επελέγει και για αυτό το κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων. Πλέον η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα η αναπτυξιακή τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ξεπερνιέται το σκόπελος της μη απορροφητικότητας και θα διαμορφώσει δικά της προγράμματα η αναπτυξιακή, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό να αναπτύσσονται και να φέρουν νέα προγράμματα δανειοδοτήσεων τόσο για φυσικά πρόσωπα, στυλ σπίτι μου 2, 3 ή δεν ξέρω τι άλλο θα πούνε, αλλά και προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
3: Mm-hmm. Τώρα, επειδή μάλλον είσαι στο δρόμο, έτσι, από ό,τι ακούω, και επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί φίλοι μας από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, τρέχουν έλεγχοι και διασταυρώσεις για ανασφάλιστα ακταίο και τέλη κυκλοφορίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Εντοπίστηκαν 250.000 οχήματα ανασφάλιστα. 250.000 αυτοκίνητα, οχήματα και μοτοσυκλέτες ανασφάλιστα. Έστειλαν ειδοποιητήρια, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι όχι. 125.000 με ανασφάλιστο θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Τον ακούμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι αυτό το σχόλιο που θέλω. Θα επανέλθω, Νίκο.
9: Μέσα στο 2025 που στάθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Επειδή όμως κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και μετά, παρά την καλή πρότασή μας, αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε εν συνεχεία μετά από τελευταίες διασταυρώσεις και πράξεις επιβολής προστίμων, όπως λέμε, δηλαδή πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα.
3: Στείλαμε ειδοποιητήρια, στείλαμε και πρόστιμα. Θέλω άλλα 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, Νίκο, για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τον ρωτούν μετά οι δημοσιογράφοι, στο Action μίλησε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το ρωτούν και για τακταίο. Οπότε η απάντησή του έχει μέσα και τα ανασφάλιστα και τακταίο για τον τρόπο που στέλνονται τα πρόστιμα.
9: Τώρα θα γίνουν πρώτες διασταυρώσεις και φύγουν τα ειδοποιητήρια. Αντίστοιχα θα κινηθούμε και εκεί. Δηλαδή θα έχουμε ειδοποιητήρια προκειμένου κάποιος θέλει να συμμορφωθεί και να μην έρθει κατευθείαν το πρόστιμο. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε, γιατί ο σκοπός δεν είναι πρακτικός.
3: Συγγνώμη, έτσι γίνεται. Δηλαδή βρίσκουν ανασφάλιστους που κυκλοφορούν στο δρόμο, τους στέλνουν ειδοποιητήρια και τους λένε σας παρακαλούμε κύριε, τους ξαναστέλνουν ειδοποιητήριο και μετά μπαίνει το πρόστιμο. Αν είναι να το ξέρω, να το ρισκάρω κι εγώ, και αν κάποια στιγμή με πιάσει το κράτος, μου στείλει ένα ειδοποιητήριο, από εντάξει ρε παιδιά, σου ασφαλίσω τώρα που με βρήκατε. Έτσι γίνεται.
10: Να σου το πω ανάποδα, για να δεις τη βελτίωση με θετικό τρόπο. Είναι, ακούμε για διασταυρώσεις εδώ και πολλά χρόνια και μόλις τώρα γίνονται οι πρώτες.
3: Ωραία, ναι, αλλά
10: οι πρώτες
3: ωραία, να χειροκροτήσουμε
10: τώρα. Άρα είναι ακόμα χειρότερο αυτό που λέω.
3: Να χειροκροτήσουμε το αυτονόητο.
10: Κάποιος, ναι, αλλά ασφάλιστος για χρόνια.
3: Σύμφωνοι. Αλλά το πιάνεις, δηλαδή το βρίσκεις. Ναι. Του στέλνεις 3 ειδοποιητήρια και του λες κύριε σας παρακαλώ ασφαλίστε το. Του ξαναστέλνεις και στο τέλος του στέλνεις το πρόστιμο. Δεν το στέλνεις από την πρώτη στιγμή που τον βρίσκεις ανασφάλιστο.
10: Αυτό προβλέπει η διαδικασία δυστυχώς. Μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας που είναι οφειλή προς το δημόσιο υπάρχει κατευθεία πρόστιμο όταν γίνεται η διασταύρωση. Το ίδιο ισχύει και για τακταίο, το ίδιο ισχύει πάλι δίνεται μια προθεσμία με πληρώνεις παραπάνω ποσό για τις εκπρόθεσμος. Και από εκεί και πέρα το ίδιο ισχύει και για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία σημειωτέων είναι παγίδα για όλους μας που είμαστε στο δρόμο. Φαντάσου πολύ απλά. Όταν μπλέξεις, να μην μπλέξεις και να μην συμβεί σε κανέναν σε ένα ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα, άντε να βγάλεις άκρη τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και όμως αυτό το απλό πράγμα, να πάρουμε την λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των αυτοκινήτων που είναι ταξινομημένα στη χώρα μας, να πάρουμε τη λίστα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι ασφαλισμένα στη χώρα μας, να πάρουμε και τα κταίω να δούμε ποια έχουν περάσει. Αυτό το απλό πράγμα της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των ληστών και να βγαίνει αυτόματα και το χαρτάκι το σχετικό της ενημέρωσης του προστίμου κτλ. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και από ό,τι κατάλαβα τώρα μπαίνει σε μια εφαρμογή, από ό,τι καταλαβαίνουμε όχι πλήρη και όχι άμεση.
3: Ναι, ναι, μπορούμε, ας μείνουμε στη θετική πλευρά, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαι ο γκρινιάρης της υπόθεσης, αλλά ας δούμε και τη θετική πλευρά, ότι επιτέλους το κράτος αποφάσισε να βάλει μια τάξη σε αυτό το χώρο, να ξέρει ποιο είναι ανασφάλιστο, ποιο δεν έχει κταίο, μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που τους διαθέτει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης, και για το τι σηματοδοτεί μέχρι τώρα τουλάχιστον και τι αντίκτυπο έχει στις αγορές το θέμα με τις
7: η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Μαλιαράκη. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 το πρωί στην λεωφόρο Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια, μια ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, ωστόσο παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει ακαριά τη ζωή της. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε από το σημείο, η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Λίγα μέτρα, περίπου 10 μέτρα πιο πάνω, υπάρχει ένα φανάρι το οποίο ανάβει κοκκινό, σταματάει το φορτηγό. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από μπροστά του, λόγω όμως του ύψους το οποίο είχε η θέση του οδηγού, δεν την αντιλαμβάνεται και ουσιαστικά ξεκινάει καθώς ανάβει το πράσινο φανάρι και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, ακαριέα, όπως ανέφεραν και οι αυτόπτες μάρτυρες. Διακομίστηκε στο κάτω που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
7: Σε ευχαριστούμε Νίκο. Δυστυχώς ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της πόλης μας. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Στην κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και η Κομισιόν προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη μεγάλη αίθουσα του λαού. Τραμπ και Σι κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι 2 χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες.
7: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο στούντιο του Sky με Νίκο Φιλιππίδη, πήγα να πω, επειδή μιλούσαμε πριν με τον το Νίκο. Νίκο Σταματέλο.
14: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Είχαμε χθες 5ο παιχνίδι στα play-off της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό.
7: Στράβωσε εκεί.
14: Στράβωσε, ήταν καλύτερη η Βαλένθια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
7: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
14: Επικράτησε 81-64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης.
7: Και έχουμε ισπανικό εμφύλιο, ε.
14: Ακριβώς. Ο πρώτος ημιτελικός στις 22 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, είναι Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος είναι ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να αγωνίζεται χωρίς τον Ταβάρες. Τον καλύτερό της ψηλό.
7: Πάντως αυτή η σειρά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει.
14: Μία φορά
7: δηλαδή,
14: είχε προηγηθεί η Παρτίζαν της Ρεάλ 2-0 και είχε πέσει ξύλο ανελέητο στο φινάλε και με τους τραυματίες, με τους αποκλεισμούς παικτών και με την όλη κατάσταση.
7: Το γύρισε. Ναι. Τι να πει κανείς. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει εδώ.
3: Πήγε στη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα. Εκεί πια είχε.
14: Εκεί ναι, η Βαλένθια επέβαλε την ανωτερότητά τη ως ομάδα γιατί ήταν καλύτερη.
3: Ναι, ήταν καλύτερη. Ναι, αυτό σαφώς.
14: Από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε επίσης πέμπτη αγωνιστική των play-off. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51. Και παίζουν την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν τη δεύτερη θέση που δίνει εισιτήριο και
3: την οποία ο Ολυμπιακός θα τη χάσει μόνο σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Σε οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
14: Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
3: No,
14: και να μην κερδίσει την ΑΕΚ.
3: Α, και να μην κερδίσει. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
14: Και είχαμε και στο Πόλο, στην Ατμοσφαίρα των Ανδρών, πρόκριση στο Final Four του Champions League για τον Ολυμπιακό. Νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο
3: Final Four. Το αγαπά το άθλημα, σιγά που θα το άφηνε
14: αρκετά.
3: Έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Στη συνέχεια τη γνωρίζετε και είμαι σίγουρος ότι την περιμένετε γιατί θα έρθουν τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
17: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
18: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
17: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
24: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
25: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
23: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
24: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
25: Φοβάμαι!
24: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
23: Να το! Το βρήκα παιδιά!
24: Μπράβο!
26: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
27: Συνεργασία.
26: Μυστήριο. Δράση.
27: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
26: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
27: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
26: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
27: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
26: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
28: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
29: Η μάνα μου με ζάλισε.
0: Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πρακτικά.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
29: Να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο. Αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ, δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη πρέπει να συνεργαστούμε, προσέθεσε. Ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, τονίζοντας ότι προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Θετικά αποτιμά ο Λευκοσίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκοσίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα, ο πρόεδρος της Κίνας χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως το σημαντικότερο θέμα στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Τόνισε ότι αν ο χειρισμός του συγκεκριμένου ζητήματος είναι καλός, τότε οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν όμως δεν είναι καλός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν έκρουσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Μιλώντας σε Αμερικανούς γερουσιαστές, χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Οι Ιρανοί απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες από το να μετατρέψουν το ουράνιο αυτό σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων, προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι για να έχουμε έναν ασφαλή κόσμο θα πρέπει να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξαπέλυσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τα για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός την Κυριακή 17 Μαΐου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Ιερουσαλήμ σκοπεύει να παρουσιάσει σήμερα στη Βηρυτό ένα πλαίσιο για το σταδιακό αφοπλισμό της Χεσμπολάχ καθώς και για την επέκταση των πολιτικών δεσμών. Τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο Άχεν της Γερμανίας, κατά την οποία τίμησε το Μάριο Ντράκη, απονέμοντας το βραβείο του Καρλομάγνος. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί και να επενδύει, τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρές στρατηγικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ενότητα απαιτεί ηγεσία και πίστη στις δυνατότητες της Ευρώπης να γράψει ιστορία. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντάς τον αληθινό Ευρωπαίο. Κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ έχει πυροδοτήσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει άλλους. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας, απάντησε το Πασόκ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι γεννώνται ερωτήματα πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει τα ποσά αυτά από το δημόσιο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός. Ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές τους γονείς των 6 ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν να διαμένουν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής. Η υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν οι γονείς το βράδυ της Τρίτης έφτασε στις αρχές μετά από καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας σε ελάχιστον τετραγωνικών χώρο, βρώμικο, εντελώς ακατάλληλο, καθώς επρόκειτο για δώμα σε ταράτσα πολυκατοικίας. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο που θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλη τη μεσημεριανή παρέα.
1: Όλη τη μεσημή, νόμιζα, θα πεις.
0: Τι.
1: Τι λέω, ότι περιορίστηκε ο σταθμός. Μόνο στη μεσημή ακούγόμαστε. Καλαμάτα, μ' ακούς. Καλημέρα.
0: Στη μεσημεριανή μας παρέα. Καλό μεσημεράκι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και στην Πύλο.
0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3. Είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Τέλος πάντων, δώστε ρε Γιώργο,
1: βόηθα.
0: Η εκπομπή αυτή ξεκινά με το φίλο μας, τον φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ κοντά. Ήρθε να πει ένα γεια, δηλαδή.
1: Αφού είναι φίλο σου, πάρτε να φάτε μια πάστα στο παλαιό.
2: Γεια σας. Όχι, μου είπε η Μαρία, έλα να μιλήσει για τη χθεσινή μεγάλη νίκη.
1: Εντάξει, πηγαίνετε. Πηγαίνετε στο. Θα τα πούμε. Πηγαίνετε στο παλαιό. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Για το Ολυμπιακό Μπρέσια στο Πόλο, εγώ ήρθα να πω.
1: Γιατί, ωραία.
2: Μεγάλη νίκη ήταν το Ολυμπιακό Μπρέσια.
1: Μεγάλη μάδα Ολυμπιακό στο Πόλο.
2: Και πέρασε στο Final Four του Champions League.
1: Στο φυσικό του στοιχείο, στο νερό. Αυτό θέλω να πω.
2: Σε πονάει το Final Four.
1: Παρακαλώ.
2: Σε πονάει λίγο το Final Four.
1: Όχι, 7. Κύριε, 7 έχω πάρει.
0: Κύριε, ειρήνη μην.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω κάτι να πω.
1: Γιατί δεν μπαίνει στο φίλο σου να πάτε στο τσάο του Παλαιοφάριου να φάτε μια πάστα.
0: Δεν θα μα πει εσύ
1: να πιείτε ένα καφέ. Πηγαίνετε στο Τσουκερίνο που είναι πολύ ωραίο να φάτε ένα cheesecake φιστίκι.
0: Μη φωνάζει. Δεν φωνάζουμε εδώ.
1: Δεν φωνάζουμε.
2: Για ενημέρωση ήρθα.
1: Τα ξέρω αυτά. Πολλά χρόνια εγώ δεν φωνάζω.
0: Γιώργο, δυνάμωσε τόσο πιο πολύ γίνεται, σε παρακαλώ.

0: Είναι προφανές ότι θες να μην κάνεις μόνος εκπομπή σήμερα.
1: Καθόλου.
0: Θες κάποιος να μείνει και κάποιος να φύγει.
2: Εσύ δεν έλεγες ότι ακόμα και αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα είσαι εδώ τη Δευτέρα?
0: Φυσικά.
2: Τι σε ενόχλησε?
0: Πάντως βιάζεται πολύ. Ακόμα το νοικιάστηκε και το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε, ακόμα δεν έχει γίνει.
2: Δεν νοικιάστηκε πουθενά.
0: Ναι.
2: Νοικιάστηκε στην Ευρωλίγκα έχει νοικιαστεί.
0: Α, ναι, μπράβο. Ναι. Για δύο μέρες, τρεις μέρες.
1: Στις θέσεις των πράσινων θα κάθονται Ολυμπιακοί.
0: Ε, λογικά ναι. Οι άλλες ομάδες δεν έχουν και πολύ κόσμο.
1: Άρα έστω τις καρεκλίδες τις νοικιάζεται.
0: Η Φενέρ έχει μόνο κόσμο. Μπορεί να πάρει η Φενέρ. Οι Τούρκοι μπορεί να πάρουν.
2: Βαλένθια δεν ξέρω τι θα φέρει.
0: Βαλένθια δεν έχει και πολύ.
2: Δεν ξέρω τι θα φέρει.
0: Θα φέρει χιλιάτομα. Πόσο να φέρει.
2: Καλά, δεν σου είπα ότι θα φέρει να κάνει εκστρατεία.
1: Άρα δανείζεται κάποιες καρεκλίδες.
0: Δεν δανείζεται. Πολλούνται τα εισιτήρια και πανάκριβα. Πανάκριβα. Πολλούνται τα εισιτήρια. Αν αντέχουν.
1: Αλλιώς
0: και είναι η θέση.
1: Σε αγαπάμε. Χθες λέγαμε τέτοια ώρα και το λέγαμε μέσα από την ψυχή μας ότι έπρεπε πραγματικά και ο Παναθηναϊκός να περάσει στο Final Four. Εγώ το
2: λέω.
0: Έπρεπε να περάσει γιατί είχε περάσει ήδη ο άλλος. Αλλιώς, άμα δεν είχε περάσει ο άλλος. Να και αν περνούσε, να και δεν περνούσε.
1: Δεν είναι έτσι. Πολύ.
0: Δεν φωνάζουμε
1: ας
0: εδώ πέρα.
1: Φώναζε στο γήπεδο χθες με την ομάδα σου.
0: Δεν
1: τώρα έρχεσαι εδώ και φωνάζει.
2: Στην Ισπανία
1: πέσε.
2: Στη Βαλένθια. Μη φωνάζει.
1: Ναι,
2: μη φωνάζει. Μαρία, μη φωνάζει.
1: Μη φωνάζει.
0: Γιατί. Και στο γήπεδο εδώ που φωνάζει, δεν τι έγινε.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Καυτή έδρα. Έχουν περάσει όλοι. Και εσείς να κατεβάσετε την ομάδα μας και δείτε στο ΑΚΑ.
1: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Έτσι γίνεται.
0: Συμβαίνουν αυτά. Παίζουν δύο ομάδες.
1: Αν βλέπατε.
0: Η άλλη ομάδα είναι καλύτερη.
1: Το ύφος του Σταματέλη που θέλει τόσα πολλά πράγματα να πει, αλλά το συνέστημα τον μπλοκάρει γιατί είναι φίλος του.
2: Κουβέντα, κουβέντα. Δεν θα πω κουβέντα.
0: Να πω δύο πράγματα.
2: Ό,τι θέλει.
0: Που ίσως και ναι, μπορεί να είναι. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του προέδρου του, του προπονητή του και μερικών παιχτών οι οποίοι είναι ντίβες. Τέλος. Αυτό.
1: Έχει πει πολύ βαριές κουβέντες αυτός ο Αταμάν πάντως.
0: Ποιος είναι ο Αταμάν?
1: Τι.
0: Ε? Α, προπονητής μας, ναι, ναι. Αυτός που λέμε, περιφέρεντος προπονητής. Ναι, για πες.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ το να στείνεις και στον τοίχο τώρα τους παίκτες σου διαρκώς.
2: Μαράκι,
1: είναι...
2: άνω τελεία, άνω τελεία.
1: Είναι τακτική που πρέπει να ακολουθείτε πια.
0: Είναι, όχι, όχι, δεν είναι τακτική, είναι λάθος τακτική.
2: Όταν το έλεγα σε αυτή εδώ τη συχνότητα, με κράξανε.
1: Αυτή την ώρα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Στη δική σου εκπομπή.
2: Ναι, με κράξανε. Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Σου έχω πει εγώ ποτέ για τον Αταμάν. Εγώ είμαι τίμιος αυτό.
2: Ερώτηση Μαρία σε αυτή την ώρα και λέω όχι.
0: Ναι, μπράβο.
2: Και λέω τακτική να αδειάζει παίχτες.
0: Καλά.
2: Εγώ το συχαίνομαι.
0: Απλά εγώ δεν το λέω καν εκ των υστέρων. Το έχω πει εδώ και καιρό. Δεν το λέω τώρα. Γιατί τώρα είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό αυτό που έγινε. Είναι καταστροφή. Γιατί όλο αυτό καταστρέφει και την ομάδα εν ώψη και τελικών πρωταθλημάτων.
2: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Σου αγαπητή θα το πιει στο μικρό ποτήρι μέχρι τέλου.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μπασκετικά.
0: Ναι.
1: Θα παρακολουθήσεις τους αγώνες από εδώ και πέρα.
0: Εννοείται.
2: Καλά,
0: Final Four.
1: Ναι.
0: Θα παρακολουθήσω τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Θέλω να κερδίσει Φενέρ. Να περάσει Φενέρ στον τελικό. Είμαι τίμιος εγώ, πραγματικά.
2: Okay. Αν έλεγε το αντίθετο,
0: ναι, ναι.
2: Θα τον έβριζε.
0: Όχι, αυτά είναι μπαρούφες τώρα. Θέλει να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Εντάξει, αυτά λέει οι φίλαθλοι. Όταν πει κάποιος που είναι φίλαθλος.
2: Μα έρχεται χθες ο Ζαγοράκης και λέει. Καλά είσαι με τη Βαλένθια.
1: Ναι, okay. Όταν εσύ Νίκο μου όμως λες θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους εννοείς εσύ από τη δική σου πλευρά μέχρι τη στιγμή που θα το σηκώσεις μες στο ΆΚΑ.
2: Ναι, αυτό είναι στο.
0: Αυτό εννοεί, εντάξει.
2: Αυτό εννοώ. Τι να εννοώ.
0: Και το αποτέλεσμα εννοεί.
2: Τι να.
1: Στραβοκαταπίνει
0: μετά αυτό. Μετά αυτό.
2: Άστα να πάρω το ευρωπαϊκό και μετά βλέπουμε για το πρωτάθλημα.
0: Όπω
2: και να. Βάζω την κόπα στην κύριο στο κέντρο στο σεφ και παίξε μόνο.
0: Ο Πράπα λέει απλά στείλτε τον κύριο σε ξενοδοχεία του.
1: Που μιλάει κι αυτό. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Ήρθε ο τουρισμό να μα μιλήσει εδώ πέρα τώρα.
1: Έχει περάσει δύσκολα από το πρωί.
0: Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
2: Κανονικά αν είχα ξενοδοχεία πρέπει να καλέσω το Χέι Ντέιβι.
0: Ναι, ναι, μπορεί να έρθει. Μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο. Συνειδητοποιημένος ήμουν από το πρωί, ήξερα ότι θα περάσω. Προετοιμασμένος, ήξερα ότι θα περάσω δύσκολα σήμερα. Δεν έχω περάσει τόσο δύσκολα όσο περίμενα.
1: Α,
0: ναι.
1: Α, έχει και άλλο.
0: Κάποιοι σεβάστηκαν.
1: Α, έχει και άλλο.
0: Όχι, κάποιοι σεβάστηκαν. Okay. Τι άλλο, σε τρεις μέρες θα μου το λένε.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Περιμένουμε.
2: Όχι, έτσι και το Παραολυμπιακός.
1: Την περασμένη Παρασκευή πάντως είχε ένα προαίσθημα. Ένιωθε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Που υποτίθεταν ο αγώνας που θα μπορούσε να το τελειώσει ο Παναθηναϊκός και να περάσει.
0: Ναι.
1: Έλεγε λοιπόν, δεν θέλω να πάω στο γήπεδο. Δεν αισθάνομαι καλά. Για να λέω Κολοκυθάς ότι πρέπει να έχει 42 πυρετό ή να μην νιώθει ότι είναι η βραδιά της ομάδας. Τελικά πήγες.
0: Ναι, εξωγενείς παράγοντες με έπεισαν να πάω τελικά στο γήπεδο και πήγα.
2: Να εμπιστεύεσαι τον αισθηκτό σου.
0: Ναι, το είχα τον αισθηκτό αυτό.
1: Εχθές πίστευες ότι θα κερδίσετε?
0: Όχι, όχι. Okay. Έλεγα θα φάμε 20 πόντους σε όποιον μου το ρωτούσε. Και το έλεγα ειλικρινά. Και δεν το λέω τώρα εκ των υστέρων. Το έχω πει σε πάρα πολύ κόσμο. Θα φάμε 20 πόντους, λέω, θα πάμε εκεί πέρα, θα μας ξεφτυλίσουν. Και έτσι και έγινε. Έτσι έγινε, ακριβώς έγινε.
2: Τι πίστευα εγώ.
0: Μα δεν παίξαμε ποτέ. Χθες δεν παίξαμε ποτέ.
1: Τώρα εσύ από την άλλη, γιατί εντάξει, έχουμε τον πικραμένο εδώ, πάμε. Εσύ έχεις μέλλον μπροστά σου.
2: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Το επόμενο σώδιο και εγώ.
1: Σωστά. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει στον τελικό?
0: Παρασκευή μόνο παίζει.
2: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει Παρασκευή απόγευμα.
1: Πιστεύεις και ότι θα το. Κάτσε, ρε άνθρωπε.
0: Και τελειώνει.
1: Πιστεύεις ότι θα τελειώσει την Παρασκευή ή αυτό
2: βλέπεις,
1: ρωτάω.
2: Μου βλέπεις.
1: Είναι προκλητικό.
0: Το καλό που το θέλω.
1: Ενώ σου έχει φερθεί 20, με προδέρ.
2: 25 Μαΐου όμως, μην εξαφανιστείς.
0: Έτσι, δεν εξαφανιστώ.
2: Έτσι και σκοτώ ο Ολυμπιακό.
0: Με φανέλα τη Ρεάλ.
2: Έλα με φανέλα τη Ρεάλ. Έχω και μια Βαλένθια να σου δώσω αν θέλει. Έχω τη Βαλένθια, άμα τη θέλει.
0: Τη
2: Φενέρ σου φέρνω, δεν έχω θέμα. Τόσε ομάδε έχει αλλάξει, αλλάξει άλλε δύο.
0: Ο Ολυμπιακό παίζει με τη Φενέρμπαχτσε έτσι.
2: Με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Το άλλο ζευγάρι είναι Ρεάλ Βαλένθια.
2: Ρεάλ Βαλένθια χωρί τον Ταβάρε.
0: Η εκτίμησή σου είναι θα περάσει Βαλένθια τελικό.
2: Νομίζω ότι παίζει, εκεί θα παίξει ρόλο το όνομα τη Ρεάλ.
0: Εκεί παίζει, γιατί είναι και ισπανικέ ομάδε κυρίω. Οπότε είναι κάτι διαφορετικό τελείω. Ναι.
2: Δηλαδή, αν ήταν η ίδια ομάδα με τη Ρεάλ, αλλά δεν ήταν ισπανική, μπορεί και να παίρναγε Βαλένθια.
1: Σε τσιγκλάνε πάντω οι φίλοι μα εδώ αρκετά και λένε, Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Το ότι οι παίκτε του Παναθηναϊκού έβαλαν το πρώτο καλάθι στο 5ο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Φταίει ο προπονητή ή ο πρόεδρο.
0: Είπα και τι παίκτε.
2: Έβαλε και τι βεντέτε μέσα.
0: Έβαλε και τι βεντέτε ομάδα. Όχι, όχι, αστέρι.
2: Το ότι είναι προκλητικό δεν σημαίνει ότι θα τον αδικήσω.
1: Όντω βάλατε στο 5ο.
0: Ναι, καλά, βάλαμε 23 πόντους ένα μήχρονο. Εδώ να μαζέψουμε την ομάδα μας, πώς θα βάλουμε στη Βαλένθια.
2: Το λέω, Σάββατο έχει Final Four Sky μπάσκετ.
0: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Αλήθεια λες. Καλή επιτυχία.
0: Για πες, τι κάνουμε, πού είμαστε.
2: Είναι τελικά Final Four.
0: Παραφανώς, εντάξει, αλλά πώς πάμε, πάμε να το πάρουμε.
2: Πάμε να το πάρουμε.
0: Α, αυτό λέω, ναι. Ωραία, με ποιον παίζουμε τελικό.
2: DPG.
0: DPG.
1: Ο αγαπημένος μου Σπύρος πάντως που μας ακούει τώρα, Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός. Κατάλαβες αμέσως. Λέει αναζητώ εισιτήριο με αντάλλαγμα 20 ψήφους στο Πασόκ.
0: 5.000.
1: Μα έδωσε αντάλλαγμα.
0: Η θέση. Δεν με ενδιαφέρει το Πασόκ. 5.000.
1: Ναι, τι να του πω.
0: Θα μένει θα πας Πασόκ. 5.000 πες.
1: Οκ, ωραία.
2: Δύο μεγάλες αλήθειες είπε ο Γιάννης τώρα.
0: 5.000. Άμα θέλει 5.000.
1: Σε ρωτάει η Χριστίνα, Γιάννη, αύριο με τη Μύκονο έχουμε ελπίδες.
0: Δύσκολα, η Μύκονος έρχεται με φόρα. Έρχεται με αέρα από τη Μύκονο. Εγώ στηρίζω και τη Μύκονο. Έτσι, στην ζωή
1: Μύκονο.
0: Λόγω αγάπη στο νησί.
2: Με ποιον είσαι με τον Παναθηναϊκό, με τη Μύκονο. Λόγω αγάπη στο νησί.
0: Είναι δύσκολο. Με ήθελε να πάει φίλο μου, δεν κατάλαβα. Με έχει πάρει φίλο μου, θέλει να πάει. Και το βρήκα έναν τρόπο να πάει. Θέλει να πάει με παιδάκι και την αδερφή του. Και του λέω αλήθεια τώρα. Θα πα την Παρασκευή στον Παναθηναϊκό. Δεν πάει κανένα, λέω. Ή θα πάνε για να κράξουν. Μου λέει όχι, όχι, θα έχετε περάσει. Λέω πολύ αισιόδοξο εσύ. Είναι ναρκωτικά ή πολύ αισιόδοξο. Τελικά να πάει, δεν ξέρω.
1: Πάντω να σου πω κάτι για να δούμε και το θετικό μέσα σε όλα αυτά.
0: Ποιο είναι το θετικό?
1: Υπάρχει κάποιο.
0: Ποιο?
1: Να σου το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι εσύ εξακολουθείς όπως και πάρα πολύ Παναθηναϊκοί και σήμερα να αγαπάς την ομάδα σου ακριβώς το ίδιο.
0: Καλά, αυτό δεν αλλάζει.
2: Οπαδός είναι.
0: Έτσι. Δεν αλλάζει.
2: Οπαδός είναι Γιάννης.
0: Το ότι ντρέπομαι
2: δεν είναι...
0: αυτό που έγινε δεν σημαίνει κάτι.
2: Δεν να... είναι, πώς το λένε.
1: Πληγώνει την ψυχούλα σου, αλλά όσο σε πληγώνει.
0: Εντάξει. Έχω πληγωθεί πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Καλά, τελευταία
2: χρόνια. Αν πληγωθεί λίγο ακόμα, δεν πειράζει.
0: Μόνο πληγές έχω τον Παναθηναϊκό, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχω τίποτα, καμία χαρά. Καμία χαρά. Ναι, για να καταλάβεις, για να φτάνουν Παναθηναϊκοί να χαίρονται για το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, σκέψουμε τι μας έχει γίνει.
2: Εντάξει, πρωτάθλημα είναι.
0: Πρωτάθλημα και τίμιο, και παλικαρίσιο. Και με ωραίους τύπους μέσα.
1: Θέλω να πάρετε μία ανάσα. Υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα εκεί έξω. Αυτά
0: αλήθεια,
1: είναι
0: ναι.
1: Για να χαιρόμαστε και να έχουμε και αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα. Υπάρχει λοιπόν εξ αριστερών μου ο χαρούμενος παρέας, ο οποίος
2: χαρούμενος
1: έχει
2: για
1: δρόμο
2: το πόλο,
1: μπροστά.
2: Το ξαναλέω.
1: Ναι,
2: Ολυμπιακός Μπρέσια, 17-16 στα
1: πέναλτι. Και γι' αυτό που έρχεται για τον Ολυμπιακό.
0: Τι σημαίνει αυτό το Ολυμπιακός Μπρέσια?
2: Περάσαμε στα Final Four του Champions
0: League. Α, μπράβο, τέλεια,
1: ναι. Την...
2: Μπρέσια Ολυμπιακός.
1: Και δεξιά έχουμε τον κύριο με τον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα περάσουμε κάπως δύσκολα και στην άχωρα.
0: Όχι, δεν έχω
1: αλλά αυτό είσαι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Τελείωσε απλά. Απλά τελείωσε. Ξέρεις, είναι αυτό που σου σβήνει τελείως.
2: Ναι, δεν τελείωσε. Το τέλος δεν το ορίζουν οι ηθημένοι, το ορίζουν οι νικητές.
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
2: Τι δεν κατάλαβες.
0: Όχι, τελείωσε για μας λέω αυτό τώρα.
2: Το τέλος το ορίζουν οι νικητές.
1: Και δεν έχει τελειώσει αυτό. Ακόμα, ναι.
0: Κοίτα, υπάρχει ένας λόγος να πάω στο ΑΚΑ εκείνες τις μέρες.
2: Ναι.
0: Είναι συναυλία των Iron Maiden. Που είναι
2: περάσει
0: 23.
2: Υπέροχα.
0: 23, δεν είναι συναυλία. 23, το ξέρει ο Βραχνός.
2: Το Σάββατο.
0: Είναι Σάββατο, ναι. Στη μέση.
2: Στη
0: μέση ακριβώς. Εκεί θα το συζητήσουμε όλα. Εσύ
1: πάνω...
0: την Κυριακή δεν πας πάντως. Παρακαλώ.
2: Καλά, νομίζεις.
0: Δεν γίνεται πια και μικρός τελικός. Δόξα τω Θεώ, Παναγία.
2: Ναι, το μόνο σωστό που έχουν κάνει.
0: Την τροπή, πραγματικά.
2: Το μόνο σωστό που έχουν κάνει.
1: Ο αγαπημένος Πάνος λέει δεν θα δίνα το εισιτήριο μου σε γάβρο ούτε με όλο το χρυσάφι.
2: Ναι,
1: να,
2: καλά. Θα το δίνανε.
0: Και είναι η καρέκλα. Αφού σκέφτομαι να πάω αύριο με τη Μίκο να ξυλώσω την καρέκλα. Να την πάρω μαζί μου. Μα μου θα μου πούνε και τελείω. Την πάρω μαζί μου τελείω. Την έχω πληρώσει.
1: Μα αυτό είναι παράνομο.
0: Τι είναι παράνομο.
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Γιατί, εγώ δεν είμαι μόνιμο εκεί μέσα.
1: Θα
0: την πάρω μαζί μου. Θα την πω για διόρθωση την παίρνω.
1: Κύριε Σταματέλο, την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Να είστε
2: καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλό κουράγιο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή δυσάγοντα εκπομπή αυτό, ε.
2: Βεβαίως.
0: Έχετε καμία πρόβλεψη για κύλα εσείς στην εκπομπή, να ξέρουμε.
2: Για κύλα.
1: Μα θα κάνουν εκπομπή Eurovision.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχετε πρόβλεψη.
2: Όχι, δεν το κατέχω το αθλήμα. Εμείς θυμόμαστε κορμί και αλάτι και τα λοιπά. Μάθημα
1: σορφές. Κάλαμε σήμερα Μπέση Αργυράκη, η οποία είναι ήδη.
2: Μάθημα σορφές, τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή, όλο το σκέρτσο του κόσμου, του πλανήτη, πρέπει να υπάρχει πάνω στην Μπέση Αργυράκη.
0: Πόση χαρά έχει αυτή η γυναίκα, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν υφίσταται. Και έλεγε πραγματικά, ενώστε τις δυνάμεις σας όλοι με την ψυχή σας. Πείτε, Ακύλα, φέρτο για να έρθει.
2: Τραυματίστηκε ο Ακύλας.
1: Λίγο, έχει μια θλάση στην πλατούλα.
2: Παίζει στον τελικό.
0: Θα τα σλουγά.
2: Θα παίξω το δικό.
1: Το ΑΚΑ ετοιμάζεται πάντως.
2: Το ΑΚΑ
1: έχει πει ο κύριος Χαλιορής ότι αν θέλετε για την Eurovision, τόσα έχουμε κάνει φέτος. Αυτός ο Μάιος δεν έχει. Ό,τι θέλετε του χρόνου Ακύλα φέρτο για να οργανώσουμε την Eurovision εδώ. Τι ρε Νίκο μου, σε κόλλα λίγο από το Final Four, πήγαινε και λίγο πιο μακριά. Έχουμε αναβήσει. Έχουμε αναβήσει το Σεπτέμβριο.
2: Συγγνώμη, και να ασχοληθώ με την Eurovision του χρόνου. Αν το πάρει ο Ακύλας το Σάββατο, να ασχοληθώ με τη Eurovision του χρόνου.
0: Έτσι πάθαμε και εμείς πέρσι. Δεν ασχοληθήκαμε με το Final Four. Ασχοληθήκαμε να το πάρουμε το Final Four του χρόνου στην Αθήνα και πήραμε.
2: Και πέρσι και φέτος.
1: Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Πέρσι το περιμέναμε το φετινό.
1: Λοιπόν, ακούει η εθνική μας διαιτολόγος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η αγαπημένη Δήμητρα Δρίτσα.
2: Διαιτολόγος ή διατροφολόγος, έχει διαφορά.
1: Διαιτολόγος, διατροφολόγος και ο άνθρωπός σου. Αυτό θα σου πω μόνο. Βασανίστρια, ναι.
0: Βασανίστρια του χουρμά.
1: Αλλά νομίζω όλο το κτίριο του Sky έχει περάσει από τα χέρια. Και της, όλο έτσι, πώς το βλέπεις από πάνω μέχρι κάτω.
0: Αφού επειδή πάνε στη Δρίτσα όλοι έχουμε στενέψει διαδρόμους. Για τώρα χωράνε όλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Οπότε αν θέλεις πληροφορίες, εδώ είμαι, βεβαίως.
0: Ο Νίκος δεν έχει
2: ανάγκη. Μια φορά έχω ακολουθήσει διατροφή και δεν πίναγα και λέω κάτι κάνω λάθος. Αλλά ήταν σωστή.
1: Μπορείς να πας να μετρηθείς όμως, να κάνεις τις μετρήσεις σου.

0: Έρχεται ο πικραμένος Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος το πρωί, ο συνάδελφός μας.
1: Είναι και ο Λευτέρης κανονικός άνθρωπος.
0: Παναθηναϊκός, αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα του και λέει: το χειρότερο ποιο είναι? Ότι ανοίγω την πόρτα 7 ώρα το πρωί να φύγω, να έρθω στη δουλειά και μου έχει αφήσει ο αδερφός μου λεμόνια από τη Βαλένθια έξω από την πόρτα. Πού τα βρήκε τα λεμόνια από τη Βαλένθια πρωί-πρωί? Μπορείς να μου πεις?
1: Βαλένθια, λέγω.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: 2026, να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, ωστόσο προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε, ανέφερε ο Υπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τα στενά του ορμού, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα ο Σι Τζιπίνγκ ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι, οι δύο χώρες θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μελώντας σήμερα σε εκδήλωση στη Γερμανία, κατά την οποία τίμησε το Μάριο Ντράγκη, απονεμοντάς του το βραβείο Καρλομάγνος. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 47χρονος νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη μετά από την καταγγελία μητέρας ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου παιδιού της εν ώψη της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ίσχυς κατάπαυσης του πυρός. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Καταρχάς σου στέλνουν την αγάπη τους οι ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Σου συμπαραστέκονται, ναι, και ναι. Βλέπω και φίλους, ας πούμε, Ολυμπιακούς να είναι δίπλα,
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Εμείς έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας σήμερα και σε πειράζουμε. Σε πειράζουμε.
1: Πειραχτήρια, μωρέ.
0: Δεν σε τσιγκλάμε. Σε πειράζουμε. Κασκαρίκι.
1: Κασκαρίκι μου κάνετε. Ναι,
0: ο φίλος μας, ο Γιώργος Σολδάτος, λέει: Γιάννη, κρατά γερά, μην πτωείσαι. Πώς είστε αγαπημένοι μας μετά από μια εβδομάδα. Δυναμίτη στο εργοτάξιο. Πολύ ωραία να σας ακούω, την αγάπη μου. Μας ακούς δύσκολη μέρα. Γιατί λέω, Δημήτρης, να ακούσεις από καλομήρα το παίζεις. Ναι, με παίζεις.
2: Δεν ξέρω γιατί.
0: Το τραγούδι πάντως μου ζήτησε η Δήμητρα νωρίτερα,
2: ναι,
0: του Σαμπάνη,
2: ναι.
0: Το «Αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ». Το αφιέρωναν χθες οι Ολυμπιακοί σου.
1: Αλήθεια?
3: Και στο TikTok που γελάω, αλλά ήταν ωραίο αυτό.
0: Και στο TikTok παίζει παντού.
1: Αυτό παίζει.
0: Ναι, το glass floor, το glass floor και από κάτω, αν δεν έρθεις εσύ. Συγγνώμη γι' αυτό.
3: Πολύ καλό. Με συγχωρείτε που γελάω, λέω. Αλλά ήταν καλό.
1: Κώστας λέει εδώ πέρα τον αχώνευτο και χθεσινίτα. Ο Ιγνάτιος, ο φίλος μου, σε αποθεώναμε προφέσει, Ιγνάτη, γιατί παίξαμε ένα βιντεάκι που είχε βρει η κυρία Αναστασοπούλου με τον Μάνον Ιφλή.
0: Κάνε πάλι Αναστασοπούλου.
1: Που λέγαμε για τον Κίτσουλα.
0: Όταν ήμασταν στο Real.
1: Μας είχε στείλει φαγητό, ναι, τρόμερο φαγητό. Ο Ιγνάτιος.
0: Τι μας είχε στείλει, λαχανοντολμάδες.
1: Και κολοκυθάκια γεμιστά.
0: Και κολοκυθάκια γεμιστά, oh, με την κρέμα
1: αυτό,
0: από πάνω.
1: Φαγητάρες.
0: Δεν ξέρω πότε είναι αυτή η κρέμα, τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό το φανταστείτε.
1: Πεσαμέλι, πεσαμέλι. Πεσαμέλι.
0: Τι είναι,
3: αυγόκομμένο. Αυγολέμονο με αυγοκομμένο.
1: Αυγοκομμένο.
0: Τέλος πάντων, δεν έχουμε τίποτα. Τώρα με ένα νεράκι είμαστε εδώ. Οπότε πα μα τον καιρό.
3: Ούτε καν το νεράκι δεν έχουμε.
0: Το πρωί είχε μια συννεφιά. Ένα χάλι.
1: Τώρα
3: είναι τώρα η. Η ώρα της αστάθειας. Ό,τι, ναι, μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Εντάξει.
0: Βγάζει όπως... τώρα τίποτα.
3: Όχι, τώρα δεν έχει ακόμα. Λέμε ότι μπορεί. Ωραία. Το ίδιο και στα υπηρετικά. Έχει τη συννεφιά αυτή, την περίεργη της αστάθειας, τα ορεινά. Ό,τι μπορεί να κάνει σήμερα. Μετά, αύριο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Εδώ στην Αττική θα έχουμε αρκετή λιακάδα, με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Η Θεσσαλονίκη θα έχει πιο άστατο καιρό αύριο, με βροχή το πρωί και τα απόγευμα. Το πρωί για άλλο λόγο, το απόγευμα για άλλο λόγο. Γι' αυτό λέω το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εδώ στην Αττική γύρω στους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 23-24 εκεί. Και περίπου ίδια θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Κυριακή. Τώρα, η Παρασκευή σας είπα θα είναι λίγες οι βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Το Σάββατο φαίνεται ότι θα είναι κάπως περισσότερες. Το Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ όμως αργά θα περάσει όλο αυτό το πράγμα στα βόρεια ανατολικά και στην υπόλοιπη χώρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η Κυριακή θα είναι μια όμορφη μέρα.
0: Α, τι ωραία, ορίστε.
3: Με δυτικούς ανέμους και γύρω στα 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
0: Χθες είχαμε μήνυμα από την ύφη μας, ναι, την Κατερίνα, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά της, και λέει: Χριστίνα, παντρεύομαι το άλλο Σάββατο.
3: Αυτό αύριο.
0: Το άλλο.
3: Αύριο.
0: Το άλλο.
3: Α, το άλλο. Καλά, κάτσε ντε.
0: Ναι.
3: Ναι. Από τώρα.
0: Θα έχει ασταθεί και την άλλη εβδομάδα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν αλλάζει ο καιρός. Δεν αλλάζει.
0: Γιατί αν η Χριστίνα είχε δει ότι ήμασταν καθαροί την άλλη εβδομάδα, θα σα το είχε πει.
3: Ναι, θα το είχα πει, όχι, ναι, όχι, έχει και την άλλη εβδομάδα έτσι ψηλοστηματάκια που θα βγάζει αστάθειες. Τώρα μπορώ να πω αν θα είναι εδώ στην Αττική ή δεν θα είναι από τώρα.
0: Γιατί τέντα, όταν είναι να παντρευτείς τέλη Μαΐου.
1: Ναι, τι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: μπορεί να μην δεν έχεις πολύ Μαΐου προβλήματα.
1: Καλά, δεν και μέσα Ιουλίου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν είσαι νησί και είσαι μέσα Ιουλίου.
3: Ο Μάιος είναι κατεξοχήν μήνας, άστατο.
0: Δεν υπάρχει παντού δυνατότητα τέντας, αυτό προσπαθώ να σας πω.
3: Ναι, αλλά έχει στο νου σου μια κάτι άλλο, ρε παιδί.
0: Ναι, πλαν B.
3: Ένα πλαν B. Το έχει στο νου σου το Μάιο. Δεν μπορεί να μην το έχει. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό. Οπότε, Κατερίνα, περίμενε λίγο. Τώρα φαντάζομαι Παρασκευή μπορεί να έχουμε καλύτερη.
3: Όχι, από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα. Εντάξει.
3: Κατέρινα, σας πω, ρε παιδιά.
0: Εσύ θα παντρευτείς.
3: Έχουμε δύο χαμηλά που πρέπει να φύγουν, ναι, αυτά. Για να δω τι θα κάνει την, ναι, άλλη εβδομάδα.
0: Να καθαρίσει από αυτά, να δούμε τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α πούμε στην φίλη μα την Κατερίνα ότι η δύσκολη απόφαση ήταν να παντρευτεί. Τώρα τον βάλει τέντα ή όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα στέλνει η Δήμητρα Δρίτσα μήνυμα.
1: Η Βασίλισσα του Χρουμά, ναι.
0: Και η Βασίλισσα του Γάμου, για πολλούς λόγους.
1: Α, μάλιστα.
0: Επειδή τέλος πάντων στο δικό της γάμο, την έχω ξαναπεί την ιστορία, δεν θα την επαναλάβω. Συνέβησαν άλλα πράγματα. Λέει, παιδιά, το χειρότερο που μπορεί να σας βρει, να ξέρετε, στο γάμο σας είναι μια βροχή. Υπάρχουν πολύ χειρότερα. Οπότε...
3: Το λιγότερο θες να πεις. Το λιγότερο πρέπει να είπεις. Το χειρότερο.
0: Όχι. Ναι, το πιο απλό
3: το
0: που πιο, μπορεί
3: το
0: να
3: λιγότερο
0: συμβεί.
3: Λιγότερο μπορεί να
0: είναι
3: συμβεί,
0: μια βροχή.
3: Ναι.
0: Μπορεί να συμβούν πολύ χειρότερα πράγματα. Οπότε οργανωθείτε να περάσει ιστορία, να έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να ρίξει και με βροχούλα. Μακάρι όχι. Αλλά να περάσει ωραία, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό σας λέει η Σούζη, προετοιμαστείτε για όλα τα σενάρια.
1: Σωστό.
0: Για να μην χαλαστείτε.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Και τι κέφι θα έχετε.
3: Όχι, δεν το συζητώ καν.
1: Οπότε, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μια και λέγαμε για φαγητά, ο φίλος μας ο Άρης Γαλανόπουλος, ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, μόλις του είπε η πεθερά του, που ήρθε από την Πάρο,
0: μάλιστα,
1: ότι θα φτιάξει κολοκυθάκια με ντολμαδάκια γεμιστά αυγό λέμονο και θα μας φέρει.
3: Κολοκυθάκια,
0: ποιος μας το είπε αυτό.
1: Κολοκυθάκια και ντολμαδάκια γεμιστά με αυγό λέμονο. Ο Άρης Γαλανόπουλος, η πεθερά του θα φτιάξει από την Πάρο και θα μας φέρει.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Μας άκουγε τώρα.
0: Καλύτερο δώρο δεν μπορούσα να μας στείλει.
1: Φίλε, τώρα μας έχει σταυρώσει, μας έχει πεθάνει.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη.
3: Ωραία, λοιπόν. Άντε, γεια σας.
0: Αγάπη μας.
1: Καιρό είπαμε, έτσι.
0: Ναι, είπαμε Γιάννη, είπαμε.
1: Αλλά πάντα στο κάνω αυτό, αυτό ξέρεις. Πάντα στο κάνω αυτό.
0: Συνέχεια. Δεν πάβει να αναστείω. Τη δεύτερη φορά. Παλαιοφιλελεύθερος.
3: Το είπαμε εκεί για το τραγούδι που βάζουνε, τι λέγανε χθες.
0: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Και το δικό. Δώσε μία, σε παρακαλώ.
1: Στη δικιά μας, δεν κατάλαβα.
0: Το δικό μας το σπίτι, παιδί μου. Δώσε λίγο.
3: Όχι το δικό μας το σπίτι, το άλλο, το άλλο.
0: Α, το άλλο. Το
3: αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
0: Ναι. Το σωστό τραγούδι είναι το δικό μας το σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Ναι.
0: Τη δική μας τη θέα θα κοιτούν αγκαλιά.
1: Σε γάμο.

0: εντωμεταξύ. Γεια,
1: Χριστίνα μας.
0: Η Λιόλιου το λέει με τέτοιο τρόπο τραγούδι και με τόσο πόνο που ταιριάζει απόλυτα με την μέρα.
1: Το έχουν τραγουδήσει οι διακτζίδες. Ελπίζω να το τραγουδήσουμε κι εμείς.
0: Απόλυτα ταιριαστό. Γιώργο Βραχνέ, είσαι είδωλο. Γιώργος Βραχνός απέναντί μας. Ήταν Βραχνός στα αλήθεια πριν από λίγες μέρες, γιατί πήγε στους Μετάλλικα. Το ευχαριστηθήκατε. Άκουγα κάτι σχολιάκια περίεργα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Ότι δεν ήταν ωραία, ότι δεν ήταν αυτό που περίμενα.
1: Ήταν πολύ ακριβά τα εισιτήρια για αυτή τη συναυλία. Άκουσα κάτι άλλο να λένε.
0: Ναι. Άρα να τους κλείσουμε τους κλειδιούς.
1: Ήταν ωραία συναυλία.
0: Το ευχαριστήθηκες. Έδωσαν τα όλα.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τηρουμένων των αναλογιών.
1: Άρα δηλαδή, ήταν μια πολύ ωραία συναυλία, δηλαδή. Έτσι. Αυτό εντάξει.
0: Με άριστα το 10, εσύ που είσαι πραγματικά. 9. Τι σου λείψε. Ένταση. Ψυχή.
2: Μαλλιά.
0: Δηλαδή. Μαλλιά.
1: Για να κουνάσαι. Μαρτσέλο Σοφία. Και επειδή θα ξαναβραχνιάσει αυτό, θα πάει στο Iron Maiden τώρα. 23 το μήνα.
0: Έχουμε συνέχεια.
1: Iron Maiden, παρακαλώ. Βάλε άρι, πέντε να ακούσουμε. Κάτσε ρε φίλε.
0: Διάλεξη όποιο θες. Ναι, το δικαίωσε τώρα.
1: Κάτι ωραίο. Λοιπόν, ανεβαίνοντας στο Κηφισό, έχει λίγο κινησούλα από Πέτρου Ράλι μέχρι Λένορ Μαναλάνα τμήματα. Κατεβαίνοντας είναι χειρότερα. Έχει κίνηση από την Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο έχει λίγη κινησούλα. Η Κηφισίας ανεβαίνοντας έχει κίνηση μέχρι το Μαρούσι, από Κατεχάκι μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Περιφερειακή Μητού, ανατμήματα βγαίνοντας προς Ηλιούπολη, έχει κάτι ιδιαίτερο. Η Παραλιακή έχει προς Αθήνα, από Γλυφάδα προς Αθήνα, μέχρι τον Άλυμο πολύ κίνηση. Επίσης Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αθήνα. Και ο Πειραιάς λίγο. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα θα μας πει σε λίγο ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος που θα έρχεται.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε πει χρόνια πολλά όμως στο φίλο μας τον Γιώργο. Εδώ λέμε για όλο τον κόσμο, δεν θα πούμε για το δικό μας το παιδί.
1: Για το στέγμα μας.
0: Πόσο γίναμε, ρε Γιώργο μου, πόσο γίναμε. 50. Αποκλείεται, συνέγινες 50. Θα ανεβάσω τώρα story στο Instagram να σε δουν.
1: Αλήθεια,
0: όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας ακολουθούν, δεν παίζει αυτό το σενάριο.
1: Τον είχα για μικρότερο από μένα αυτόν.
0: Σε είχα τουλάχιστον για 5 χρόνια μικρότερο από τον Κολυμπητά.
1: Ναι, και εγώ 42 σε κάποιο
0: μικρό. Τέλος πάντων, αφού είναι και στρογγυλά, να.
1: Ζήσεις Γιωργάκη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε. Να ένα σκεφτεί μεταλλά. Σοφός.
0: Λοιπόν, έχουμε θέμα. Η αγαπημένη μας η Δέσποινα μας ενημερώνει. Γεια σου, Δεσποινάκη, να μας φιλήσει και το Βασίλη μας. Λέει, έχει γίνει τροχαίο στην Πέτρου Ράλη, στο ύψος του Χαρμάνη, στο ρεύμα προς Κορυδαλό. Μία νταλίκα με ένα μάξι. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς. Η Πέρσα μας τώρα επικοινωνεί με την τροχαία για να μας δώσει μια εικόνα.
1: Ωραία,
0: ο Γιάννης μας όμως μπορεί σίγουρα να μας πει τι γίνεται σε αυτό το σημείο τώρα, κοιτάζοντας τους δορυφόρους.
1: Στην Πέτρου Ράλη, είπε, το κορίτσι μας.
0: Ναι.
1: Το Κηφισό είπε για το κορίτσι μας. Δεν υπάρχει ακόμα.
0: Στην Πετρουέλη, στο ύψος του Χαρμάνη, στο ρεύμα προς Κορυδαλό.
1: Ναι, δεν έχει ακόμα δοθεί εδώ πέρα στους δορυφόροι.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε σε λίγο.
0: Δεν έχει φτάσει πληροφορία.
1: Δεν έχει φτάσει ακόμα πληροφορία. Ναι, δεν έχουμε ακόμα αυτή την πληροφορία. Την έχουμε σε
0: όταν
1: λίγο.
0: Είναι, μας λες όμως.
1: Θα μάθει όμως. Να το, όχι, να το υπάρχει. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί θέμα. Έχει λίγο πριν το Κηφισό, μέχρι το σημείο αυτό που μας είπε η φίλη μας η Δέσποινα. Μέχρι εκεί δεν έχει ακόμα πρόβλημα. Αυτό ίσως επηρεάσει το Κηφισό κατεβαίνοντας για όσους θέλουν να μπουν στην Πετρουράλη. Έχει ήδη ουρά, βλέπω εδώ πέρα. Αυτό θα το μάθουμε σε λίγο. Ακριβώς θα μας πει και η κυρία Περσαμπόλια. Τα φιλιά μας στο Βασίλη, ο οποίος είναι και πρωταθλητής ο Βασίλης. Πρέπει να είναι στον 7ο ουρανό.
0: Εννοείται. Ο αεκτζής μας ο αγαπημένος. Στέλνουμε την αγάπη μας και στο Δημήτρη Κυλάκο, ο οποίος τώρα οδηγεί στο καθιερωμένο δρομολόγιο, καταλαβαίνετε, από γέφυρα Ασπροπύργου.
1: Μα το κάλεσε να μας πει τι γίνεται.
0: Σωστά. Ναι. Πάει η Γλυφάδα προφανώς. Μακάρι να πήγαινε να πιεις και ένα καφεδάκι τώρα στη Γλυφάδα, είναι ό,τι πρέπει αυτό ο καιρός.
1: Γούστα ρε θερασία.
0: Πάντα.
1: Και γιατί το κανονίζεις?
0: Γιατί δουλεύουμε.
1: Δεν λέω τώρα να αφήσετε την εκπομπή.
0: Επίσης να πω και στους φίλους μας, στους ακροατές μας, ότι την Κυριακή που μας έρχεται θα είμαστε παρέα. Εκτάκτος το πρωί, 10 με 12.
1: Τι ώρα,
0: θα
1: τι
0: είμαστε
1: ώρα.
0: Μαζί. Αυτό. Θα είμαστε παρέα. Πέρσα και εσύ. Όλοι παλιοπαρέα, μαντέψτε ποιος θα λείπει.
1: Όλοι θα είστε
0: όπου
1: εδώ.
0: Έχουμε φτάσει πια στο σημείο. Έχουμε φτάσει στο σημείο για να καταλάβετε. Και καταγγέλω την υπηρεσία και συγκεκριμένα την Τζέννη Ποπουλίδου.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει πια σε σένα καν το αίτημα.
1: Εργάζομαι.
0: Εντάξει. Εργάζομαι στο άλλο σου κανάλι. Εμείς μιλάμε για αυτό εδώ, το δικό μας.
1: Εργάζομαι όμως.
0: Πολύ καλά. Δεν έρχεται καν να σου το πει. Έρχεται, το επικοινωνεί σε μένα. Εγώ τη λέω φυσικά Τζέννη μου. Και τελειώνει η συζήτηση εκεί.
1: Άκουσα με. Εγώ είμαι συνεπής στις κανονικές μου υποχρεώσεις. Τώρα στις έκτακτες υποχρεώσεις.
0: Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει στις κανονικές
1: σου. Όχι. Άκουσαμε. Να πας να ολοκληρώσω. Αυτό ήταν μια έκτακτη που όμως υπάρχει προγραμματισμένη εργασία γιατί δουλεύω Σαββατοκύριακο.
0: Δεν θα πάθεις τώρα φόμο που θα είμαστε όλοι εδώ και εσύ εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: και να μην είμαι εκεί. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Πολύ σε πολύ λίγο.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Λοιπόν. Θέλω απλώς να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή κάποιοι είστε και λίγο στριμό.
1: Πολύ.
0: Σε σχέση με το θέμα. Το βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα από τον ημιτελικό είναι το πρώτο βίντεο από όλες τις χώρες που συμμετέχουν που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές σε λιγότερες από 24 ώρες.
1: Μα είναι εντυπωσιακό βίντεο αυτό. Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι εντυπωσιακό.
0: Okay. Και είμαστε σταθερά σε όλα τα στοιχήματα στη δεύτερη θέση.
1: Ναι. Ωραία, σε δεύτερη θέση. Ωραία. Άρα πρώτη είναι η Φιλανδία ακόμα.
0: Ναι, είναι η Φιλανδία.
1: Ωραία. Και σήμερα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό.
0: Γιατί δυστυχώς η Φιλανδία έσκησε προχθές.
1: Α, έσκησε. Ωραία. Άκουσα με λιγάκι.
0: Ντάκω.
1: Για να καταλάβεις τι απήχηση έχει το τραγούδι του Ακύλα. Ξένοι που προσπαθούν να τραγουδήσουν το φέρτο. Πάρτο.
2: Πρέπει να παίξω δεντάω, πάω, πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso.
3: No hay límite, todo lo arraso. Quiero llegar a tu panta, mejri, na ta fraso.
4: Quiero ένα θέμα και έναν τρόνο να κάτσω.
5: Ένα μπλοκ, επιταγών και τσέκτο.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Έπαθες.
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
9: αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστεί.

0: Αγρινής. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κι έλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr.

0: Ζητήστε το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Έπαθες.
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμα και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
8: αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
9: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η Μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη.
13: Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
13: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: μας.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

παραλία και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Hey, ψάξ το δυτικά

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
10: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.

0: Ειδικές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Ήμουν

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Αίρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.
13: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
12: Σκέψου πρακτικά.
15: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
16: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945 3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη.

0: 2627. Τηλέφωνο 26410 56100.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.